0: έχουν ρυθμιστεί, δηλαδή τηρούνται οι ρυθμίσεις από τους πολίτες. Εδώ βέβαια έρχεται και ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους, ότι όταν τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξάνονται συνεχώς, ίσως θα πρέπει να δούμε οι ρυθμίσεις που υπάρχουν τώρα στην εφορία, αν είναι αρκετές οι δόσεις στις οποίες δίνει τη δυνατότητα σε ένα πολίτη, ή μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε την αύξηση των δόσεων αυτών, ώστε να καλυφθούν και οι πολίτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, αλλά ίσως δεν μπορούν.
1: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, καθώς θεωρούνται πιο εύκολα εισπράξιμα αν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση. Η φορολογική διοίκηση επιδιώκει συμμόρφωση τουλάχιστον στο 60% των νέων οφειλετών και εισπράξη σχεδόν των μισών νέων οφειλών.
0: Δεν έχει δώσει η ΑΕΔΕ ύψος αριθμού χρεών το οποίο θα καλύπτει τους πολίτες και μετά. Το μόνο είναι σίγουρο ότι σίγουρα όταν υπάρχουν μικρά χρέη θα δοθούν προτεραιότητα σε εκείνους που τα χρέη είναι μεγάλα.
2: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Κώστα Αθανασίου, ο οποίος είναι στη σύνδεσή μας, είναι ειδικός νερού, πρόεδρος της εταιρείας Camelot. Κύριε Αθανασίου, καλό μεσημέρι από την Κρήτη.
3: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Πολύ καλά, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και θέλω να συζητήσουμε για την διαδικασία του φιλτραρίσματος του νερού σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε για την ανάγκη να καταναλώνουμε ποιοτικό νερό. Όμως, εξασφαλίζεται τα ποιοτικά στοιχεία του νερού μέσα από τη διαδικασία του φιλτραρίσματος, διότι το ζητούμενο δεν είναι να καταναλώνουμε απιονισμένο νερό, είναι να διατηρούνται και τα ποιοτικά στοιχεία του νερού που καταναλώνουμε, έτσι δεν είναι?
3: Έχετε απόλυτο δίκαιο, διότι αν χρησιμοποιούμε και πίνουμε ένα πιονισμένο νερό, θα έχουμε τεράστια προβλήματα στην υγεία μας. Καταρχήν καταστρέφουμε τα νεφρά μας. Το δεύτερο, δημιουργούμε προβλήματα στην απόδοση της δουλειάς μας, διότι το απιονισμένο νερό είναι ένα νεκρό νερό. Το τονίζω, είναι ένα νεκρό νερό χωρίς οξυγόνο. Άρα καταλαβαίνουμε αυτό το pH είναι πολύ κάτω από αυτό που πρέπει να είναι του νερού. Με αποτέλεσμα το όξινο νερό να είναι επιθετικό νερό, να επιτίθεται στη σπονδυλική μας στήλη και στα δόντια μας για να προσλάβει ασβέστιο και μαγνήσιο ώστε να ανεβάσει το pH, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα στην υγεία μας. Νιώθουμε αδυναμίες, γι' αυτό αυτοί που έχουν φίλτρα με αντίστροφη όσμωση ας μετρήσουν να δούνε ακριβώς τι περιέχει αυτό το νερό, θα δούνε ότι δεν περιέχει τα γνωστά στοιχεία, υγροστοιχεία και μεταλλικά άλατα που πρέπει απαραίτητος να είναι μέσα στο νερό μας. Μην ξεχνάμε, αυτά τα στοιχεία είναι ηλεκτρολίτες που χρειάζονται απαραίτητος μέσα μας. Όταν πίνουμε ένα νερό, ξεκινάει η διαδικασία να δημιουργείται ηλεκτρική και μαγνητική ενέργεια. Εάν δεν υπάρχουν, ασφαλώς λείπουν αυτά τα στοιχεία που δημιουργούν την ηλεκτρική και μαγνητική ενέργεια. Με αποτέλεσμα να νιώθουμε τεράστιες αδυναμίες, να μην αποδίδουμε στη δουλειά μας, τα παιδιά να μην αποδίδουν στο σχολείο και διερωτώμαστε μετά γιατί. Να προσέξουμε, πρέπει απαραίτητος, αν ρωτήσουν ένα γιατρό, πρέπει απαραίτητος αυτά τα ιχνοστοιχεία, μεταλλικά άλατα, να είναι οπωσδήποτε μέσα στο νερό μας. Και ασφαλώς θα δούμε επίσης, εάν μπουν σε ένα site να διαβάσουν απιονισμένο νερό, θα καταλάβουν ακριβώς ότι κάνουν ένα έγκλημα κατά της υγείας τους και κατά της οικογένειάς τους. Ας το προσέξουν αυτό το θέμα.
2: Πώς όμως ο καταναλωτής θα μπορέσει να το ξεχωρίσει, να το εντοπίσει στην διαδικασία επιλογής του φίλτρου, φαντάζομαι?
3: Μα ασφαλώς, εάν είναι ένα φίλτρο αντίστροφης όσμωσης, θα δούμε ότι κατευθείαν το νερό που παίρνει είναι απιονισμένο. Άρα είναι μόνο για μπαταρίες και ασφαλώς και για το σίδηρο που σιδερώνουμε. Δεν είναι πόσιμο. Εάν πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και πάρουμε ένα πετόνι που γράφει απιονισμένο νερό, γράφει από πάνω προσοχή, μη πόσιμο. Γιατί? Γιατί ακριβώς είναι μη πόσιμο. Είναι επικίνδυνο νερό, όξινο νερό, το οποίο καταστρέφουμε τη σποντιλική μας στήλη, καταστρέφουμε τα δόντια μας και όχι μόνο. Θα δούμε, αυτοί που πίνουν τέτοιο νερό αρχίζουν σιγά σιγά να καταστρέφουν τα δόντια τους και μένουν χωριδιόντια. Και βέβαια δεν είναι αυτό το κακό. Είναι ότι δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα στην υγεία τους. Άρα ας δώσουν προσοχή, να ρωτήσουν και τον γιατρό τους και ακριβώς μετά θα δουν ότι ένα νερό πρέπει να έχει τα μεταλλικά άλατα μέσα και πρέπει να είναι απειλαγμένο από όλους τους χημικούς ρήπους και τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Γιατί μερικοί μου λένε έλα οποιοδήποτε φίλτρο και να πάρουμε είναι όλα τα ίδια κτλ. Όχι. Τα περισσότερα φίλτρα αυτή τη στιγμή μειώνουν κάποιους ρήπους. Δεν αφαιρούν όλους τους επικίνδυνους ρήπους που υπάρχουν μέσα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι χημικών ρήπων που ασφαλώς ένα καλό χημείο θα εξεταστεί. Πρέπει ένα φίλτρο να εξεταστεί στο NSF. Εάν δεν έχει εξεταστεί στο NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης ως ειδικό πάνω στο νερό, τότε πρέπει να δώσουμε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή πάνω στο φίλτρο εκείνων, ότι δεν θα είναι αυτό το οποίο πρέπει να βάλουμε σπίτι μας. Και ασφαλώς ένα φίλτρο καλό πρέπει να έχει πάνω από 800 γραμμάρια ενεργό φαρμακευτικόν άνθρακα, η πόρη που περνάει το νερό πρέπει να είναι κάτω από 0,4 ώστε να αφαιρεί και τους παθογόνους μικροοργανισμούς, διότι η μικρότερη διάμετρος ενός παθογόνου μικροοργανισμού είναι πάνω από 0,4 μάικρο. Άρα το φίλτρο μας, η πόρη που περνάει το νερό για να φιλτραριστεί πρέπει να είναι κάτω από 0,4 μάικρο. Και εγώ θα συμβούλευα να τηλεφωνήσουν σε όλες τις εταιρείες, αλλά να έρθουν την ίδια στιγμή σπίτι τους και εκεί πραγματικά να διαλέξουν το καλύτερο, αλλά να ζητήσουν πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά είναι αυτά τα οποία πραγματικά θα τους δώσουν καλή πρόληψη υγείας μέσα στο σπίτι τους. Και ασφαλώς θα το δούνε ότι έχουν να κερδίσουν πολλά.
2: Είναι ακριβώς σπόρο η επιλογή ενός καλού ποιοτικού φίλτρου.
3: Ένα καλό ποιοτικό φίλτρο πρέπει να έχει πάνω από 800 γραμμάρια ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα. Και πρέπει να είναι grade 1. Δηλαδή η ποιότητά του να είναι η καλύτερη, ώστε η απορροφητικότητα του ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα να είναι τέτοια που πραγματικά να αντέχει ένα χρόνο να μας δίνει καθαρό και υγιεινό νερό. Και ασφαλώς όταν τελειώνει ο χρόνος πρέπει να το εξετάζουν ότι και το τελευταίο ποτήρι ποιοτικά είναι όπως το πρώτο. Γι' αυτό θα έλεγα, ας δώσουν πολύ μεγάλη σημασία να καλέσουν όλους. Όχι έναν ένα, διότι μπροστά όταν είναι όλοι δεν θα μπορούν να πούνε ψέματα. Διότι θα σου πούνε, φέρ' τα πιστοποιητικά σου. Πούντα. Λες ότι κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Άλλον είναι εκείνη τη στιγμή να δείξουν τα πιστοποιητικά και να είναι δημοσιευμένα μέσα στα site. Όπως η Camelot έχει όλα τα πιστοποιητικά της μέσα στα site και είναι αναγνωρισμένη και από το Water Quality Association, είναι από το NSF, ασφαλώς έχουν εξετάσει πάνω από 1 και 2 χρόνια για να σου δώσουν επιστοποιητικά.

0: πιστοποιητικό και πρέπει να ζητήσουν επιστοποιητικά ώστε να είναι για όλες τις παραμέτρους. Για όλες τις παραμέτρους των χημικών ρήπων. Προσοχή, διότι με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρούνται και τα μικροπλαστικά και τα νανοπλαστικά. Διότι υπάρχουν μέσα στο νερό. Υπάρχουν χιλιάδες αναλύτρων νερό που παίρνουμε και από τη βρύση. Και ασφαλώς από τα εμφιαλωμένα νερά, εκεί είναι ακόμη το χειρότερο. Διότι έχει πάνω από 250.000 ένα μπουκάλι νερό του ενός λίτρου μέσα. Πάνω από 250.000 μικροπλαστικά. Άρα καταλαβαίνουμε τη μεγάλη σημασία και είναι η βασική αιτία που δεν κάνουν σήμερα οι άντρες παιδιά. Και το χλώριο μαζί με τα μικροπλαστικά είναι τα δύο βασικά τα οποία δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην υγεία μας. Και βεβαιότατα αυτοί που πίνουν εμφιαλωμένο νερό ας το δώσουν μεγάλη σημασία, αλλά και αυτοί όμως που έχουν φίλτρο αντίστροφης όσμωσης και εκεί να μετρήσουν, να δούνε πόσα είναι μέσα αυτά τα εχνοστοιχεία και τα μεταλλικά άλλα. Είναι εντελώς χαμηλά, τα οποία πλέον καταντάει πολύ όξινο και επικίνδυνο το νερό τους.
1: Κύριε Αθανασίου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
0: Εγώ που με καλέσατε.
1: Γεια σας.
0: Εύχομαι τα καλύτερα στην Κρήτη μας.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στο εξωτερικό δελτίο σε θρίλερ εξελίσσεται η δικαστική έρευνα στο Παρίσι για το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, με τις αρχές να παρατείνουν την προφυλάκηση 16 εργαζομένων σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Η υπόθεση, που ξεκίνησε μετά από μια καταγγελία για τον βιασμό μιας τετράχρονης μαθήτριας εν υπηαγωγείο, λαμβάνει πλέον συστημικές διαστάσεις.
1: Στην Γαλλία, η έρευνα για σεξουαλική βία σε δραστηριότητες μετά το σχολικό ωράριο στο Παρίσι επιταχύνεται. Το βράδυ της Τετάρτης παρατάθηκε η προφυλάκηση 16 ατόμων που εργάζονται σε κρατικό φροντιστήριο στο 7ο διαμέρισμα της πρωτεύουσας. Οι ύποπτοι, ηλικίας μεταξύ 18 και 68 ετών, ανακρίνονται για αδικήματα που κυμαίνονται από βιασμό έως συμπεριφορά που περιγράφεται ως υπερβολική ή βίαιη. Συνολικά, η εισαγγελία του Παρισιού ερευνά πιθανή βία σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και περίπου 10 βρεφονηπιακούς σταθμούς. Από τις αρχές του 2026, 78 δημοτικοί υπάλληλοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, εκ των οποίων οι 31 για υποψίες σεξουαλικής βίας. Οι υποπτοί εργάστες

0: Βρέθηκαν στο δημόσιο νηπιαγωγείο στο 7ο διαμέρισμα του Παρισιού και ανακρίνονται για βιασμούς και για συμπεριφορές που περιγράφονται ως υπερβολικές βίες. Η υπόθεση πήρε νέα διάσταση μετά τις αποκαλύψεις που δημοσίευσε εφημερίδα. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ένας δάσκαλος που παραπέμφθηκε το 2025 για σεξουαλική κακοποίηση τριών ανηλίκων σε σχολείο του Παρισιού είχε ήδη τεθεί υποκράτηση το 2024 για παρόμοιες πράξεις που αναφέρθηκαν σε γειτονικό σχολείο.
1: Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφη Κώστας Δεδελετάκης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για την επίδραση που είχε η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος από τον Όφη.
2: Στο βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral, ο άλλοτε ιεραπετρίτης επιθετικός του Όφη Κώστας Δεδελετάκης, φαίνεται η επίδραση που είχε η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος από τον Όφη στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης και ειδικά στα μικρά παιδιά. Η νεαρή άση της αναγέννησης Ιεράπετρας, αν και κρατούν στα χέρια τους το κύπελο που κατέκτησαν οι ίδιοι σε ένα τουρνουά της περιοχής, πανηγυρίζουν το τρόπαιο του Όφη στο Βόλο.
3: Συγκινήθηκα κι εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες, ως ένας νεαρός από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
2: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά, το κρατάει ένας πιτσιρικάς εκεί το δικό τους κύπελο, αλλά αντί να πανηγυρίζουν το δικό τους κύπελο, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό που λες.
3: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά, γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
2: Ο Κώστας Δεδελετάκης συγκίνησε με τις αναφορές του για την αγάπη που του είχε δείξει ο Ευγένιος Γκέραρτ, ο οποίος τον είχε ανιχνεύσει αμόστακο παιδί στα 15 του χρόνια και τον έφερε στο Ηράκλειο.
3: Ο Ευγένιος, τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη, τα λάτρευε, τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. Όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω στον Όφη Ηρακλείου, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας, έφυγα στα 16 μου. Δεν έκατσα πολλά χρόνια. Με είδε στην Ιεράπετρα, με απέκτησε 16 χρονών. Άλλωστε, πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα? Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός των ανδρών και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
2: Ο άλλοτε επιθετικός του Όφη από την Ιεράπετρα δεν ξεχνάει ότι μέσα από τον Όφη πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό και την Ολλανδική De Graafschap, σε μια εποχή που λίγοι παίκτες είχαν κάνει αυτό το βήμα.
3: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη, Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσαν αμέσως τον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος. Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντερλεχτ, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ.
2: Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Νίκο Δεδελετάκη, τον Έλληνα γκυρού των πάγκων, που κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου προπονητή σε πάγκο ελληνικής ομάδας. 43 χρόνια στην αναγέννηση Ιεράπετρας.
3: Δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιο.

0: άνθρωπος.
1: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω.
0: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του καιρού της ΟΣΕΡ.
2: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε στο αναλυτικό δελτίο προόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Φθινοπορεινό θα είναι το σκηνικό του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα από την Παρασκευή για τις επόμενες 4 με 5 μέρες τουλάχιστον. Αιτία, η παρουσία μιας ψυχρής λίμνης στην ανώτερη ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει γενικότερα αστάθεια που θα δίνει έντονες βροχοπτώσεις καθώς και καταιγίδες σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας. Και ενώ στη χώρα μας θα χρειαζόμαστε ομπρέλες, η Ισπανία και η Πορτογαλία το ίδιο ακριβώς διάστημα, δηλαδή από αύριο σταδιακά και μετά, θα βιώσουν τον πρώτο καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι. Πυκνές νεφώσεις λοιπόν θα καλύπτουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα της χώρας μας και τα νοτιότερα με αραιές νεφώσεις αρχικά που γρήγορα καθώς θα περνάει η περίοδος και φτάνοντας προς το τέλος της περίοδου της Παρασκευής θα γίνονται πυκνότερες και στα νοτιότερα τμήματα, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας όπως μπορούμε να δούμε στον κεντρικό άξονα της χώρας, ενώ οι άνεμοι πάντα από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα φτάνουν σε ένταση τα 5 με 6 μποφόρ. Για τη βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά με φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά κυρίως να εκδηλώνονται στα ηπειρωτικά τμήματα της Ηπείρου. Στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας ανεβαίνει ακόμα λίγο η υδράργυρος, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές, με βορειοδυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Βροχές και τοπικές καταιγίδες και από το βράδυ βελτίωση περιμένουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δυτικό το ρεύμα στα 4 μποφόρ, στους 13 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί. Βροχές με τοπικές καταιγίδες και από το βράδυ βελτίωση περιμένουμε και για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και τη Θράκη. Μεταβλητών διευθύνσεων ανέμου στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία νωρίς το πρωί δεν θα ξεπερνάει τους 12 βαθμούς. Για το Βόρειο Αιγαίο, αυξημένη συννεφιά δεν αποκλείεται. Για Μυτιλήνη και Λίμνο να έχουμε από το μεσημέρι και μετά την εκδήλωση βροχών ή και σποραδικών καταιγίδων. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει και εδώ βελτίωση. 14 με 23 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος με βοριάδες που δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά και από το μεσημέρι εκδήλωση βροχών ή και σποραδικών καταιγίδων περιμένουμε για τη στερεά Ελλάδα. Και εδώ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση από το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες. Στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, με δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά όμως θα έχει και η Αττική καθώς επίσης και η Βοιωτία. Και εδώ από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να σημειώνονται τοπικά φαινόμενα, κυρίως στους ορεινούς όμως. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, με βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την Πελοπόννησο, και εδώ περιμένουμε πρόσχερα αυξημένη συννεφιά, με τα φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους από το μεσημέρι και μετά κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της Πελοπόννησου, δηλαδή ημιορεινούς και ορεινούς όγκους. Και εδώ το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση ως προς τα φαινόμενα. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο, πρόσχερα αυξημένη συννεφιά, ενώ από αργά το βράδυ της Παρασκευής δεν αποκλείεται να σημειώνεται αρχικά τοπικές βροχές σε νησιά των Κυκλάδων. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις, δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις, τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 24 βαθμούς. Θα δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει την Παρασκευή σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

στο νησί μας τώρα. Αρχικά με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει η Παρασκευή, όμως σταδιακά είναι οι αραιές νεφώσεις θα γίνονται πυκνότερες και από το μεσημέρι και μετά οι ημιωρινές, ορεινές περιοχές αλλά και τμήματα της νότιας Κρήτης θα δούνε αυτές οι νεφώσεις να φέρουν ιετό, είτε με τη μορφή

όμβρων είτε με σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση ως προς τα φαινόμενα. Αναλυτικότερα τώρα στον ομό Χανίων περιμένουμε αρχικά έναν σχεδόν έθριο καιρό. Από το μεσημέρι, μάλλον από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και μετά, θα δούμε τις νεφώσεις να γίνονται πυκνότερες και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν φαινόμενα από τις πρώτες απογευματινές ώρες σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές του νομού. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, στους 24 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Και στο νομό Ρεθύμνου, σχεδόν αέθριος ο καιρός αρχικά, όμως από τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες και εδώ και πάλι οι νεφώσεις θα γίνονται πυκνότερες, έτσι ώστε από τις πρώτες απογευματινές ώρες να αρχίσουν να σημειώνονται φαινόμενα στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Γενικά θα είναι ένας άστατος καιρός την Παρασκευή, που θα είναι ακόμα πιο άστατος με μια γενικευμένη, θα έλεγα, κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, 14 με 23 βαθμούς θερμοκρασία. Στο νομό Ηρακλείου με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει η Παρασκευή. Πρόσχερες νεφώσεις στα βόρεια και παραθαλάσσια τμήματα του νομού, που θα γίνονται πιο πυκνές όσο θα περνάει η ώρα, στα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα, όπου μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να εκδηλώνονται φαινόμενα. Και εδώ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, μάλλον τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν βελτίωση από τις πρώτες βραδινές ώρες και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, στους 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου, κυρίως στην περιοχή της Μεσαράς. Για το νομό Λασιθίου περιμένουμε και εδώ με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει το 24ωρο της Παρασκευής, όμως γρήγορα θα συννεφιάσει και θα εκδηλώνονται φαινόμενα και πάλι εδώ στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, στους 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Σαββατοκύριακο τώρα, να ξεκινήσουμε από το Σάββατο, περιμένουμε πυκνότερες νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα με φαινόμενα κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Φαινόμενα τα οποία κατά τόπους θα είναι έντονα. Όσον αφορά το νησί μας, και εδώ βάζουμε μια μεγάλη υποψηφιότητα να σημειωθούν έντονα φαινόμενα κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου, αλλά και τις πρώτες μεσημβρινές ώρες της Κυριακής. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία μετάβλητη. Όσον αφορά τον κυματισμό, στο μισό με 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
1: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
0: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
1: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Καινοτόμος μάθηση, βροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp πληροφορικής Algorithmics και επανάληψη ύλης. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα. Εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση. Κεντρικό, Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα Στριμώνος 7. Δεύτερο παράρτημα Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 Αρκαλοχώρη.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και οι διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο απόϊχος, οι αιχμές, οι υπουργοί και οι φανέλες που υδρώνουν. Ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου, Βασίλης Βαρούχας, συζητά με τη Σότια Πέντε Δήμου με αφορμή την παρέτησή του και την επόμενη ημέρα. Ο πολιτικός αναλυτής Γιώργος Μουρούτης σχολιάζει τα τεκτενόμενα στην Γαλάζια Παράταξη και τις ανακατατάξεις στο πολιτικό πεδίο με φόντο και τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Απόψε στο πολιτικό βαρόμετρο στις 9 το βράδυ στην τηλεόραση Κρέτα.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται

0: Τα απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
3: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
1: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
3: Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
6: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
5: Τι χρωστάω?
6: Είναι 50 ευρώ.
5: Α. Να το. Το ακούσατε?
7: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Ναρκωτικά, όπλα, αρχαία αλλά και ολίγων από ΠΚΠ περιλάμβανε η εκτεταμένη επιχείρηση που οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και την Ασφάλεια Ηρακλείου, που είχαν το γενικό πρόσταγμα στις εφόδους που συμμετείχαν περίπου 200 αστυνομικοί. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έγιναν έφοδοι σε περισσότερα από 20 σπίτια και κτηνοτροφικές μάντρες και στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου προσήχθησαν περίπου 25 άτομα, εκ των οποίων οι 18 συνελήφθησαν. Με την εκτεταμένη αυτή επιχείρηση, στους δομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου έγιναν έρευνες και συλλήψεις στον Μιλοπόταμο, στα Ζωνιανά, στο Γάζι, στην Αχλάδα, στο καλό χωριό Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο. Με τη σύλληψη των 18 ατόμων, η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε δύο εγκληματικές ομάδες, καταφέρνοντας ένα πολύ σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
1: Υπάρχουν δύο βασικοί πυρήνες, δύο βασικές επιμέρους εγκληματικές οργανώσεις, που με βάση την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, ένα συγκεκριμένο δηλαδή μοτίβο, ας πούμε, καταγωγής, που συνδέονται μεταξύ των.
0: Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου και της Ασφάλειας δούλευαν τη συγκεκριμένη υπόθεση αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάρα πολλά στοιχεία για να φτάσουν στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι.
1: Είναι μια οργανωμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε όλο το μήκος και πλάτος, θα έλεγα, και του νομού Ρεθύμνου και του νομού Ηρακλείου. Έχουν προσαχθεί πάρα πολλά άτομα. Δεν ξέρω ποιες από αυτές τις προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Υπάρχουν ευρήματα εξ όσων γνωρίζουμε, επιδερμικά φυσικά από τους ίδιους εντολείς μας και τις οικογένειές τους που μας κάλεσαν.
0: Κινήσεις ενισταμένη στις δύο εγκληματικές οργανώσεις, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι ένας 29χρονος που είχε σχέσεις και με τις δύο ομάδες. Ήταν αυτός που φέρεται σε πολλές περιπτώσεις να κινούσε τα νήματα και να κατεύθυνε, λένε οι πληροφορίες από την αστυνομία, τη δράση και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.
1: Είναι στα πλαίσια μιας δικογραφίας που σχηματίζεται από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ καιρό, με άρση απορρίτου επικοινωνιών. Αρχικά φαίνεται να σχηματίστηκε και να ξεκίνησε για τα αδικήματα τα επίκαιρα του ΟΠΚΠΕ. Πριν όμως, μέσα στα πλαίσια αυτών των συνομιλιών, ανακαλύφθηκαν και τυχαία ευρήματα, άλλα κακουργήματα περί διακίνησης ναρκωτικών. Έχουν προσαχθεί αρκετά άτομα. Επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ πρώιμο και εμβριακό το στάδιο, οπότε ό,τι και να σας πω τώρα θα είναι επίοικος, ανεύθυνο και ανασφαλές.

0: Ένα από τα σημεία που έγιναν συλλήψεις είναι το καλό χωριό του Δήμου Χερσονήσου, με τους κατοίκους να βλέπουν τις ίσχυρες αστυνομικές δυνάμεις να κινούνται σε σπίτια και κτηνοτροφικές μάντρες συγκεκριμένων ατόμων.
1: Δύο-τρία περιπολικά είπαν ήρθαν το πρωί. Τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω.
2: Λέει περάσανε 4-5 περιπολικά τέτοια της αστυνομίας.
3: Όχι, δεν είχαμε ακούσει κάτι. Οι άνθρωποι ήταν βοσκοί εδώ πέρα, είχαν τα πρόβατά τους, είχαν το πυμνιοστάσιό τους. Δεν είχαμε ακούσει κάτι.
4: Δεν ενοχλούσε δηλαδή η οικογένεια.
3: Όχι, όχι, δεν ενοχλούσε. Εδώ στο χωριό δεν ενοχλούσαν καθόλου.
0: Η παράμετρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα μπορούσε να λείψει και από τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών υπήρξαν συγκεκριμένες επικοινωνίες από έναν από τους συλληφθέντες με άλλους κτηνοτρόφους προκειμένου να μεταφέρουν ζώα στη μάντρα του, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των ζώων που είχε δηλώσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Η καταγωγή δεν είναι από εδώ, είναι χρόνια όμως εδώ.
5: Από πού καταγόνται?
3: Η καταγωγή τους είναι από τα ζωνιανά. Αλλά χρόνια, πολλά χρόνια. Εγώ τους θυμάμαι μικρός. Έχουν και εδώ, έχουν και στα ζωνιανά.
6: Έχουν ένα ορισμένο αριθμό ζώων και δηλώνουν περισσότερα. Έχουν εκτάσεις ορισμένες και δηλώνουν περισσότερα στρέμματα για να πάρουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις.
7: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
8: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας, γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
7: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
9: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
10: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι?
9: Ιδανικά Θεσσαλονίκη, ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που, εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
11: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω και εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
10: Άγχος υπάρχει, αρκετά. Έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές?
11: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω. Εσύ.
7: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό. Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
12: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε από τον Απρίλιο, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλη.
7: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
12: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη, που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα.

0: αλλά το προεδρικό διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την αβαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
1: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
0: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
0: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη. Είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Η κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και οι διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο απόϊχος, οι εχμές, οι υπουργοί και οι φανέλες που υδρώνουν. Ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου, Βασίλης Βαρούχας, συζητά με τη Σότια Πέντε Δήμου με αφορμή την παρέτησή του και την επόμενη ημέρα. Ο πολιτικός αναλυτής Γιώργος Μουρούτης σχολιάζει τα τεκτενόμενα στην Γαλάζια Παράταξη και τις ανακατατάξεις στο πολιτικό πεδίο με φόντο και τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Απόψε στο πολιτικό βαρόμετρο στις 9 το βράδυ στην τηλεόραση Κρέτα.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
10: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
11: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
12: Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
14: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
15: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
14: Τι χρωστάω?
15: Είναι 50 ευρώ.
14: Α. Να το.
16: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Για χρόνια παιδιά που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης καλούνταν να περιγράψουν όσα βίωσαν μέσα σε χώρους αστυνομικών υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον ψυχρό και ακατάλληλο για μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία. Πλέον αυτή η πραγματικότητα αλλάζει μέσα από την δημιουργία του σπιτιού του παιδιού, μιας νέας δομής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που φιλοδοξεί να βάλει στο επίκεντρο την προστασία και την ψυχολογική υποστήριξη των ανήλικων θυμάτων.
1: Ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι μια νέα δομή για την πόλη. Φυσικά η ύπαρξη και η λειτουργία της προβλέπεται στον κώδικα ποινικής δικονομίας και συγκεκριμένα εκεί ορίζεται ότι τα ανήλικα τα οποία είναι θύματα είτε σεξουαλικής κακοποίησης είτε δικογενειακής βίας δίνουν μια κατάθεση παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων ή παιδοψυχιάτρων τα οποία φροντίζουν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για την κατάλληλη ατμόσφαιρα προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να εκθέσουν με πληρότητα και σαφήνεια τα περιστατικά τα οποία έχουν βιώσει για να βοηθήσουν τις ανακριτικές αρχές και τις αγγελικές αρχές στην εκτίμηση καταρχάς της συμπεριφοράς την οποία έχουν βιώσει.

0: σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση την ποινική τους αποτίμηση.
1: Η λειτουργία της προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας και ορίζει ότι οι καταθέσεις των παιδιών πραγματοποιούνται παρουσία εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και ειδικών επιστημόνων.
0: Πάρα πολύ σημαντικό το παιδί και οι ανήλικοι να αισθάνονται άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εξού και η παρουσία των εξειδικευμένων επιστημόνων. Μέχρι σήμερα μια τέτοια δομή έλειπε από το πλωσάσιο, θα λέγαμε, της πολιτείας στην καταπολέμηση και της σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων και της ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων. Με αποτέλεσμα οι εξετάσεις σε συγκεκριμένες να λαμβάνουν χώρα στο αστυνομικό μέγαρο. Γίνονταν βέβαια όπως ακριβώς όριζε ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, αλλά σε ένα περιβάλλον που οπωσδήποτε δεν ήταν το περιβάλλον που σήμερα φαίνεται να έχει το σπίτι του παιδιού. Το οποίο είναι ένα περιβάλλον που θέλει ακριβώς αυτό, να διασφαλίσει το ότι το παιδί θα είναι μακριά από ερεθίσματα που θα το περιχαρακώνουν, θα το κάνουν να αισθάνεται, να κλείτουν στον εαυτό του, να λειτουργεί αμυντικά, που θα το φοβίζουν, που θα του δημιουργούν δεύτερες σκέψεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Είναι περιβάλλοντα τα οποία εμπνέουν ασφάλεια και σιγουριά σε ένα παιδί.
1: Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε ώστε το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ηρεμία, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά και να αποτυπώσει με τον πιο λεπτομερή τρόπο την εμπειρία που έχει βιώσει. Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι του παιδιού επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προστασία των ανήλικων θυμάτων και στην διαχείριση τόσο ευαίσθητων υποθέσεων.
0: Θα λέγαμε ότι είναι κάτι απαραίτητο προκειμένου να υλοποιηθούν όσα προβλέπονται στο 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπήρξε μια διάσταση, δόθηκε μια διάσταση από τον Υπουργό σε πρόσφατη επίσκεψη του ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και ως δομή προσωρινής φιλοξενίας. Δόθηκε όμως κατά κύριο λόγο η διάσταση την οποία μόλις σας περιέγραψα, ότι εκεί θα είναι ένα πιο φιλικό για τον ανήλικο περιβάλλον προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες από τον νομό ανακριτικές και προανακριτικές πράξεις.

0: Μεταλλικό.
1: Στο βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral, ο άλλοτε ιεραπετρίτης επιθετικός του Όφη Κώστας Δεδελετάκης, φαίνεται η επίδραση που είχε η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος από τον Όφη στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης και ειδικά στα μικρά παιδιά. Οι νεαροί άσοι της αναγέννησης Ιεράπετρας, αν και κρατούν στα χέρια τους το κύπελο που κατέκτησαν οι ίδιοι σε ένα τουρνουά της περιοχής, πανηγυρίζουν το τρόπαιο του Όφη στο Βόλο.
2: Συγκινήθηκα κι εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες, ως ένας νεαρός από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
1: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά, το κρατάει ένας πιτσιρικάς εκεί το δικό τους κύπελο, αλλά αντί να πανηγυρίζουν το δικό τους κύπελο, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό.
2: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά, γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
1: Ο Κώστας Δεδελετάκης συγκίνησε με τις αναφορές του για την αγάπη που του είχε δείξει ο Ευγένιος Γκέραρτ, ο οποίος τον είχε ανιχνεύσει αμόστακο παιδί στα 15 του χρόνια και τον έφερε στο Ηράκλειο.
2: Ο Ευγένιος τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη τα λάτρευε. Τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. Όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω στον Όφη Ηρακλείου, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας, έφυγα στα 16 μου. Δεν έκατσα πολλά χρόνια. Με είδε στην Ιεράπετρα, με απέκτησε 16 χρονών. Άλλωστε, πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα. Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός την ανδρών.

0: και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι το... είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
1: Ο άλλοτε επιθετικός του Όφη από την Ιερά Πέτρα δεν ξεχνάει ότι μέσα από τον Όφη πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό και την Ολλανδική De Graafschap, σε μια εποχή που λίγοι παίκτες είχαν κάνει αυτό το βήμα.
0: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσαν αμέσως τον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος. Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντερλεχτ, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ.
1: Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Νίκο Δεδελετάκη, τον Έλληνα γκυρού των πάγκων, που κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου προπονητή σε πάγκο ελληνικής ομάδας. 43 χρόνια στην αναγέννηση Ιεράπετρας.
0: Δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος.
2: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω?
0: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του γκυρού της ΟΣΕΡ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?

0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και NI66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και οι διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο απόϊχος, οι εχμές, οι υπουργοί και οι φανέλες που υδρώνουν. Ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Νόδε Ηρακλείου, Βασίλης Βαρούχας, συζητά με τη Σότια 5 Δήμου με αφορμή την παρέτησή του και την επόμενη ημέρα. Ο πολιτικός αναλυτής Γιώργος Μουρούτης σχολιάζει τα τεκτενόμενα στην γαλάζια παράταξη και τις ανακατατάξεις του πολιτικού πεδίου με φόντο και τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρισθιανού. Απόψε στο πολιτικό βαρόμετρο στις

0: σε 9 το βράδυ στην τηλεόραση Κρέτα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και οι διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο απόϊχος, οι αιχμές, οι υπουργοί και οι φανέλες που υδρώνουν. Ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Νόδε Ηρακλείου, Βασίλης Βαρούχας, συζητά με τη Σότια Πέντε Δήμου με αφορμή την παρέτησή του και την επόμενη ημέρα. Ο πολιτικός αναλυτής Γιώργος Μουρούτης σχολιάζει τα τεκτενόμενα στην Γαλάζια Παράταξη και τις ανακατατάξεις του πολιτικό πεδίο με φόντο και τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Απόψε στο πολιτικό βαρόμετρο στις 9 το βράδυ στην τηλεόραση Κρέτα.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Κάμελο συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό, το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε όποιονδήποτε άλλο.

0: που πουλάει φίλτρα, να έρθει εκείνη τη στιγμή, να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές, 5 αστέρια, είστε Camelot, και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και οι διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο απόϊχος, οι αιχμές, οι υπουργοί και οι φανέλες που υδρώνουν. Ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου, Βασίλης Βαρούχας, συζητά με τη Σότια Πέντε Δήμου με αφορμή την παρέτησή του και την επόμενη ημέρα. Ο πολιτικός αναλυτής Γιώργος Μουρούτης σχολιάζει τα τεκτενόμενα στην Γαλάζια Παράταξη και τις ανακατατάξεις στο πολιτικό πεδίο με φόντο και τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Απόψε στο πολιτικό βαρόμετρο στις 9 το βράδυ στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Κάμελοτ συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό, το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και NI66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις

0: από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
4: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
3: Τι χρωστάω?
4: Είναι 50 ευρώ.
3: Α. Να το.
5: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου και τα πρωταθλήματα σιγά σιγά λαμβάνουν τέλος. Όπως τέλος έλαβε και η Super League, μια χρονιά που ήταν για τον Όφη ονειρική. Μια χρονιά που οι ασπρόμαυροι πανηγύρισαν έναν τίτλο, έναν σπουδαίο τίτλο, αυτό του κυπελούχου, απέναντι μάλιστα σε έναν πολύ σημαντικό αντίπαλο, τον ΠΑΟΚ. Ο Όφη λοιπόν τώρα κάνει τα σχέδιά του για την Ευρώπη. Σιγά σιγά έχει αρχίσει και τις αποδεσμεύσεις, ενώ όπως είναι λογικό έχουν αρχίσει να γράφονται και τα ρεπορτάζ για τη μεταγραφολογία που λαμβάνει η χώρα αυτή την ώρα, γιατί όπως κανείς αντιλαμβάνεται, ο Όφη καταστρώνει τα σχέδιά του, τα πλάνα του, έτσι ώστε να έχει ένα ρόστερ που μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που θα έχει η ομάδα. Για τον Όφη θα συζητήσουμε μεταξύ άλλων με τον καλεσμένο της εκπομπής του πρώτου μέρους, τον αγαπητό προπονητή, τον Μανώλη τον Παπαμαθεάκη, που είναι εδώ δίπλα μου. Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε σένα, στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω μετά από καιρό.
0: Εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Σε είδα στο Βόλο. Είδαμε πολύ όμορφες εικόνες, γιατί σε είδαμε με την οικογένειά σου να πανηγυρίζετε όλοι μαζί, αγκαλιά, αυτό το τίτλο. Και σας είδαμε και πολύ συγκινημένους, και ιδίως τον πατέρα, βέβαια.
1: Όντως, ήταν πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Ήταν ένα γεγονός το οποίο, εντάξει, πολύ το χαρακτήρισαν ιστορικό και σίγουρα είναι ιστορικό. Χαρά και τιμή που είμαστε εκεί. Εντάξει, ολόψυχα όλη η οικογένεια, όπως το λες, ευχαριστηθήκαμε για το

0: για τον πατέρα, γιατί είναι σε μια προχωρημένη ηλικία και αξιώθηκε να ζήσει και έτσι και μια δεύτερη κατάκτηση του κυπέλου. Γεμάτη από αυτό το γεγονός, ειδικά ο μπαμπάς γεμάτος, δεν το συζητάμε και νομίζω ότι πλέον όλοι έχουμε στραφεί να δούμε και ξέρεις μια ακόμα καλύτερη επόμενη μέρα με μια ευρωπαϊκή πρόκληση μπροστά που θα χαρούμε όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας να δούμε και τον Όφη σε αυτό το επίπεδο να στέκεται αντάξια της ιστορίας και του ονόματος του.
1: Συνήθως όταν σε ρωτάω για παιχνίδια ή για πρωταθλήματα, όταν σε ζητάω να μου κάνεις προβλέψεις, συνήθως πέφτεις μέσα. Αυτό το περίμενες όμως, ότι ο Όφη θα κάνει αυτό το περίμενες, γιατί τον παρακολουθούσες μέσα στη χρονιά.
0: Ναι, κοίτα, το ξαναείπα πριν λίγες μέρες, θα ξαναπώ το ίδιο, ότι το timing του συγκεκριμένου τελικού έδινε στον Όφη πάρα πολλές πιθανότητες. Mm-hmm. Αφενός γιατί ο Όφη τη συγκεκριμένη περίοδο είχε κουμπώσει, να το πω έτσι απλά, ποδοσφαιρικά σαν ομάδα, έπαιζε καλά, έπαιρνε αποτελέσματα. Είχε πάρα πολύ καλή ψυχολογία γιατί είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο comeback με νίκες, με προκρίσεις μεγάλες. Και αφετέρου ο αντίπαλός του τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, νομίζω ήταν μια περίοδο που είχε προηγηθεί πολλών σημαντικών αποσιών σαν ομάδα. Είχε τα δικά του θέματα έτσι λίγο με τον προπονητή, με την απώλεια του πατέρα του. Γενικά ήταν ένα κλίμα στον αντίπαλό μας το οποίο δεν ήταν το καλύτερο για τη συγκεκριμένη εποχή. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούσαν σοβαρές, νομίζω, έτσι, πιθανότητες στον Όφη για να παρουσιάσει σίγουρα καλύτερη εικόνα από τον περσινό τελικό και είχε και πάρα πολλές πιθανότητες, νομίζω, γιατί και ο Όφη είναι μια ομάδα που δεν είναι αμεληταία ποσότητα ούτε σε κόσμο ούτε σε φανέλα. Είχε τις σοβαρές πιθανότητες, νομίζω, να κάνει αυτό που έκανε. Εγώ προσωπικά το πίστευα. Έδινα πολλές πιθανότητες στον Όφη και νομίζω ότι στο μοναδικό σημείο που, έτσι, που φοβήθηκα ήταν στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού που, ξέρεις, είχε σοφαρίσει Όφη, ο ΠΑΟΚ. Ο Όφη εκείνο το χρονικό διάστημα, δυστυχώς, τα ποιοτικά του, τα επιθετικά χαρτιά ήταν εκτός παιχνιδιού και ήταν το μοναδικό, έτσι, σημείο του τελικού που, έτσι, δεν σου κρύβω ότι φοβήθηκα ότι πιθανό να χάσουμε το κύπελλο.
1: Ο πατέρας σου, που τον είδαμε πόσο πολύ το ήθελε, τον είδαμε και στην παραλία του Βόλου, ήταν πάντα συγκινημένος, ήταν και πριν το παιχνίδι συγκινημένος και μετά το παιχνίδι, ιδιαιτέρως μετά. Τι έλεγε πριν το παιχνίδι, τι είπε μετά όταν τελείωνε το παιχνίδι?
0: Καταρχήν δεν θυμόμαστε, μην νομίζεις. Και εμείς είχαμε τόση χαρά που έτσι δύσκολο να θυμηθείς τι έλεγε. Απλά ήταν, νομίζω, ένα διήμερο το οποίο έτσι έβγαζε την αισιοδοξία του και έτσι με αρκετό κόσμο του ΠΑΟΚ που μιλούσε εκείνο το διήμερο στο Βόλο δεν έκρυβε ότι, ξέρεις, το πίστευε ότι ο Όφη μπορεί να κάνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Γενικά νομίζω ήταν σε ένα κλίμα αισιοδοξίας γιατί από τη φύση του είναι αισιόδοξος άνθρωπος, είναι και ευαίσθητος από τη φύση του. Νομίζω όλο το γλυκό δένει για να υπάρχει αυτή η εικόνα.
1: Είσαι πολλά χρόνια στο χώρο του ποδοσφαίρου. Έχουν δει τα μάτια σου πάρα πολλά. Και καλά και κακά. Περίμενες όμως αυτό το τόσο ωραίο κλίμα στους δρόμους, στην παραλία του Βόλου, ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων. Πραγματικά ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Κοίτα, θα σου πω, εγώ προσωπικά το περίμενα γιατί από παιδί θυμάμαι τις σχέσεις του Όφη με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: θυμάμαι όταν την εποχή που ήταν ο πατέρας μου πρόεδρος στον Όφη και κληρώθηκε ο Όφη να παίξει με την Αταλάντα. Τότε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, νομίζω ήταν ο κ. Παντελάκης, που είχε κάνει επίσημη πρόσκληση στον Όφη να πάει ο Όφη να παίξει το παιχνίδι αυτό που είχε τιμωρημένη έδρα. Εκεί. Ο Όφη όντως πήγε, έπαιξε στην Τούμπα εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Και θυμάμαι έτσι τις σχέσεις των φιλάθλων που φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Όφη, αρκετή παοξίδη στο γήπεδο. Και γενικά μου είχε μείνει από παιδί ότι, ξέρεις, οι σχέσεις των δύο σωματείων αυτών είναι με ισχυρούς δεσμούς. Των φιλάθλων παρακολουθούσα και τα επόμενα χρόνια ότι υπήρχε μια πάρα πολύ καλή φιλοξενία όταν ερχόταν οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ εδώ. Γενικά την περίμενα αυτή την εικόνα ότι όντως θα είναι ένας ασπρόμαυρος ρόλος. Και νομίζω αυτό ήταν.
1: Είσαι από παιδάκι μέσα στο γήπεδο του Όφη. Τον έχεις ζήσει πραγματικά στο πετσί σου από πάρα πολύ μικρός και μεγαλώνοντας. Όταν το κύπελο έκανε τη βόλτα του στην πόλη του Ηρακλείου και υπήρχε τόσος πολύς κόσμος, το περίμενες αυτό το μέγεθος?
0: Κοίτα, τόσο πολύ κόσμο στην πλατεία Ελευθερίας και στη δικαιοσύνη. Θυμάμαι από εποχές, επίσης που ήμουν ένα παιδί, Ανδρέα Παπανδρέου. Το λέω αλήθεια.
1: Έχει υποθεί ξανά αυτό.
0: Ναι, ναι. Είναι η αλήθεια. Ούτε τότε όφησε πάρα πολύ κόσμο στο πρώτο κύπελο που είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι ήταν κάτι ξεχωριστό γιατί πάρα πολλά νέα παιδιά τώρα δεν έχουν ζήσει τις πολύ καλές εποχές του Όφη. Έχουν μάθει τον Όφη με υποβιβασμούς, με γάμα εθνική, με 25χρονοι τώρα. Δεν έχουν ζήσει αυτά που έχουμε ζήσει οι σημερινοί πενηντάριδες και ακόμα πιο μεγάλη σε ηλικία. Και φυσιολογικό αυτό το ξέσπασμα χαράς από αυτά τα παιδιά, ότι από την ομάδα του τόπου τους, ξέρεις, πλέον υπολογίζεται σαν ένα μεγάλο μέγεθος. Όλα αυτά έχουν παίξει το ρόλο τους και πιστεύω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ξέρεις, αυτό που έγινε αυτή τη φορά δεν είχε γίνει το 87.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ μεγαλύτερο.
1: Και όντως και πάρα πολλά παιδιά και είδαμε και στα σχολεία να τραγουδάνε τα τραγούδια του Όφη. Αυτή είναι η παρακαταθήκη που του μένει.
0: Ναι. Και εντάξει, είναι ένα γεγονός ξεκάθαρα που πλέον θεωρώ ότι ο Όφη έχει δημιουργήσει με πάρα πολλούς νέους φιλάθλους στην επόμενη γενιά.
1: Σωστά.
0: Στη γενιά της κόρης μου που δεν χάνει παιχνίδι αυτή τη στιγμή να πάει στο γήπεδο.
1: Ποια από τις δύο?
0: Μικρή.
1: Της
0: αρέσει, ναι.
1: Η μεγάλη ήρθε στον
0: Βόλο. Βλέπεις τα νέα παιδιά πλέον και θέλουν να πάνε στο γήπεδο. Έχουν δεθεί με την ομάδα του τόπου τους. Και αυτό νομίζω είναι
1: σημαντικό. Και όντως, καλά κάνεις και το σχολιάζεις. Και πάρα πολλά κορίτσια, μικρά, μεγάλα, γυναίκες έχουν έρθει κοντά στο Όφη.
0: Ναι, μα αυτό το λέω ειλικρινά. Κάθε Κυριακή θα μου ζητήσει η μικρή την μπαμπά να πάμε στο γήπεδο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Βλέπεις τώρα μια τάση προς τον Όφη που νομίζω δεν υπήρχε.
1: Ισχύει. Πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω και ένα σχόλιο για τον Χρήστο Κόντι.
0: Εντάξει, νομίζω με μία λέξη εξαιρετικός. Δεν πρέπει να πούμε πολλά. Νομίζω η δουλειά του και το έργο του συγκεκριμένου ανθρώπου, αλλά και ο τρόπος που λειτουργεί αυτές τις μέρες, νομίζω απέναντί μας δείχνει ξεκάθαρα ότι έχουμε ένα επαγγελματία προπονητή 100% που δεν υπάρχει συνέστημα. Υπάρχει συνέστημα, αλλά νομίζω η δουλειά μπαίνει πάνω από το συνέστημα. Mm-hmm. Πολύ χαρούμενος που είναι μέσα στην ομάδα μας. Προσωπικά δεν το γνωρίζω. Αυτά λέω, αυτά εισπράττω, ότι ξέρεις, στη δουλειά μας καμιά φορά μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε πράγματα που δεν αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Βλέπω ένα άξιο άνθρωπο που θα είναι χαρά για όλους να βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας, νομίζω, για πάρα πολλά χρόνια. Μας ταιριάζει.
1: Φαίνεται ότι θα κάνει καλά πράγματα και του αρέσει. Έτσι. Του αρέσει πολύ, φαίνεται ότι το απολαμβάνει.
0: Και μπράβο του παιδιού, γιατί είναι ένα παιδί που το παλεύει, πήγε βοηθός, το έψαξε στο εξωτερικό. Μπράβο του, μπράβο του. Νομίζω είναι άξιος.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε ομάδα, να πάμε στα δικά σου, να πάμε στον Πανθηραϊκό. Επιστροφή στη Σαντορίνη, πέρσι.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό που σε τραβάει στη Σαντορίνη? Είναι αρχικά η διοίκηση η οποία είναι σταθερή και βάζει πάντα πλάνο και ξέρεις ότι όταν θα πούμε ένα και ένα ίσον δύο είναι αυτό?
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Κοίτα, Χρύσα, είμαι πλέον νομίζω πιο όριμος προπονητικά από κάθε άλλη φορά. Και επειδή έχω πετύχει αρκετά πράγματα έτσι, στις κατηγορίες που δούλεψα, νομίζω ότι πλέον στο μυαλό μου ξεκάθαρα ξέρω αυτό που θέλω. Και αυτή τη στιγμή νομίζω θέλω αυτό που έχω ξεκινήσει στον Πανθηραϊκό. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι κακό να. Δεν μου λείπει κάτι ούτε από τη Γάμα Εθνική ούτε από τη Β' Εθνική. Δεν μου λείπει κάτι από αυτά τα πρωταθλήματα. Ούτε τίτλοι μου λείπουν, ούτε κύπελα. Mm-hmm. Δόξα τω Θεώ, είχα την τύχη και την ευλογία να έχω περάσει από αυτά τα στάδια. Αυτή τη στιγμή ήθελα να κάνω κάτι που δεν το έχω κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή να ξεκινήσω μια ομάδα υγιής, να την εξελίξω, να την προχωρήσω με νέα παιδιά σε ένα περιβάλλον που να μου δημιουργεί μια καθημερινότητα πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι η Σαντορίνη σαν νησί, σαν περιβάλλον, σαν διοίκηση, σαν πλάνο, σαν ομάδα είναι αυτό που θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είμαι και πολύ ξεκάθαρος έτσι σε αυτό που θέλω. Ξεκινήσαμε μια πολύ ωραία προσπάθεια γιατί ο Πανθηραϊκός ξέρεις και εσύ γιατί έχεις περάσει από τη Σαντορίνη ότι είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα στις Κυκλάδες. Mm-hmm. Οι Κυκλάδες πλέον δημιουργούνται πάρα πολύ δυνατά project τα προηγούμενα χρόνια γιατί αρχίζει και εξελίσσεται πάρα πολύ η περιφέρεια και σε γήπεδα και σε εγκαταστάσεις. Δηλαδή βλέπεις την Ελασίου αυτή τη στιγμή που έχει εξελιχθεί σημαντικά. Mm-hmm. Βλέπεις την ΑΕΜ Εικόνου που κάνει πρωταγωνιστικές πορείες στη Γάμα Εθνική. Ο Παναξιακός με αυτό το ακριβό και το αστεράτο project θα έλεγα εγώ.

0: που ξεκίνησε την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω το επόμενο καλό project των Κυκλάδων θα είναι ο Πανθηναϊκός τα επόμενα χρόνια. Έχω μια διοίκηση εξαιρετική. Ανθρώποι που είναι υγιεί στο μυαλό, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό
1: πάρα
0: για μένα.
1: Πολύ.
0: Σου δημιουργούν μια καθημερινότητα που θα τη ζήλευαν προπονητές, για να μην πω υπερβολικές κουβέντες, τουλάχιστον β' εθνικής, και σε συνθήκες εργασίας, και σε διαμονή, και σε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι όταν, ξέρεις, όταν δεν μας λείπει κάτι προπονητικά από τη γάμα και τη β' εθνική, θα είμαστε χαζοί να φεύγουμε από αυτές τις ομάδες. Mm-hmm. Το λέω ειλικρινά. Mm-hmm. Θέλω να εξελιχθώ μέσα από τον Πανθηναϊκό. Θέλω αυτή την ομάδα να την ξαναδώ ψηλά, γιατί λόγω της συγχώνευσης είχε χάσει αρκετά χρόνια από το δρόμο της, είχε χάσει το δρόμο της. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια ο Πανθηναϊκός θα έχει επανέλθει δυνατός και πρωταγωνιστής για να πάει στις εθνικές κατηγορίες.
1: Είχε φέτος τρομερά ντέρμπι το πρωτάθλημα, έτσι. Τρομερά ντέρμπι.
0: Ναι, πραγματικά. Ήταν ένα πρωτάθλημα γάμα εθνικής, ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν λίγες οι ομάδες, αλλά επειδή αυτές οι ομάδες παίζαμε συνέχεια μεταξύ μας, γιατί έτσι είναι το πρωτάθλημα των Κυκλάδων, δυστυχώς η δομή του είναι τέτοια, υπήρχαν τέσσερις ομάδες που θα κάνουν και πρωταθλητισμό στη γάμα εθνική, θα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Και το εννοώ, δεν είναι. Και
1: σίγουρα, και άμα δει κανείς και τα ρόστερ, μπορεί να το αντιληφθεί.
0: Και τα χρήματα που δίνονται στις Κυκλάδες, που δεν θέλω να αναφερθώ τι χρήματα μπορεί να πάρει κάποιος ποδοσφαιριστής και τι χρήματα παίρνει στο Ηράκλειο, νομίζω η διαφορά είναι τεράστια. Έχει λοιπόν πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Θα σου πω αυτό που μου άρεσε και πάρα πολύ, που δεν το περίμενε, ότι πλέον έχει και πολύ ωραία γήπεδα στις Κυκλάδες.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φέτος θα φτιαχτεί και το δικό μας του Πανθηναϊκού. Πέρυσι φτιάχτηκε τη Στίλας. Υπάρχει ένα καταπληκτικό γήπεδο στη Σύρο. Ο Πύργος φτιάχνει καινούριο γήπεδο. Ο Παναξιακός έχει ένα γήπεδο ήδη πάρα πολύ καλό. Νομίζω ότι έχει ανέβει πολύ το επίπεδο των Κυκλάδων και θα πάρω ότι είναι πολλά παιδιά να, αν μπορούν να κάνουν το βήμα από την Κρήτη να παίξουν σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα.
1: Έχει συμβάλει και η παρουσία του Κώστα του Μανουλάκη και του Δημήτρη του Σιώβα στο ότι έχει ανέβει πάρα πολύ και το επίπεδο. Πώς προετοιμάζεις όταν έρχεται αυτό το παιχνίδι, ναι, ένα παίκτη που πρόκειται να αντιμετωπίσει αυτούς τους δύο, έτσι.
0: Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί το είχαμε μπροστά μας αυτό φέτος. Και καταρχήν νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι όταν τέτοια παιδιά με τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες παραστάσεις παίζουν αυτό το πρωτάθλημα, αυτόματα το πρωτάθλημα παίρνει τεράστια έγκλη, παίρνει τεράστια ανταγωνιστικότητα, δίνει τρομερό κίνητρο στους αντίπαλους ποδοσφαιριστές να αντιμετωπίσουν αυτά τα παιδιά. Που εγώ το είδα από τα δικά μου τα παιδιά, που είχα πάρα πολλά νέα παιδιά που μπορεί να τους παίζανε και στα χαρτάκια τον Κώστα τον Μανουλέα. Το λέω αλήθεια, γιατί έχω παιδιά.
1: Μην ξεχνάμε ότι έχουν παίξει Champions League με τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ είχα 16 παιδιά από τη Β' και τη Γ' Λυκείου. Με αυτά τα παιδιά μεγαλώσαμε. Με τον Μανουλά και με το Σιώβα. Με παιχνίδια του Champions League, με τον Ολυμπιακό. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Αλλά γενικά νομίζω ότι το επίπεδο των Κυκλάδων δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά. Έχουν έρθει ποδοσφαιριστές που
1: σίγουρα
0: έχουν πάρει πρωταθλήματα, παιδιά γνωστά εδώ, όπως ο Αλέξο Μιλισόπουλος, όπως ο Γιώργος ο Μέμος. Εγώ έχω τον Νεκτάρι, τον Αζίζη, τον Δημήτρη, τον Μπουρού. Δηλαδή είναι ένα
1: του
0: επίπεδο.
1: Πήγε του Νεκτάριου ο Πανθηναϊκός,
0: Ο Νεκτάρης είχε μια καταπληκτική χρονιά και μπράβο του, γιατί είναι ένα παιδί που, ξέρεις, τόσο καλή χρονιά σε νούμερα δεν είχε πετύχει ποτέ. Ήταν ένα παιδί που πάντα ήταν πρωταγωνιστής, αλλά ξέρεις, τέτοια χρονιά να βάλει 16 γκολ, νομίζω ήταν η πρώτη του χρονιά. Πάτησε καλά, είναι όλοι ευχαριστημένοι με τον Νεκτάριο, γι' αυτό ήταν και η πρώτη ανανέωση της ομάδας. Mm-hmm. Και νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλα παιδιά από την Κρήτη αυτό το δρομολόγιο. Εγώ την κοιτάω την αγορά της Κρήτης, γιατί ξέρω ότι όποιο παιδί και να ξέρεις να τραβήξω εκεί, σίγουρα δεν θα το μετανιώσει.
1: Και σίγουρα θα πάρω σε ένα υπερβάλλον, αποτελέσματα όπως ο Νεκτάριος.
0: Ναι, και αν είναι και λίγο στο μυαλό κατασταλαγμένος και δεν έχει πάθει, να το πω έτσι, είναι ένας τόπος και χρήματα να του μένουν και κάτι παραπάνω να κάνει. Έχει πολλά θετικά το νησί.
1: Ισχύει και το πρωτάθλημα χρόνο με το χρόνο, όπως είπαμε και νωρίτερα, ανεβαίνει. Γι' αυτό και επιλέγουν να έρχονται, πέρα από το οικονομικό κομμάτι που σίγουρα μετράει, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να φύγεις από εδώ να πας σε ένα νησί στο οποίο είναι πολύ διαφορετικό από εκεί που έχεις μεγαλώσει ή που ζεις τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, όμως, το πρωτάθλημα το συγκεκριμένο έχει την έγκλη του και φαίνεται ότι και του χρόνου θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό και δύσκολο, έτσι.
0: Καταρχήν του χρόνου θα είναι όλα τα πρωταθλήματα δύσκολα. Γιατί ξαναμπαίνουν τα μπαγάζ. Κανείς πρωταθλητής δεν θα βγαίνει αμέσως. Θα μπούμε πάλι στη διαδικασία να παίξουμε αγώνες διαβάθμισης και νομίζω ότι αμέσως από μόνο του όλο αυτό δυσκολεύει.
1: Κεφάλαιο Ηρόδοτος. Μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα σου. Έζησες πάρα πολλά στον Ηρόδοτο, πάρα πολλές επιτυχίες. Έτυχε, δυστυχώς, να υπάρχουν και τα επεισόδια που είχαν γίνει με τον Αστέρα Μαγούλας, αν θυμάμαι καλά ήταν. Υπήρχαν δηλαδή και κάποιες έτσι, μαύρες σε εισαγωγικά στιγμές, αλλά νομίζω ότι έχεις να θυμάσαι πάρα πολλά καλά και πάρα πολλές ωραίες αναμνήσεις από το πέρασμά σου από εκεί.
0: Κοίτα, Χρυσά, ο Ηρόδοτος είναι ένα κεφάλαιο που πάντα θα μου δίνει χαρά όταν συζητάω, αλλά πάντα θα με στεναχωρεί κιόλας. Mm. Και θέλω να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν σκοπεύω ότι είναι η ομάδα μου, την αγαπάω. Έχω περάσει 2 χρόνια, 2 πρωταθλήματα. Δεν μπορεί να μην είμαι δεμένος με αυτή την ομάδα, αλλά δυστυχώς είναι μια ομάδα που είναι η μοναδική ομάδα στο Ηράκλειο που έχει μείνει στάσιμη. Mm. Στάσιμη διοικητικά και δεν μπορώ να βρω το λόγο, δεν ξέρω γιατί. Όλοι έχουν βρει ένα ηγέτη, όλες οι ομάδες έχουν βρει έναν άνθρωπο που είναι κεφαλή από πάνω και μπορεί να χρηματοδοτήσει και να μπει μπροστά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ο Ηρόδοτος δυστυχώς δείχνει ότι δεν μπορεί να περάσει την επόμενη μέρα με ασφάλεια, για να μην λέμε περισσότερα. Αυτό φαίνεται μέσα από αυτά που διαβάζουμε κάθε χρόνο, από αυτά που γίνονται στο σωματείο, δεν έχει ηρεμία διοικητική. Νομίζω κάθε χρόνο είναι η ίδια κατάσταση. Με στεναχωρεί πολύ το γεγονός, γιατί είναι μια ομάδα που αξίζει και άξιζε να βρίσκεται σε πολύ μεγάλες κατηγορίες. Και με τις εγκαταστάσεις που έχει και με τον κόσμο που αν συσπηρωθεί, νομίζω είναι πάρα πολύ και μεγάλος. Και δυστυχώς αυτή η στασιμότητα δεν ξέρω αν μπορεί να ξεπεραστεί. Δεν ξέρω. Είναι καλύτερα να αλλάξουμε θέμα, γιατί είναι κάτι που είναι στενάχωρο αυτή τη στιγμή να το συζητάω. Δεν θέλω.
1: Πάμε στο τοπικό. Ξέρω ότι παρακολουθούσες και το δικό μας το τοπικό. Εξίσου ανεβαίνει επίπεδα κάθε χρόνο. Είδες και φέτος τι έγινε.
0: Τώρα θα αλλάξει όμως, νομίζω. Με τη δομή της ΓΑΜΑ Εθνικής. Mm-hmm. Κοίτα τώρα, εδώ μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Και εγώ θα σου πω τους προβληματισμούς μου, γιατί ναι, μεν ωραία τα λένε οι παράγοντες, ξέρεις, δεν θα έχουμε τόσα πολλά έξοδα, δεν θα έχουμε ταξίδια, αλλά νομίζω ότι πλέον. Και αυτό που θα σου πω, κράτησε το. Ο όμιλος της Κρήτης θα είναι ο δυσκολότερος όμιλος από όλους. Θα συσσωρευτούν πάρα πολύ καλές ομάδες από την επόμενη χρονιά ήδη. Και το εννοώ αυτό, γιατί ακούω μόνο και λένε π.χ. κάποιοι για τα Χανιά. Αν αρχίσω και μιλάμε για ιστορία, θα πρέπει να βάλουμε μέσα σίγουρα τον Εργοτέλη. Θα πρέπει να βάλουμε μέσα σίγουρα τον Πλατανιά.
1: Εννοείται.
0: Που έχουν πάρα πολλά χρόνια στην ΑΕθνική σαν ομάδες. Μαζί με τον ΑΟ Χανιά, αν προσθέσω και τις παραδοσιακές δυνάμεις ΠΟΑ, Γιούχτα, ΑΟΑΝ, Επισκοπή, που και επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα. Έτσι. Τι θέλω να πω με αυτό. Θα μαζευτούν 7-8 πολύ δυνατές ομάδες σε ένα όμιλο που αμφιβάλλω αν κάποιος από τους άλλους 10 ομίλους θα έχει τόσο πολύ καλές ομάδες μαζί. Αυτό τώρα τι δημιουργεί. Δημιουργεί μια καθυστέρηση σε όλες τις ομάδες της Κρήτης για να αλλάξουν κατηγορία. Θα πρέπει να έχουν τεράστια υπομονή. Από αυτές όλες τις ομάδες κάθε χρόνο θα βγαίνει μία και αν βγει, γιατί θα μπαίνει στη διαδικασία των μπαράζ. Και θα μπούμε σε μία λογική, και αυτή θα είναι πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια, ότι η Κρήτη δυστυχώς δεν θα έχει ομάδα στη Β'
1: Εθνική. Ναι, όπως η πρώτη χρονιά μετά από πολλά
0: χρόνια. Ναι, καλό φέτος. Γιατί μαζεύονται όλοι και δεν έχουν ταξίδια, αλλά άμα πάμε στην εξέλιξη της Κρήτης. Η Κρήτη θα μείνει πίσω.
1: Εκτός αυτού. Ωραία, δεν έχουν ταξίδια και μειώνεται το κόστος. Όμως, όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει ένα πολύ καλό δεκάρι και έχει 10-12 επιλογές, εγώ θα σου πω 6. Εγώ θα σου πω 6, δεν θα βάλω όλες τις ομάδες. 6 επιλογές που του προτείνουν ένα χρηματικό ποσό. Τι δεν πρέπει να δώσεις περισσότερα. Τα χρήματα λοιπόν που γλιτώνουν από τα ταξίδια. Θα τα
0: νομίζω ότι θα μου πεις ότι επειδή είναι πολλές ομάδες θα πέσουν τα κασέ.
1: Όχι,
0: τα κασέ σίγουρα δεν θα πέσουν.
1: Ειδικά των καλών ποδοσφαιριστών.
0: Σίγουρα δεν θα πέσουν. Γιατί θα αρχίσουμε να μπούμε στη λογική τώρα να πάνε να φέρνουν καλούς ποδοσφαιριστές. Θα αρχίσει τα Χανιά να φέρνουν καλούς ποδοσφαιριστές. Μα θα πάρει και ο Εργοτέλης καλούς ποδοσφαιριστές.
1: Μα
0: θα
1: πάρει
0: και ο Πλατανιάς καλούς ποδοσφαιριστές.
1: Τον Πάνακο Τυριακό δεν είπαμε, που έχει από πίσω ένα κύριο, τον κύριο Σβουράκη της Μομπιακού, ο οποίος ο κύριος Σβουράκης είναι πάρα πολύ δυνατός.
0: Γιατί να πάμε παρακάτω, να πούμε για Γιούχτα ή για ΠΟΑ που τους ξεχνάμε και, ή για τον ΑΟΑΝ που εκπροσωπεί μια ολόκληρη πόλη. Νομίζω θα πάμε στο πιο δυνατό πρωτάθλημα, στο πιο δυνατό όμιλο.
1: Θα ανέβουν τα budget
0: ναι,
1: κατά πολύ.
0: Και δυστυχώς η καθυστέρηση των ομάδων για να πάνε στην παραπάνω κατηγορία στην Κρήτη θα θέλει τεράστια υπομονή στους παράγοντες. Γιατί δυστυχώς θα φεύγουν τα χρήματα χωρίς να βγαίνουν οι ομάδες και θα έχουμε ένα πρωτάθλημα για να παίζουμε μόνο εδώ.
1: Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που είναι ψηλά γράμματα και δεν το έχουμε αξιολογήσει όσο θα έπρεπε. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, φέτος θα παίξουμε ένα πρωτάθλημα που θα έχει 145 περίπου ομάδες και θα βγουν 4. Γιατί 4 θα βγουν. Σωστά.
1: Ναι.
0: Θα πάμε σε μια λογική λοιπόν κάθε χρόνο να δίνουμε μπάτζετ των 200.000, άκουσε με, ας γλιτώσουμε τα 4 ταξίδια που είναι 15-20.000, θα ξαναδίνουμε τα ίδια λεφτά και δυστυχώς ένας πρόεδρος υγιής που θα θέλει να βάλει στόχο δεν θα είναι τόσο εύκολο να βγαίνει με τόσο καλές ομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Στον κριτικό. Και το κλείνουμε εδώ.
1: Ωραία. Ξέρω ότι μου απαντάς πάντα με ειλικρίνεια και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί ξέρω ότι μπορώ να ρωτήσω ό,τι θέλω. Αν κάτι δεν θες να απαντάς, δεν απαντάς ωστόσο. Αλλά συνήθως απαντάς. Ποιο είναι το πιο άδικο πράγμα που σου έχει συμβεί σαν προπονητής όλα τα χρόνια που είσαι τεχνικός? Σου έρχεται κάτι στο μυαλό βασικά?
0: Όχι, βέ, παιδί μου, δεν θα έλεγα ότι... Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή αποδίδει δικαιοσύνη. Μπορεί να διοικηθείς κάποιες στιγμές στις οποίες, νομίζω, συμβαίνει σε όλους. Αν θα σου έλεγα ότι κρατάω κάτι, ξέρεις, σαν άδικο, θα σου έλεγα λίγο τη δομή του πρωταθλήματος Κυκλάδου που έζησα φέτος. Γιατί έπαιξα ένα πρωτάθλημα που η ομάδα μου τον πρώτο γύρο είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία και να σου το πω απλά, από τον πρωταθλητή Παναξιακό στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος είχαμε 7 βαθμούς διαφορά.
1: Ναι.
0: Στην επόμενη φάση τη βαθμολογία μας τη χάσαμε και πήγαμε από το 0.
1: Ναι.
0: Το θεώρησα πολύ άδικο έτσι, σαν, γιατί παίζαμε στην ουσία, παίξαμε 10 παιχνίδια χωρίς να έχουμε κανένα στόχο, σαν να κάνουμε διακοπές 6 μήνες.
1: Σαν προετοιμασία ήταν, και τους παίχτες δεν υπήρχε λόγος. Ναι.
0: Ίσως αυτό είναι έτσι να κρατήσω σαν άδικο, όλα τα άλλα νομίζω και οι νίκες που πετύχαμε ήταν δίκες και οι ήττες που κάναμε ήταν δίκες. Δεν θα έχω να πω κάτι ότι ξέρεις, έχω κρατήσει κάτι πολύ άδικο στο που μου είχε συμβεί.
1: Υπάρχει στο μυαλό σου κάποιος ποδοσφαιριστής που θεωρείς ότι μπορεί να τον αδίκησες ή να τον είχες στήριξει λίγο περισσότερο?
0: Ναι, νομίζω ναι. Και αυτό είναι μια διαδικασία που νομίζω περνάνε πολλοί προπονητές. Γιατί ειδικά όταν έχουμε ρόστερ πρωταθλητισμού και έχουμε πάρα πολλά ικανά παιδιά, ξέρεις, που μπορεί να παίζουν στις 11 αλλά παίζουν μόνο 11, σίγουρα και αδικούμε ποδοσφαιριστές και με τον εαυτό μας δεν είμαστε καλά πολλές φορές, αλλά είναι κάτι που είναι μέρος της δουλειάς μας, το έχουμε συνηθίσει. Αν με ρωτούσες, ξέρεις, αν συνεργάστηκα με παιδιά που νομίζω αδίκησαν τον εαυτό τους και δεν πήγαν παραπάνω, νομίζω, ναι, υπάρχουν αρκετά παιδιά σε αυτήν την κατηγορία που έχουν αδικήσει τον εαυτό τους και δεν έπαιξαν παραπάνω. Mm-hmm. Και βολόδερνα στη Γάμα και στη Β' Εθνική. Αλλά είναι κάτι, νομίζω, που, ξέρεις, για την αρχική σου ερώτηση, ότι είναι, νομίζω, κάτι μέσα στη δουλειά μας και δεν το κρατάμε ιδιαίτερα, ναι, οι προπονητές.
1: Ποιος είναι ο πιο ιδιαίτερος χαρακτήρας ποδοσφαιριστή που έχεις προπονήσει?
0: Εντάξει, αυτό απαντιέται με κλειστά τα μάτια.
1: Ποιος?
0: Μιχάλης Φαγκουλάκης.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Ο απόλυτος. Αλλά είναι και ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που μου έχει μείνει εμένα σαν προπονητής.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ιδιαίτερος, η αλήθεια.
0: Ναι, το παιδί, εντάξει, κοίταξε, όλα τα παιδιά που είναι, πρέπει να το πω, πρικισμένα με ένα χάρισμα, είναι και λίγο ιδιαίτερα. Ο Μιχάλης είναι ένα πρικισμένο παιδί ποδοσφαιρικά που είχε την ιδιαιτερότητά του. Αλλά μια. Αν τον μάθεις και αν τον μάθαινες, είχε μια ιδιαιτερότητα που. Το καλύτερο παιδί που υπάρχει, το πιο ευαίσθητο παιδί που υπάρχει. Απλά το Μιχάλης ήθελε τα κουμπιά του. Είναι ο παίχτης που νομίζω απαντάω χωρίς να πω κάτι άλλο.
1: Υπήρχε ποτέ ποδοσφαιριστής που να έχεις διακάει πόθο και να μην τον απέκτησες ποτέ σε ομάδα που ήσουν?
0: Ναι, υπήρχε.
1: Ποιος?
0: Ο Στέλιος ο Κρητικός.
1: Α.
0: Ένας πάρα πολύ καλός επιθετικός. Τα χρόνια έτσι, τα καλά τη ΓΑΜΑ και τη ΒΕΤ Εθνική. Τον κυνηγούσα αρκετές φορές, αλλά νομίζω δεν κατάφερα ποτέ να τον πάρω.
1: Ποτέ δεν έτυχε.
0: Όχι. Όχι.
1: Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά.
0: Συμβαίνουν, ναι.
1: Είπαμε για το ποιος είναι ο πιο ιδιαίτερος χαρακτήρας. Περιστατικό, ακραίο. Αν σε ρωτήσω, θα μου πεις αυτό που έγινε στη Μαγούλα.
0: Όχι στη Μαγούλα, στην Αμαλιάδα.
1: Στην Αμαλιάδα, ναι, με τον Αστέρα.
0: Νομίζω ναι. Παίρνει το. Τον τίτλο.
1: Τα πρωτεία, ε.
0: Ναι, δεν το συζητάω. Είχα κι άλλο ένα περιστατικό σαν ποδοσφαιριστής, έτσι παρόμοιο κάποτε με τον Αουάνο, όταν παίξαμε στη Χαλκίδα με τον Λάμπρο τον Μάρη Πόεδο που μας περίμενε μια πόλη τέλος πάντων. Αλλά νομίζω στην Αμαλιάδα είναι εντάξει το περιστατικό που σημαδεύει όλη τη ζωή.
1: Και ήταν τότε και πιο μικρές οι κόρες σου, ε.
0: Μικρές, ναι.
1: Είχες και στο μυαλό σου, δηλαδή. Γιατί φαντάζομαι ότι όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό είναι η οικογένεια.
0: Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Και πώς θα ενημερωθεί η οικογένεια, τι έχει μάθει η οικογένεια, γιατί το πώς μεταδιδόταν οι ειδήσεις τότε. Mm.

0: καλύτερα να μην το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κράτησε και χρόνια γιατί μετά είχε και.
0: Ταλαιπωρηθήκαμε μετά. Είχε δικαστήρια, είχε συναντήσει στα δικαστήρια με ανθρώπου που δεν ήθελε να συναντά.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε μετά τα δικαστήρια πράγματα τα οποία. Εντάξει, δεν θες να
1: είχε παρασκήνιο εν ολίγης.
0: Είχε ένα χρόνο μετά τα δικαστήρια που δεν περνούσε ήρεμα.
1: Μάλλον να σε ευχαριστήσω που ήρθες. Ξέρω ότι πρέπει να σε αποδεσμεύσω διότι θα ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Σωστά.
1: Και πρέπει να πας να τον δεις. Και εμείς θα τελειώσουμε την εκπομπή, θα το προλάβω να δούμε και στον αγώνα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
1: Μεγάλη μου χαρά να τα λέμε και στον αέρα και εκτός αέρα. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλή συνέχεια στις Κυκλάδες της αγαπημένες μας.
0: Σε περιμένουμε, σε περιμένουμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σύντομο και επιστρέφουμε.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
15: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι.

0: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα να μιλήσουμε για μια ομάδα η οποία είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες και ιδιάζουσες περιπτώσεις αυτή τη στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό γιατί ιδρύθηκε πριν από περίπου 4 χρόνια και κατάφερε μέσα σε 4 συναπτά έτη να κατακτήσει 4 ανόδους και τη νέα χρονιά να είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μία ομάδα που ιδρύθηκε από τους YouTubers Χάρη Μιλιώνη και Χάρη Τάσου και μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατάφερε αυτά που μόλις σας προανέφερα. Έχουμε κοντά μας λοιπόν 2 ποδοσφαιριστές της ομάδας που έχουν συμβάλει τα μέγιστα στο αποτέλεσμα αυτό. Λοιπόν, βλέπω τον Σωτήρη το Θεοδωρίδη δεξιά και τον Βαγγέλη το Σακαλάκη αριστερά. Ωραία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Έβλεπα το ντοκιμαντέρ, γιατί η αλήθεια είναι ότι εφόσον η ομάδα ανήκει σε YouTubers, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο για την ομάδα και ντοκιμαντέρ για όλα όσα έχει καταφέρει. Ξεχώρισα το πάθος, ξεχώρισα το κλίμα και όλο αυτό που έχει καταφέρει αυτή η ομάδα, εικάζω, Βαγγέλη, ότι οφείλεται σε αυτά τα δύο, έτσι.
2: Ναι. Κυρίως σε αυτά και για την αγάπη που έχουμε για το άθλημα. Εγώ είχα την τύχη να βρίσκομαι από την πρώτη χρονιά στην ομάδα.
0: Σωστά.
2: Οπότε έχω ζήσει και τις δύσκολες στιγμές, αλλά και όλες τις επιτυχίες. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πολλοί, ίσως βλέποντας χορηγούς που έχουμε, να πιστεύουν ότι η επιτυχία ήρθε λόγω των χρημάτων. Αλλά θα ήθελα να πω ότι ειδικά τα πρώτα 3 χρόνια οι περισσότεροι σε αυτή την ομάδα έπαιζαν αφιλοκερδώς και η επιτυχία ήρθε πραγματικά για την αγάπη, για το άθλημα, για την ομάδα και για όλο αυτό το project που τόσο καιρό χτίζει.
0: Να περάσουμε και στο Σωτήρη, ο οποίος έχει και δεσμούς εδώ με την Κρήτη. Έχει περάσει από ομάδες της Κρήτης, από τον ΑΟΑΝ και τον Πλατανιά που θυμάμαι τώρα πρόχειρα. Να σου πω και να ζήσετε, Σωτήρη, γιατί δεν τα έχουμε πει. Έχει περάσει καιρός, αλλά είναι ευκαιρία τώρα που είμαστε στον αέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Χρύσα, να σε καλά.
0: Επέλεξε να πας στην Πάμευση. Στην Πάμευση, στην οποία φαίνεται ότι κούμποσες τέλεια.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα την τύχη να ορθώ στην ομάδα φέτος, τη φετινή χρονιά. Από εκεί και πέρα, αν και η ομάδα δεν ξεκίνησε καλά στην αρχή της χρονιάς, εγώ δεν πρόλαβα αυτό το κακό το ξεκίνημα, γιατί στην ουσία πήγα τον Οκτώβριο. Και ενώ παρακολουθούσα την ομάδα τα πρώτα παιχνίδια που πήγαινα και στο γήπεδο και την έβλεπα στην τηλεόραση, πραγματικά έλεγα, γιατί είχαμε κάποιες επαφές, ρε παιδί μου, που δεν είχαν καταλήξει ακόμα στο να γίνει ο γάμος, έλεγα ότι η ομάδα αυτή πραγματικά ταιριάζει σε μένα γάντι. Και ότι αν πάω στην ομάδα και εγώ θα βοηθηθώ πάρα πολύ και την ομάδα θα μπορέσω να την βοηθήσω. Όπως και έγινε.
0: Όπως και έγινε, ήσουν ένας από τους καταλυτικούς παίκτες για την ομάδα. Σκόραρες συνεχώς, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ένα πρωτάθλημα, Σωτήρη, πολύ δύσκολο, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις. Γενικά, η ΕΠΣΗΜΗ Α1 της Θεσσαλονίκης θεωρώ ότι είναι από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα στη χώρα. Εντάξει, ίσως και αν βάλω και της Αθήνας. Τώρα, εντάξει, το Ηράκλειο δεν ξέρω σε τι επίπεδο είναι, γιατί δεν έπαιξα καθόλου στην Κρήτη όσο ήμουνα. Ήταν γάμα εθνική ομάδες που αγωνιζόμουν. Αλλά είναι πραγματικά δύσκολο το

0: το επίπεδο εδώ πέρα. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο. Έχει να κάνει ότι κάνει και πιο δύσκολη τη νίκη μας αυτό που καταφέραμε φέτος. Να γυρίσουμε ενώ βρισκόμασταν την τέταρτη αγωνιστική στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 0 βαθμούς. Καταφέραμε και βγήκαμε δεύτεροι, έτσι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δει, δεν το βλέπει συχνά. Εσύ. Και αν εξαιρέσουμε το κομμάτι το ότι η ομάδα έχει αυτή την προβολή λόγω της, του ονόματός της και λόγω του ότι οι άνθρωποι, οι δύο που την έχουν, είναι διάσημοι YouTuber, είναι από μόνο του και αυτό ένα άθλος, ένα τρομερό επίτευγμα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Βαγγέλη, όταν πρωτοπήγες στην ομάδα, όταν αυτή η ομάδα ξεκίνησε δειλά τα βήματά της στα τοπικά, υπήρξε στιγμή που σκέφτηκες ή που πέρασε από το μυαλό σου ότι εδώ κάποια στιγμή θα γίνει κάτι μεγάλο?
2: Από την πρώτη στιγμή η αλήθεια να το σκεφτόμουν. Γενικά ήταν ένας στόχος αυτός να ανέβει η ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται. Κάθε χρόνο που ξεκινούσαμε, ειδικά στις χαμηλότερες κατηγορίες, ο στόχος μας ήταν το πρωτάθλημα. Γενικά έβλεπα την οργάνωση που υπάρχει, έβλεπα το πόσο ασχολούνται και τα παιδιά, αλλά και ο προπονητής με την ομάδα. Και έβλεπα ότι χτίζεται κάτι μεγάλο και γι' αυτό και κάθε χρόνο που ξεκινούσε, πραγματικά η δίψα για επιτυχία ήταν μεγάλη.
1: Θεωρείς ότι λόγω YouTube και λόγω της μεγάλης προβολής υπήρξε κόσμος που δεν σας πήρε σοβαρά?
2: Στην αρχή σίγουρα. Βασικά πάντα υπήρχε ο κόσμος που δεν μας έπαιρνε σοβαρά, ειδικά τα πρώτα δύο χρόνια. Όταν ανεβήκαμε και στο Αλφα τοπικό, θεωρώ ότι άρχισαν λίγο να καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Mm-hmm. Και φέτος αυτό που κάναμε, όπως είπε και ο Σωτήρης, ήταν τόσο σπουδαίο, γιατί δεν το περίμενε κανένας. Ούτε οι ίδιοι στη διοίκηση το περίμεναν ότι εμείς ποδοσφαιριστές τα καταφέρναμε. Οπότε ναι, υπήρχε αμφισβήτηση, υπήρχε πάντα μια κοροϊδία, γιατί εντάξει, όταν δημιουργούν μια ομάδα δύο YouTubers, έτσι πως έχουμε μάθει στην Ελλάδα, συνήθως είναι μεγαλοπαράγοντες ή μεγαλομέτοχοι που τρέχουν τις ομάδες.
1: Σας πείσμωσε όμως και λίγο αυτό,
2: Ναι, ήταν ένα μεγάλο κίνητρο, η αλήθεια είναι. Το ότι μας αμφισβητούσανε. Βέβαια, okay, όσο είχαμε ένα τον άλλον, δεν εστιάζαμε και τόσο στο τι λένε απ' έξω, γιατί η αρνητικότητα υπάρχει και θα υπάρχει πάντα, όσο και να πετύχεις.
1: Και σε όλες τις ομάδες ισχύει.
2: Και σε όλες τις ομάδες. Εδώ πέρα, ποδοσφαιριστές Super League, ας πούμε, και μεγάλες ομάδες δέχονται κριτικές από άτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν ασχοληθεί καν με το ποδόσφαιρο.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Σωτήρη, τελειώνει το τελευταίο παιχνίδι. Η ομάδα έχει καταφέρει την άνοδο. Θέλω να μου πεις τι γίνεται στα αποδυτήρια αμέσως μετά.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το πάρτι ξεκίνησε με το που σφύριξε ο διαιτητής μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στο γήπεδο. Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι να πιάνω τους συμπαίκτες μου έναν-έναν, όποιον έβρισκα μπροστά μου, να τον αγκαλιάζω με τόσο δύναμη και τόσο αγάπη και τόσο πάθος, που πραγματικά θυμάμαι τον εαυτό μου. Έχω ζήσει παρόμοιες στιγμές, αλλά αυτή η στιγμή ήταν κάτι μοναδικό πραγματικά. Δηλαδή δεν έχω ξαναβγάλει τόσο έντονα συναισθήματα, και αυτό όλο σίγουρα ευθύνεται στο ότι αυτό που λέμε, που είπαμε και πριν, ότι δεν την πίστεψαν την ομάδα, ειδικά μετά από τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Όλος ο κόσμος γύρισε, λέει, είστε πρώτοι υποψήφοι για να πέσετε κατηγορία κιόλας. Κάπως έτσι μας είχαν. Εμένα με παίρναν τηλέφωνο και μου λέγανε πάρε το δελτίο πίσω, αφού δεν έχεις προλάβει να παίξεις, και φύγε γιατί θα πέσεις κατηγορία, θα ρεζιλευτείς. Και τους λέω, θα δείτε που θα είναι στο τέλος της χρονιάς η ΜΠΑΜ και που θα είστε εσείς όλοι εσείς. Και τώρα ξέρεις πώς πάει αυτά τα πράγματα. Όλοι μοιράζουν συγχαρητήρια.
1: Ναι,
0: στην
1: αρχή
0: μπορεί να λέγανε τα δικά τους. Αλλά ήτανε, δηλαδή αυτό που ένιωσα ήταν κάτι μοναδικό. Ήταν κάτι που δεν το έχω ξαναζήσει τόσο έντονο, να σου πω την αλήθεια, Χρύσα. Ήταν απίστευτο.
1: Ξέρω ότι εκείνες οι στιγμές είναι πολύ έντονες. Έχω την τύχη και τη χαρά να την βιώσω κι εγώ ανάλογες στιγμές. Θυμάται κανείς από εσάς ποιος έκλαψε περισσότερο όταν πετέφθηκε ο στόχος?
0: Ας μας πει ο Σάκα για πάνω.
2: Θεωρώ ότι είμαι μέσα στους πρώτους τρεις.
1: Α!
2: Γιατί δεν θυμάμαι όταν εγώ

0: τα πρώτα λεπτά μετά που σφυρίζω διαιτήσια, ουσιαστικά γονατίζω και με πιάνουν τα κλάματα κατευθείαν. Ήταν πολύ έντονη στιγμή για εμένα και θυμάμαι ότι έκλαιγα για 10 λεπτά σίγουρα. Σίγουρα θα πω ότι έκλαψαν πολύ τα παιδιά που έχουν την ομάδα, κυρίως ο Χάρης, ο Τάσος και ο προπονητής πιστεύω έκλαψε πολύ. Αυτή θεωρώ περισσότερο. Ίσως και ο Σταύρος Εμμανουηλίδης, ο οποίος ήταν και το τελευταίο του παιχνίδι, ο σκόρερ του γκολ. Αυτοί οι τέσσερις πιστεύω κλάψαν περισσότερο από όλους.
1: Ξέρεις, εκείνη τη στιγμή σου βγαίνει και η ανακούφιση ότι τα καταφέραμε.
0: Ναι.
1: Ή και ο Χάρης ο Τάσος που είπες, εκείνη τη στιγμή μπορεί να σκέφτηκε την αρχή και το πού έφτασε τώρα η ομάδα. Κάτι το οποίο είναι σπουδαίο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που παλεύουν χρόνια από τα τοπικά να καταφέρουν να ανέβουν στη ΓΑΜΑ Εθνική και δεν το έχουν καταφέρει. Και η ΜΠΑΜ FC όχι μόνο το κατάφερε, έχει δίπλα της κόσμο. Την ξέρουν σε όλη την Ελλάδα, ενώ τώρα ανεβαίνει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχει μέχρι και μικρά παιδιά που την υποστηρίζουν. Και πραγματικά αυτό, για τα ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον, είναι κάτι πρωτόγνωρο και ιδιαίτερο ταυτόχρονα. Έτσι, Βαγγέλη.
0: Ισχύει, έτσι ακριβώς. Γενικά, εγώ αυτό που έχω βιώσει τα τελευταία 4 χρόνια που βρίσκομαι στην ομάδα, τόση αγάπη, τόσο να νιώθεις ότι είσαι σημαντικός, ενώ στην πραγματικότητα είσαι ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, σε κάνουν να νιώθεις ότι είσαι πραγματικά επαγγελματίας και όσα παιδιά, ας πούμε, δεν καταφέραμε να γίνουμε επαγγελματίες όπως θέλαμε μικροί, το βιώνουμε σε αυτή την ομάδα, δηλαδή τη δόξα, θα πω μικρό παράδειγμα, τα αυτόγραφα, τέτοια φωτογραφίες, αυτά δεν υπήρχε να τα ζήσουμε κάπου αλλού και ήταν πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο και κάτι εντυπωσιακό μέσα σε τόσα λίγα χρόνια να χτιστεί όλο αυτό.
1: Βλέπουμε τα πλάνα τώρα από ένα πρόσφατο παιχνίδι. Βλέποντας αυτά τα πλάνα, αυτό το βίντεο που έχει δημιουργηθεί, αν δεν μιλούσαμε τώρα και αν δεν υπήρχαν τίτλοι από κάτω, θα έλεγε κανείς ότι βλέπουμε μια ομάδα της Αγγλίας, με τον κόσμο της, με όλα να λειτουργούν επαγγελματικά. Έχετε μέχρι και δικό σας speaker, τον οποίο τον άκουσα, είναι εξαιρετικός, νομίζω Λουδοβίκος λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Είναι το, παιδιά, η οργάνωση που υπάρχει σε αυτή την ομάδα, πιστεύω ότι τη ζηλεύουν και ομάδες της Super League 2. Σωτήρη, να σου δώσω το λόγο.
2: Θα σου πω. Όχι τη ζηλεύουν. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι λίγες οι ομάδες ακόμα και στη Super League 2 που έχουν αυτή την οργάνωση και αυτά που έχει η ΠΑΜ. Δεν θα το συζητήσω από τον ρουχισμό και τα λοιπά, από τα ρούχα τα οποία φοράμε, που έχω παίξει σε πάνω από 10 ομάδες γάμα εθνικής και οι φανέλες που φορούσαμε ήταν για πέταμα. Το πιο απλό τώρα σου λέω, που ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να νιώσει καλά μόνο και μόνο από τη φανέλα που φοράει, έτσι, για να βγει να παίξει τον αγώνα, τη φανέλα που θα κάνει προπόνηση. Αλλά γενικά όλο αυτό το οικοδόμημα που έχουν φτιάξει οι άνθρωποι της ΠΑΜ είναι κάτι το οποίο δεν έχει να ζηλέψει πραγματικά μέχρι και β' εθνική ομάδες τίποτα. Σίγουρα, προφανώς ο μέσος όρος της ηλικίας είναι πάρα πολύ μικρός, έτσι. Δηλαδή, εγώ είμαι ο μεγαλύτερος παίχτης και ο Σταύρος, ο οποίος τώρα σταματάει, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παίχτης. Αλλά όλα τα παιδιά είναι μέσο όρο από 19 μέχρι 22-23 χρονών. Και μετά είναι και ο Σάγα και 2-3 ακόμα που είναι γύρω στα 25, 27, 28. Δηλαδή είναι 5 παίχτες οι οποίοι είναι πάνω από 25 και όλοι οι άλλοι είναι οι 15-16 είναι μικροί σε ηλικία. Οπότε υπάρχει αυτή η φλόγα, η διάθεση, η οποία μεταλαμπαδεύεται και σε εμάς που θα πεις ότι από έναν πιο έμπειρο παίχτη δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η φλόγα ίδια όπως με ένα παίχτη ο οποίος είναι 20 χρονών. Αλλά εγώ φέτος αυτό που ένιωσα λες και είμαι πραγματικά 20 χρονών και θέλω να κάνω καριέρα στο ποδόσφαιρο, να πάω όσο καλύτερα γίνεται για να πάω πιο ψηλά. Μου βγάλανε αυτό το πράγμα όλο το οικοδόμημα της ομάδας. Ήταν απίστευτο πραγματικά.
1: Σωτήρη, πιστεύεις ότι η ΜΠΑΜ με όλο αυτό που έχει δημιουργήσει έχει αλλάξει και λίγο τον τρόπο που βλέπει ο κόσμος το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο?
2: Σίγουρα, γιατί πολλοί πρόεδροι, ξέρεις πολύ καλά πώς πάει, θα πάρω 10 παίχτες, θα τους δώσω κάποια λεφτά, δεν θα κοιτάξω τόσο στην οργάνωση και τα λοιπά και θα πάω να βγω κατηγορία γιατί πήρα τους 10 καλύτερους που κυκλοφορούν ή από αυτή την κατηγορία που είναι πιο μεγάλη. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο δυστυχώς. Πρέπει οι άνθρωποι να αρχίσουν να δουλεύουν περισσότερο τους παίχτες που έχουν. Γιατί πραγματικά, αν κάτσεις και δουλεύεις καθημερινά στις προπονήσεις, μπορείς να βελτιωθείς, δηλαδή ένα μέτριο παίχτη να τον κάνεις πολύ καλό. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θέλουν να δουλέψουν. Οι περισσότεροι δεν θέλουν να δουλέψουν. Θέλουν απλά να πετάξουν μερικά χρήματα.

0: πράγματα και να τα πάρουν όλα εύκολα. Δεν είναι όμως έτσι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, οι ομάδες οι οποίες ανταγωνιζόμασταν για να ανέβουμε κατηγορία, αν εξαιρέσουμε το Φίνικα Πολύγνης, που εντάξει, είχε το μεγαλύτερο μπάτζι της κατηγορίας και είχε παιδιά τα οποία έχουν παίξει και Super League, έτσι. Και βγήκε δίκαια πρωταθλητής. Με τις άλλες δύο ομάδες, ας πούμε, που ήμασταν αντιμέτωποι και μια ομάδα που δεν μπήκε καν στα play-off, είχαν budget, πήραν παίχτες οι οποίοι είναι καλοί στην κατηγορία, από πιο πάνω κατηγορίες. Και δεν φτάνει μόνο τα λεφτά. Αυτό δεν έχουν καταλάβει περισσότεροι παράγοντες. Ότι δεν είναι μόνο να μοιράσω χρήματα στο Σωτήρι που είναι καλός επιθετικός και θα μου βάλει κάποια γκολ.
1: Μα η ΜΠΑΜ είναι αυτό το παράδειγμα, Σωτήρι. Ακριβώς αυτό που μας περιγράφει είναι η ΜΠΑΜ.
0: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή η ΜΠΑΜ κατάφερε χωρίς πολλά χρήματα σε παίχτες. Γιατί πραγματικά τα χρήματα σε παίχτες, αν μπορεί το μπάτζετ της ομάδας να είναι μεγάλο, έτσι, αλλά είναι το πιο μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει με τις κάμερες και με όλο αυτό που βλέπεις στο βίντεο που παίζει, ας πούμε, για να δημιουργηθεί αυτό το βίντεο, μπορεί να δουλεύουν 10 άτομα. Δεν είναι έτσι απλό. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι ένας παίρνει από μια κάμερα και βγάζει και βγαίνει αυτό το βίντεο, αυτό το αποτέλεσμα που βλέπεις.
1: Ναι.
0: Σε παικτικό κομμάτι, η ΜΠΑΜ έχει κάτω από τη μέση, δηλαδή είναι 16 ομάδες στην Α1. Κάτω από την 8η θέση είναι σε παικτικό τα χρήματα που σπαταλάει στους παίκτες.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβες. Απλά εντάξει, σίγουρα και όλο αυτό, ένα ποδοσφαιριστή που είναι 20-21 χρόνια δεν τον νοιάζει αν θα πάρει κάποια χρήματα. Τον νοιάζει να προβληθεί παραπάνω, γιατί η ΜΠΑΜ μπορεί να παίζει στην ΜΠΑΜ και να σε ξέρουν σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Μπορεί να πάρει μια μεταγραφή από την ΜΠΑΜ. Είναι τρομερό το κίνητρο που σου δίνει η ομάδα και θεωρώ ότι το έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά και το τεχνικό επιτελείο μαζί, το οποίο δουλεύει εξαιρετικά και πάνω στη βελτίωση των ποδοσφαιριστών και θεωρώ ότι δουλεύαμε φέτος, ας πούμε, σε πρότυπα γάμα εθνικής, έτσι. Δηλαδή κάναμε 5 προπονήσεις τη βδομάδα, δεν ήμασταν μια απλή ερασιτεχνική ομάδα, ναι, που απλά δουλεύαμε, λες, και επειδή θέλαμε να φτάσουμε εκεί. Ο στόχος της ομάδας ήταν τα επόμενα 2 χρόνια, βέβαια το καταφέραμε στον πρώτο χρόνο να φτάσει στη γάμα εθνική. Δουλεύαμε με πρότυπα γάμα εθνικής, δηλαδή τις προπονήσεις που κάνει μια ομάδα γάμα εθνικής.
1: Βαγγέλη, έχετε κρατήσει στοιχεία από την παρέα της πρώτης χρονιάς?
2: Στοιχεία, δηλαδή?
1: Θέλω να πω αρχικά, άτομα. Πώς υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν μείνει από την πρώτη χρονιά μέχρι τώρα? Εσύ, ας πούμε, είσαι ένα από αυτά.
2: Όχι, είμαι ο μόνος που έχει μείνει από τους παίχτες. Εγώ και ο προπονητής, ουσιαστικά.
1: Που είναι λογικό, βέβαια, όταν αλλάζει επίπεδο μια ομάδα.
2: Ναι, είναι λογικό.
1: Να πρέπει να γίνουν προς αφαιρέσεις, βέβαια.
2: Γενικά, κάθε χρονιά, επειδή ήταν ξεχωριστή και πέρασαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, με όλους, επειδή ζήσαμε κάτι μοναδικό, έχουμε και επαφές και επικοινωνούμε και έρχονται, βλέπουν και την ομάδα. Δεν ξέρω, νομίζω όταν έχεις παίξει έστω και μία φορά με την ΜΠΑΜ, πάντα δένεσαι μαζί της. Οπότε...
1: Είναι, Βαγγέλη, πλεονέκτημα ή μπορεί και να υπάρχει λίγη πίεση όταν ξέρεις ότι σε παρακολουθεί τόσος κόσμος?
2: Έχει τα θετικά του, έχει τα αρνητικά του. Ζώντας την ομάδα, έχω παρατηρήσει ότι αρκετοί παίχτες, λόγω αυτής της πίεσης, δεν μπόρεσαν να δείξουν το πραγματικό τους ταλέντο. Γιατί είναι διαφορετικά να αγωνίσεις σε μια ομάδα που θα σε δούνε 150 άτομα, 200 στις κερκίδες, ή διαφορετικά να ξέρεις ότι κάθε σου βήμα, κάθε σου κίνηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο κρίνεται. Και δεν έχεις μεγαλώσει κιόλας, όντως ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, δεν έχεις μεγαλώσει να βρίσκεσαι, ας πούμε, σε κάποια ακαδημία μεγάλη ή να προετοιμάζεσαι ψυχολογικά να δεχτείς κριτική, να κριθείς από τον κόσμο που σε βλέπει και αρνητικά και θετικά. Οπότε λίγο μπερδεύεσαι. Κάποιοι μπόρεσαν να τα απεξέλθουν, κάποιοι όχι. Αλλά σίγουρα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό. Καμία σχέση δηλαδή με το να μην σε βλέπει πολλοί κόσμοι.
1: 100%. 100%. Λοιπόν, δεν γίνεται να... μιλάμε ποδοσφαιριστές μιας ομάδας που οι ιδρυτές είναι YouTubers και να μην κάνω ερωτήσεις που γίνονται πιο συχνά στο YouTube σε τέτοιες συζητήσεις. Οπότε έχω να κάνω πολύ σύντομες ερωτησούλες. Θα μου απαντάει όποιος, ή και οι δύο, ή όποιος προλαβαίνει, ονόματα έτσι κι αλλιώς θέλω να μάθω. Σωτήρη και Βαγγέλη, Βαγγέλη και Σωτήρη. Λοιπόν, ποιος είναι στα ποδητήρια ο πιο τρελός?
0: Πιο τρελός.
2: Τρελός, Να πούμε και κατάσιο.
0: Ναι, είναι κακά.

0: Κατάσταση, ναι. Η αλήθεια είναι. Ναι, πειραχτήρι, τέτοια τρελό.
1: Πειραχτήρι, τέτοια ναι. τρέλα.
2: Ναι, ναι, ναι αυτή ναι, την
0: τέτοια
2: τρέλα.
0: Ναι. Τέτοια, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Ατακαδόρος ήταν αυτός ο Κατάσταση.
0: Είναι Ατακαδόρος, έχει πολύ ψωμί.
2: Ποιος άργησε συνέχεια.
1: Πες το εσύ.
0: Το φιλαράκι μας ο Μπακούτσης αργεί συνέχεια. Ναι. Αργοπορημένος πάντα. 9 στις 10.
2: Παιδιά, υπάρχουν σε όλες τις ομάδες. Εγώ δεν κρίνω ναι, γιατί εγώ ήμουν από τα άτομα που αργούσαν. Οπότε εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Θα το δικαιολογήσουμε το παιδί. Ποιος είναι ο DJ στα αποδυτήρια?
0: Χρύσα, κοίταξε να δεις τώρα. Πάω, πηγαίνω στην ομάδα. Και στην πέμπτη αγωνιστική που ήταν το πρώτο μου παιχνίδι, ακούγανε κάτι περίεργα τραγούδια και τους λέω: Λοιπόν, παιδιά, αν θέλετε να αλλάξει και να κερδίσουμε κανένα παιχνίδι, πρέπει να αλλάξει η μουσική. Και άρχισα να τους βάζω μόνο ελληνικά.
2: Μπράβο, ρε
0: Σαφή. Λες και είμαστε στα μπουζούκια. Και από τότε μας πήγε τρένο. Μας πήγε τρένο και μας έδωσε την άνοδο τα μπουζούκια.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
1: Έτσι.
2: Θα υποθέσω τώρα: Λιόλιου, Ελληνίδου, Ιακωβίδη, Φέρι.
0: Φέρι, Αντρίκα, Παργυρό και Οικονομόπουλο, Παντελίδη, τα πάντα. Δηλαδή, είχαμε κάποια τραγούδια τα οποία ήταν στάνταρ, έπρεπε να παίξουν όπως και δίποτε για να πάει καλά το μάτς.
2: Ναι, ναι.
0: Και πραγματικά μας πήγε τρένο.
2: Είναι οι συνταγές της επιτυχίας στα τραγούδια, Σωτήρη. Αυτό είναι γεγονός.
0: Είναι εγώ το ξέρω ότι με κάποια τραγούδια παίρνω ψυχολογία, παίρνω ένα boost το οποίο κάποιος μπορεί να γελάει, αλλά εμένα μου δίνει ψυχολογία.
2: Λοιπόν, ποιος είναι πιο πιθανό? Δεν έχει ξεκινήσει ο αγώνας. Αν σας λέγανε να ποντάρετε όμως, ποιος θα πάρει κίτρινη κάρτα και ποιος θα πάρει κόκκινη σίγουρα, ποιον θα λέγατε?
0: Λοιπόν, κίτρινη σέφα, θα έλεγα Καπαγιαννίδης, θα έλεγα ή Σέφα, σίγουρα. Ένα από τις δύο.
2: Κόκκινη.
0: Κόκκινη, να σου πω, πόσο μόνο εσύ έφαγες μια σάκα φέτος? Δεν είχαμε φάει κόκκινες.
1: Εγώ και ποιος άλλος.
0: Μόνο εσύ νομίζω έφαγες κόκκινη κάρτα.
1: Απευθείας κόκκινη μόνο εγώ πρέπει να φάει, ναι. Α, και ο Έκτορας, και ο Έκτορας.
0: Α, και ο Έκτορας. Ναι, αλλά κοίτα, κόκκινη είναι δύσκολο, γιατί γενικά, ενώ είχαμε 2-3 επικίνδυνους που ξέρεις ότι σε κάθε μάτς θα φάνε μια κίτρινη κάρτα, η αλήθεια είναι ότι μετά αλλάζαν λίγο και ηρεμούσαν και δεν πήγαινε στην κόκκινη ποτέ. Αλλά κίτρινη είχαμε δηλαδή 2-3 άτομα τα οποία ήταν στάνταρ, σε κάθε παιχνίδι ήταν στάνταρ. Και ξέρεις, επειδή στην Α1 μπορείς να τρως σε κάθε παιχνίδι μια κίτρινη κάρτα. Δεν είναι ότι συσσωρεύονται όπως στη Γ' Εθνική στα 3 μάτς χάνεις ένα, στις 3 κίτρινες χάνεις ένα. Οπότε είχαμε παίκτες
2: οι οποίοι μπορεί λες. Να
0: τον... Ναι, ναι, δεν έχουμε.
2: Εδώ δεν το έχουμε έτσι πάντως. Εδώ συσσωρεύονται.
0: Όχι, στην Α1 της Θεσσαλονίκης μπορείς να τρως μια κίτρινη σε κάθε παιχνίδι.
2: Τέλειο.
0: Δεν μένεις ούτε ένα μάτς εκτός. Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, τέλειο. Η χαρά του νευρικού είναι αυτό. Και είπα νευρικός. Ποιος ήταν ο πιο νευρικός?
0: Νευρικός.
1: Μέσα στο γήπεδο.
2: Και εκτός. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι οξύθυμοι γενικά.
1: Μέσα στο γήπεδο θα πω τον εαυτό μου.
2: Α.
1: Ναι. Θα πω τον εαυτό μου.
2: Ναι.
1: Νευρικός. Όχι νευρικός αρνητικά, ας πούμε. Είχα ένταση μεγάλη. Δηλαδή, επειδή είμαι και αρχηγός και πρέπει να μιλάω, να φωνάζω, να κάνω. Ναι. Εγώ φαινόμουν πιο νευρικός. Να πούμε Καπαγιάννη και μετά.
0: Ο Κάπα, ναι, μετά θεωρώ ότι ο Κάπα. Γιατί και με την κίτρινη ταιριάζει κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία, πριν κλείσουμε, θέλω να στείλετε, αν φώτερη, ένα μήνυμα στον κόσμο της BAMFC και όχι μόνο και σε όσους μας βλέπουν. Γιατί έχουμε πει η BAMFC είναι σε όλη την Ελλάδα. Έχει φίλους. Ξεκινά από σένα, Βαγγέλη.
1: Εγώ θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μας στήριξαν και μας πίστεψαν φέτος. Και για αυτούς που δεν μας γνωρίζουν, προτείνω να παρακολουθήσετε την ομάδα όσο μπορείτε, γιατί πραγματικά κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά, αγαπάμε το ποδόσφαιρο και προσπαθούμε να το καθαρίσουμε, γιατί υπάρχει μεγάλη βρωμιά. Πολεμάνε ομάδες και εμάς, πολύ, και προσπαθούμε πραγματικά με την αξία μας να καταφέρουμε το οτιδήποτε στο ποδόσφαιρο.
2: Πολύ ωραία. Σωτήρη.
0: Θέλω να πιαστώ από αυτό που είπε ο Σάκα τώρα στο τέλος, ότι πραγματικά η ομάδα της BAM είναι ένα στολίδι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν πάει ούτε με πλάγιους τρόπους, ούτε ξέρεις πολύ καλά πώς γίνονται, ειδικά στα επίπεδα τώρα που έφτασε η BAM.

0: αγωνίζει, ειδικά στη ΓΑΜΑ Εθνική, να καταφέρει πράγματα. Πάει πραγματικά μόνο με τη δουλειά της και με την ποιότητα των παιχτών της και με τη δύναμη της ψυχής της να καταφέρει πράγματα. Σίγουρα μέχρι τώρα τα έχει πάει εξαιρετικά. Από εδώ και πάνω, θεωρώ ότι η ΓΑΜΑ Εθνική είναι λίγο ιδιαίτερο πρωτάθλημα που χρειάζεται και άλλα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι έτσι όπως δουλεύει η ομάδα δείχνει ότι καθαρίζει το ποδόσφαιρο, που βάζει ένα μικρό λιθαράκι. Δεν θα καθαρίσει το ποδόσφαιρο από την ΜΠΑΜ, ούτε από κάποια άλλη ΜΠΑΜ που θα δημιουργηθεί, αλλά θεωρώ ότι έτσι πρέπει να παίζει το ποδόσφαιρο, να παίζεται μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και να κερδίζει πραγματικά ο καλύτερος και ο πιο τυχερός. Όλα τα άλλα είναι πράγματα τα οποία σιγά σιγά πρέπει να εξαφανιστούν από το χώρο του ποδοσφαίρου για να πάμε μπροστά. Γιατί αλλιώς μόνο βήματα πίσω θα κάνουν.
1: Σωτήρη, 20 δευτερόλεπτα θέλω ακόμα να σε ρωτήσω. Τελευταία χρονιά που ήταν ο Πλατανιάς στη ΓΑΜΑ Εθνική, είχες την τύχη να φορέσει τη φανέλα του και τώρα ο Πλατανιάς, φαντάζομαι το έχεις δει, επέστρεψε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θέλω και ένα σχόλιο γι' αυτό.
0: Φυσικά, κοίταξε, παρακολουθώ, η αλήθεια είναι, παρακολουθήσω τον Πλατανιά και χάρηκα πάρα πολύ που κατάφερε και επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες. Σίγουρα η ομάδα αξίζει να βρίσκεται και σε ακόμα ψηλότερο επίπεδο από ό,τι ανέβηκε τώρα. Μόνο χαρούμενος νιώθω γι' αυτό. Δεν κατάφερα να παίξω πολλά παιχνίδια με την ομάδα του Πλατανιά, γιατί...
1: Ήταν και ο κορονοϊός τότε.
0: Ναι, ήταν ο κορονοϊός. Είχε ξεκινήσει αργά το πρωτάθλημα και μας είχε κόψει και μετά τον κορονοϊό δεν συνέχισα στην ομάδα, γιατί έμεινε εδώ πέρα. Απλά εύχομαι μόνο τα καλύτερα στην ομάδα του Πλατανιά και να ξαναπάει εκεί που την έχουν φανταστεί οι άνθρωποι που την έχουν. Μα και ακόμα ψηλότερα.
1: Μακάρι, από το στόμα σου και στο θεό αυτή που λέμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Τα είπαμε πάρα πολύ ωραία, ήσασταν πάρα πολύ καλοί, αλλά λογικό είναι. Φαντάζομαι ότι έχετε εκπαιδευτεί πλέον σε αυτό το κομμάτι. Εύχομαι τα καλύτερα και στους δύο και στην ομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε
2: καλά. Ευχαριστούμε
0: για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Αυτά λοιπόν. Έχει σωθεί κατά πολύ ο τηλεοπτικός μας χρόνος. Έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι. Οπότε πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Μένετε στην τηλεόραση Κρέτα, γιατί στις 8 παρατέταρτο θα έρθει η Σότια 5 Δήμου με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία

0: και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
12: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
13: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
12: Τι χρωστάω?
13: Είναι 50 ευρώ.
12: Α. Να το. Το ακούσατε?
14: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Ναρκωτικά, όπλα, αρχαία αλλά και ολίγων από ΠΚΠ περιλάμβανε η εκτεταμένη επιχείρηση που οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και την Ασφάλεια Ηρακλείου, που είχαν το γενικό πρόσταγμα στις εφόδους που συμμετείχαν περίπου 200 αστυνομικοί. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έγιναν έφοδοι σε περισσότερα από 20 σπίτια και κτηνοτροφικές μάντρες και στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου προσήχθησαν περίπου 25 άτομα, εκ των οποίων οι 18 συνελήφθησαν. Με την εκτεταμένη αυτή επιχείρηση στους δομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου έγιναν έρευνες και συλλήψεις στον Μυλοπόταμο, στα Ζωνιανά, στο Γάζι, στην Αχλάδα, στο καλό χωριό Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο. Με τη σύλληψη των 18 ατόμων η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε δύο εγκληματικές ομάδες, καταφέρνοντας ένα πολύ σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
1: Υπάρχουν δύο βασικοί πυρήνες, δύο βασικές επιμέρους εγκληματικές οργανώσεις που με βάση την άρση του απορρίτων επικοινωνιών υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, ένα συγκεκριμένο δηλαδή μοτίβο, ας πούμε, καταγωγής που συνδέονται μεταξύ των.
0: Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου και της Ασφάλειας δούλευαν τη συγκεκριμένη υπόθεση αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάρα πολλά στοιχεία για να φτάσουν στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι.
1: Είναι μια οργανωμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε όλο το μήκος και πλάτος, θα έλεγα, και του νομού Ρεθύμνου και του νομού Ηρακλείου. Έχουν προσαχθεί πάρα πολλά άτομα. Δεν ξέρω ποιες από αυτές τις προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Υπάρχουν ευρήματα εξ όσων γνωρίζουμε, επιδερμικά φυσικά από τους ίδιους εντολείς μας και τις οικογένειές τους που μας κάλεσαν.
0: Κινήσεις ενισταμένοι στις δύο εγκληματικές οργανώσεις σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είναι ένας 29χρονος που είχε σχέσεις και με τις δύο ομάδες. Ήταν αυτός που φέρεται σε πολλές περιπτώσεις να κινούσε τα νήματα και να κατεύθυνε, λένε οι πληροφορίες από την αστυνομία, τη δράση και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.
1: Είναι στα πλαίσια μιας δικογραφίας που σχηματίζεται από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ καιρό, με άρση απορρίτου επικοινωνιών. Αρχικά φαίνεται να σχηματίστηκε και να ξεκίνησε για τα αδικήματα τα επίκαιρα του ΟΠΚΕΠΕ. Πριν όμως, μέσα στα πλαίσια αυτών των συνομιλιών, ανακαλύφθηκαν και τυχαία ευρήματα, άλλα κακουργήματα περί διακίνησης ναρκωτικών. Έχουν προσαχθεί αρκετά άτομα. Επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ πρώιμο και εμβριακό το στάδιο, οπότε ό,τι και να σας πω τώρα θα είναι επίοικος, ανεύθυνο και ανασφαλές.
0: Ένα από τα σημεία που έγιναν συλλήψεις είναι το καλό χωριό του Δήμου Χερσονήσου, με τους κατοίκους να βλέπουν τις ίσχυρες αστυνομικές δυνάμεις να κινούνται σε σπίτια και κτηνοτροφικές μάντρες συγκεκριμένων ατόμων.
2: Δύο-τρία περιπολικά είπαν ήρθαν το πρωί. Τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω.
3: Λέει, περάσανε 4-5 περιπολικά τέτοια της αστυνομίας.
4: Όχι, δεν είχαμε ακούσει κάτι. Οι άνθρωποι ήταν βοσκοί εδώ πέρα, είχαν τα πρόβατά τους, είχαν το πυμνιοστάσιό τους. Δεν είχαμε ακούσει κάτι.
5: Δεν ενοχλούσε δηλαδή του η οικογένεια?
4: Όχι, όχι, δεν ενοχλούσε. Εδώ στο χωριό δεν ενοχλούσαν καθόλου.
0: Η παράμετρος του ΟΠΚΕΠΕ δεν θα μπορούσε να λείψει και από τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών υπήρξαν συγκεκριμένες επικοινωνίες από έναν από τους συλληφθέντες με άλλους κτηνοτρόφους προκειμένου να μεταφέρουν ζώα στη μάντρα.

0: ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των ζώων που είχε δηλώσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Δεν είναι από εδώ, είναι χρόνια όμως εδώ.
2: Από πού καταγόνται?
1: Η καταγωγή τους είναι από τα ζωνιανά. Αλλά χρόνια, πολλά χρόνια. Εγώ τους θυμάμαι μικρός. Έχουν και εδώ, έχουν και στα ζωνιανά.
3: Έχουν ένα ορισμένο αριθμό ζώων και δηλώνουν περισσότερα. Έχουν εκτάσεις ορισμένες και δηλώνουν περισσότερα στρέμματα για να πάρουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις.
4: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
5: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας, γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
4: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
6: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
7: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι?
6: Ιδανικά Θεσσαλονίκη ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που, εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
8: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
7: Άγχος υπάρχει, έχετε αρκετά προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές?
8: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω. Εσύ.
4: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό. Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
9: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε από τον Απρίλιο, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλη.
4: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο. Γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
9: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη. Που αυτό, ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
4: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
9: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
9: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη, είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.
4: Για χρόνια, παιδιά που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης καλούνταν να περιγράψουν όσα βίωσαν μέσα σε χώρους αστυνομικών υπηρεσιών, σε ένα περιβάλλον ψυχρό και ακατάλληλο για μια τόσο ευαίσθητη διαδικασία. Πλέον αυτή η πραγματικότητα αλλάζει μέσα από την δημιουργία του σπιτιού του παιδιού, μιας νέας δομής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που φιλοδοξεί να βάλει στο επίκεντρο την προστασία και την ψυχολογική υποστήριξη των ανήλικων θυμάτων.
2: Ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι μια νέα δομή για την πόλη. Φυσικά η ύπαρξη και η λειτουργία της προβλέπεται στον κώδικα ποινικής δικονομίας και συγκεκριμένα εκεί ορίζεται ότι τα ανήλικα τα οποία είναι θύματα είτε σεξουαλικής κακοποίησης είτε ενδοοικογενειακής βίας δίνουν μια κατάθεση παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων ή παιδοψυχιάτρων, τα οποία φροντίζουν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για την κατάλληλη ατμόσφαιρα προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να εκθέσουν με πληρότητα και σαφήνεια τα περιστατικά τα οποία έχουν βιώσει για να βοηθήσουν τις ανακριτικές αρχές και τις αγγελικές αρχές στην εκτίμηση καταρχάς της συμπεριφοράς την οποία έχουν βιώσει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση την ποινική τους αποτίμηση.
4: Η λειτουργία της προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας και ορίζει ότι οι καταθέσεις των παιδιών πραγματοποιούνται παρουσία εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και ειδικών επιστημόνων.
2: Πάρα πολύ σημαντικό το παιδί και οι ανήλικοι να αισθάνονται άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εξού και η παρουσία των εξειδικευμένων επιστημόνων. Μέχρι σήμερα μια τέτοια δομή έλειπε από το πλωσάσιο, θα λέγαμε, της πολιτείας στην καταπολέμηση και της σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων και της ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων. Με αποτέλεσμα οι εξετάσεις, οι συγκεκριμένες, να λαμβάνουν χώρα στο αστυνομικό μέγαρο. Γίνονταν βέβαια όπως ακριβώς όριζε ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, αλλά σε ένα περιβάλλον που οπωσδήποτε δεν ήταν το περιβάλλον που σήμερα φαίνεται να έχει το σπίτι του παιδιού. Το οποίο είναι ένα περιβάλλον που θέλει ακριβώς αυτό, να διασφαλίσει το ότι το παιδί θα είναι μακριά από ερεθίσματα που θα το περιχαρακώνουν, θα το κάνουν να αισθάνεται, να κλείτω στον εαυτό του, να λειτουργεί αμυντικά, που θα το φοβίζουν, που θα του δημιουργούν δεύτερες σκέψεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Είναι περιβάλλοντα τα οποία εμπνέουν ασφάλεια και σιγουριά σε ένα παιδί.
4: Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που δημιουργήθηκε ώστε το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ηρεμία, προκειμένου να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά και να αποτυπώσει με τον πιο λεπτομερή τρόπο την εμπειρία που έχει βιώσει. Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι του παιδιού επιχειρεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην προστασία των ανήλικων θυμάτων και στην διαχείριση τόσο ευαίσθητων υποθέσεων.
2: Θα λέγαμε ότι είναι κάτι απαραίτητο προκειμένου να υλοποιηθούν όσα προβλέπονται στο 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπήρξε μια διάσταση, δόθηκε μια διάσταση από τον Υπουργό σε πρόσφατη επίσκεψη του ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και ως δομή προσωρινής φιλοξενίας. Δόθηκε όμως κατά κύριο λόγο η διάσταση, την οποία μόλις σας περιέγραψα, ότι εκεί θα είναι ένα πιο φιλικό για τον ανήλικο περιβάλλον, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες από τον νόμο ανακριτικές και προανακριτικές πράξεις.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς. Φεστός Παλάς.

0: Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το.
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό και οι διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο απόϊχος, οι αιχμές, οι υπουργοί και οι φανέλες που υδρώνουν. Ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Νόδε Ηρακλείου, Βασίλης Βαρούχας, συζητά με τη Σότια 5 Δήμου με αφορμή την παρέτησή του και την επόμενη ημέρα. Ο πολιτικός αναλυτής Γιώργος Μουρούτης σχολιάζει τα τεκτενόμενα στην Γαλάζια Παράταξη και τις ανακατατάξεις στο πολιτικό πεδίο με φόντο και τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Απόψε στο πολιτικό βαρόμετρο στις 9 το βράδυ στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα εντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα

0: αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
3: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
13: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
14: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
15: Μεγάλη γιορτή.
16: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: και ζήτησα από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, έχει ερευνήσει, έχει γράψει για τον Μπετλέμπουρη, ο κύριος Γιώργος Τζοράκης, ερευνητής, αρχαιολόγος. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζοράκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Μπογδανίδη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση πάντα που θα ήθελα να σας κάνω είναι Μπετλέμπουρη, είναι Μπετλεμπέρι, πώς τον λένε? Γιατί εμείς μάθαμε Μπετλέμπουρη και από την οδό που υπάρχει στο Ηράκλειο χρόνια τώρα, Καμίνια, έτσι, ναι. Στα Καμίνια. Ήταν και το σημείο που θεωρείται ότι σκοτώθηκε, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Ναι, νομίζω. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η θέση του
0: θανάτου. Νομίζω το πιο σωστό.

0: λένε Πέτλεμπερι.
1: Πέτλεμπερι. Πέτλεμπερι. Νομίζω ότι θα αυτοσυστηνόταν και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάτι. Στο συλλογικό υποσυνείδητο πέρασε στους Έλληνες, στους κριτικούς, στα χωριά που ήταν η αγάπη του και ήταν η πραγματική του πατρίδα, τα κριτικά χωριά, ήταν ο Πετλέμπουρης.
0: Ο Πετλέμπουρης.
1: Αν και νομίζω ότι.
0: Ή Τζόνι, Γιάννη, δεν μπορεί να τον λέγανε.
1: Νομίζω ότι Τζον τον λέγανε, αγαπούσα να τον λένε Τζον.
0: Όντως είναι μια ιστορική προσωπικότητα πια, θρύλος και για την Κρήτη. Θα έλεγα και για τους Εγγλέζους. Καταρχήν, εσείς πώς ασχοληθήκατε? Γιατί εντάξει, αρχαιολόγος είστε. Ήταν η συναδελφική, ας το πούμε, περιέργεια, το ενδιαφέρον σας, γιατί υπήρξε και σπουδαίος αρχαιολόγος. Έτσι, θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από τη συναδελφικότητα, την όποια συναδελφικότητα αλίμον, αν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Τζον Πέτλεμπερι. Το αντικείμενο των σπουδών μου, τη διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η ιστορία της κριτικής αρχαιολογίας. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, τον συναντούσα στα διάφορα πεδία της ερευνάς μου. Από εκεί και πέρα είναι μια θρηλυκή μορφή που πραγματικά μόνο με πάθος και αντιμετώπιση περιέργειας και μπορείς να αντιμετωπίσεις το σπουδαίο έργο του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από εκεί και πέρα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια το οποίο δημοσιεύτηκε, που ήταν ένα γενικό άρθρο και χωρίς να κομίζει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, πέρα από ένα μνημόσυνο που είχε γίνει το 1947 στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν μάλλον άγνωστο.
0: Ναι, και ύστερα, αυτό νομίζω τώρα, ναι, ότι ουσιαστικά το είχατε φέρει εσείς στο φως της δημοσιότητας, γιατί είχε δημοσιευθεί εκείνη την εποχή, αλλά μετά
1: τουλάχιστον στον πολύ κόσμο και στις σύγχρονες γενιές, ξεκάθαρα, γιατί το 1947 ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ιστορικό. Συμμετείχανε τοπικοί παράγοντες, αξιόλογοι και πολιτικοί και πνευματικοί άντρες της εποχής εκείνης στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο
0: στο Ηράκλειο. Και πολύ κοντά στον πόλεμο, έτσι. Πολύ κοντά
1: πάρα
0: στην
1: κοντά
0: εποχή.
1: Στον πόλεμο, βέβαια. Ναι. Ήταν μόλις 3 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά. Αλλά είχε λησμονηθεί και προκύψανε φωτογραφίες και κάποια νέα δεδομένα.
0: Πολύ σημαντικές. Έχουμε δημοσιεύσει και κάποιες.
1: Τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα.
0: Ωραία. Εσείς γράψατε λοιπόν γι' αυτό και μετά πώς
1: ήρθε
0: αυτή η σφαιρική.
1: Το άρθρο αυτό υποκίνησε ένα ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως κατ' ευτυχία συγκυρία συμπληρώνονταν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο έτος συμπληρώνονταν 120 χρόνια από τη γέννηση του ήρωα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε από τη δική μου έρευνα ότι ανά κάποια χρόνια, ας πούμε, το Ηράκλειο κατά περίεργο τρόπο θυμόταν τον ήρωα και πολεμιστή και αρχαιολόγο, ήρωα και εθνομάρτυρα όμως θα προτιμούσα εγώ να τον θυμόμαστε, και ίσως είχε φτάσει τότε υποσυνείδητα και χωρίς να το γνωρίζουμε τότε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθεί μια ακόμα σύγχρονη τιμή και υπόμνηση στη μνήμη του ήρωα. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν και σε απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και βέβαια της Βρετανικής Αρχαιολογικής, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και το παράρτημα Κνωσού εδώ στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη, διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα καταρχήν και δευτερευόντως μια έκθεση. Τελικά βέβαια η έκθεση είναι αυτή που έχει αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για τη ζωή και το έργο του ήρωα, με υλικό που δόθηκε τότε πάρα πολύ γενναιόδωρα από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Πολύ σημαντική έκθεση. Πολύ σημαντικό υλικό, το οποίο μέχρι τότε ήταν παντελώς άγνωστο. Δηλαδή, αναδυφίσαμε με τους συναδέλφους τα αρχεία, γιατί τα επόμενα χρόνια και με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω τότε ότι σημαντικότατοι συντελεστές της έκθεσης αυτής ήταν οι συνάδελφοι διδάκτορ αρχαιολόγος ο Κωστής ο Χριστάκης, που είναι επιμελητής της Κνωσού, διάδοχος του Πέτλεμπερι χρόνια πολλά μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, και η συνάδελφος διδάκτορ αρχαιολόγος και εκείνη Σαμάνθα Ξημέρη, η οποία ασχολήθηκε και αυτή με το κομμάτι. Επιμερίσαμε λίγο το υλικό και την εποχή και τη δράση του ήρωα τότε και ορίσαμε τρεις ενότητες. Μιλήσαμε και αναδείξαμε το έργο του αρχαιολόγου καταρχήν, του Τζον Πέτλεμπερι, δευτερευόντως το φωτογραφικό, παύλα περιηγητικό έργο.
0: Ήταν και
1: πάρα
0: ένα,
1: πολύ
0: ένας
1: σπουδαίο
0: κομμάτι. Του άρεσε πολύ η φωτογραφία.
1: Του άρεσε πάρα πολύ και κατέλειπε ένα τεράστιο αρχείο για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε λόγο μετά. Του αρχαιολόγου λοιπόν, του φωτογράφου, παύλα περιηγητή, και το τρίτο, του πολεμιστή ήρωα.

0: που νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα ο Τζον Τετλεμπέρι, ναι, αλλά αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι λοιπόν, σημαντικότερα στις κατηγορίες.
1: Θα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ να, και στο δικό μου μυαλό για χρόνια, νομίζω και πέρασε και κάπως, υπήρξε και μια σχετική προπαγάνδα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ήταν ο κατάσκοπος. Οι περισσότεροι τον είχαμε στο νου μας, είχαμε ξεχάσει, είχαμε αφήσει πίσω την επιστημονική του ιδιότητα και την προσφορά του στην Κρήτη και στην αρχαιολογική σχολή των Βρετανών και τον είχαμε στο νου μας ως κατάσκοπο.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πιάσουμε λίγο
0: αυτό. Μ' αρέσει που μου βάζετε αυτή.
1: Να το πιάσουμε, γιατί ξέρετε, ήταν αυτό αναρωτιάμαι και εγώ τώρα που το ανέφερα, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Αρχαιολόγος ή ένας περιηγητής, ένας πολεμιστής, κατάσκοπος ή επιστήμονας. Λέω ότι ήταν όλα μαζί. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε και θα μας το εξηγήσετε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ήρθε εδώ δεν ήταν σε καμιά μυστική υπηρεσία, ενώ ως αρχαιολόγος, ως επιστήμονας. Πρέπει να μπει και πολύ αργότερα, ναι, και ίσως και με τη θέλησή του.
0: Απολύτως. Με την επιμονή του.
1: Ναι, με την επιμονή
0: του. Τεράστια
1: επιμονή. Ήθελε πολύ δηλαδή να πολεμήσει, να το πω έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
1: Στην Κρήτη πώς βρέθηκε.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βάζουμε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υποτιμάει όλη τη δράση του το να πιστεύουμε ότι ήρθε εδώ πέρα ως κατάσκοπος. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ για πολλά χρόνια είχα αυτή την υποψία.
1: Ναι.
0: Επηρεασμένος προφανώς από την προπαγάνδα.
1: Υπήρχε
0: δηλαδή,
1: προπαγάνδα.
0: Και οι ίδιοι οι Γερμανοί αφιέρωσαν ότι τούτος που εμφανίζεται εδώ πέρα ως επιστήμονας είναι κατάσκοπος, εκτελούσε άλλους σκοπούς. Όχι. Ο Τζον Τετλεμπέρι μετά τις σχετικές σπουδές του ήρθε ήδη από το 1930 στην Κρήτη. Είχε οργανώσει πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και είχε επισκεφτεί και την Κρήτη αρκετά συχνά, γιατί ενδιαφερότανε να τη μελετήσει και να τη μάθει. Ήρθε λοιπόν το 1930 ως επιμελητής γνωσού, ουσιαστικά ως διάδοχος του Evans, που είχε αρχίσει σιγά σιγά να αραιώνει λόγω ηλικίας τα ταξίδια του και την μέρημνά του για την Κρήτη. Έκατσε για μια πενταετία στη θέση του επιμελητή της γνωσού και αργότερα, όταν οι συνθήκες έκρινε ο ίδιος ότι δεν του επέτρεπαν να παραμείνει στη θέση αυτή, ασχολήθηκε με μια πιο αυτοτελή επιστημονική δράση και μετέφερε το επιστημονικά του ενδιαφέροντα και το έργο του στο οροπέδιο Λασιθίου. Από εκεί και πέρα τώρα, να μιλήσουμε λίγο, να βρούμε το χρόνο να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό του έργο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ήταν αρχαιολόγος. Καμιά φορά ξεχνάμε τι σημαίνει να είσαι αρχαιολόγος. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας ολοκληρωμένος αρχαιολόγος. Γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και περιηγητής, γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και γυμνασμένος, γι' αυτό ταυτόχρονα ήταν σε απόλυτη επαφή με τον κόσμο, με τον σύγχρονο κόσμο του, γι' αυτό ήξερε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων της εποχής του, για να μπορεί να είναι σε θέση να μελετήσει τον αρχαίο πληθυσμό
1: τώρα,
0: που τον ενδιέφερε.
1: Με τσιγκλάτε λίγο, θα το πω.
0: Ήταν
1: ταυτόχρονα. Ήταν ταυτόχρονα και εγώης με γυάλινο μάτι. Περίεργο, ε. Ήταν γοητευτικός άντρας.
0: Το γυάλινο μάτι ήταν ένα ισόβιο κατάλοιπο ενός παιδικού ατυχήματος. Ένα μολύβι από ένα παιδικό παιχνίδι τον είχε τυφλώσει δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, δεν του στήχησε πάρα πολύ σε γοητεία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, πέρα από το ότι ήταν ένας αντικειμενικά όμορφος άντρας. Ήταν μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα με τεράστια φυσικά χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά. Κάτι που τον έκανε, νομίζω, ερωτεύσιμο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ερωτεύσιμο. Ναι. Αξιέραστο.
1: Ήταν αξιέραστο ή ερωτεύσιμο και για την Κρήτη, την οποία την Κρήτη την ερωτεύτηκε πάντως αυτός. Φαίνεται, λοιπόν, νομίζω, από όλες τις πηγές, έτσι.
0: Ναι, θα σας πω. Έχουν πει γι' αυτόν, δεν μας τα έχει πει ο ίδιος, και τα έχουν πει σύγχρονοι του, ότι ήταν ο άνθρωπος, μα φανταστείτε το αυτό, ένας Βρετανός. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε κανένας άλλος την εποχή του, ούτε πριν ούτε μετά, θα έλεγα εγώ, τόσο πολύ την Κρήτη όσο αυτός. Την είχε περπατήσει πραγματικά πέτρα-πέτρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έλεγε ο ίδιος «ξέρω την Κρήτη πατουχιά με πατουχιά», σε γνήσια κριτικά το έλεγε αυτό, δεν το μεταφράζουμε. Πατουχιά με πατουχιά είναι σπουδαίο και είναι γεγονός.
1: Τα μιλούσε τα κριτικά, έτσι. Τα μιλούσε ελληνικά, ενώ με κριτική προφορά.
0: Μιλούσε τα κριτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλούσε τα ελληνικά.
1: Ναι, εντάξει. Μιλούσε τα κριτικά. Είχε αυτή την κριτική προφορά, έτσι. Την είχε αποκτήσει. Και του άρεσε κιόλας. Γιατί τον έχουμε σε φωτογραφίες και με κριτικές φορεσιές. Σωστά.
0: Βεβαίως. Ήταν πραγματικός λάτρης της

0: Κρήτης και του πολιτισμού της, και αυτό το έδειξε και το ζούσε με κάθε τρόπο. Έχει υποθεί γι' αυτόν ότι δεν υπήρχε χωριό που να μην έχει πραγματικούς φίλους ή να πάει και να μην κάνει. Μιλούσε κριτικά, έτρωγε κριτικά φαγητά, έπινε πολύ αρακί και κρασί και ταυτόχρονα, όπως λένε διάδοχοί του, μπορούσε αμέσως μετά από ένα τραπέζι να ξεκινήσει και να περπατήσει, να διασχίσει μια ολόκληρη οροσειρά. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν το έκανε μόνο για την κριτογνωσία, δεν το έκανε μόνο από πάθος περιηγητικό. Ο άνθρωπος ήθελε να μελετήσει τα αρχαία περάσματα, να δει τις αποστάσεις, να δει τους τρόπους που συνδέονται και τους τόπους με τους οποίους συνδέονται οι τόποι μεταξύ τους, για να μπορέσει να ερμηνεύσει τον πολιτισμό που μελετούσε 3.000 χρόνια πρωτύτερα από αυτόν που ζούσε.
1: Νομίζω να κάνουμε αυτή την πλήρη αναφορά στο επιστημονικό του αρχαιολογικό έργο. Mm-hmm. Δούλεψε πάρα πολύ στη Κνωσό και mm-hmm. μιλάμε για μια Κνωσό στη μετά Εύανς εποχή στην πραγματικότητα.
0: Αμέσως τότε,
1: έτσι, παρότι γνωριζόταν καλά. Δηλαδή,
0: 30 χρόνια πριν, ναι, είχε ξεκινήσει ο Εύανς, για 30 χρόνια ολόκληρα μελετούσε και ανέσκαπτε τη Κνωσό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια σχετική αναρχία που δημιουργούσε όλος αυτός ο εργασιακός οργασμός που δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα στην Κνωσό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πέτ Λεμπέρι με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα δημιούργησε ένα νοικοκύρεμα στο θέμα της Κνωσό.
1: Είχε φτιάξει και ένα οδηγό σχετικά.
0: Ναι, πέρα από ένα οδηγό του Ανακτόρου, τον οποίο εξέδωσε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ γνωστός και εύληπτος. Η σημαντικότερη δουλειά του, νομίζω, σε σχέση με την Κνωσό ήταν η οργάνωση του στρωματογραφικού μουσείου της Κνωσού, κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί τα χρόνια εκείνα που αναδεικνυόταν ως επιστημονικό αιτούμενο η επιστημονικότερη τακτοποίηση των ανασκαφών και των ευρημάτων σύμφωνα με τη στρωματογραφία, σε αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Υπήρξε λοιπόν ένας σχετικός κατάλογος των ευρημάτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα ακόμα και σήμερα για τις έρευνες στην Κνωσό, που ξέρετε η Κνωσός ως κοιτίδα του μινωικού πολιτισμού, απόλυτη εννοώ πρωτεύουσα, και ως τόπος όπου έχει ανακαλυφθεί ό,τι σημαντικότερο γίνει ποτέ στην Κρήτη, εκεί δημιουργήθηκε και εκεί συναντιέται ακόμα και σήμερα. Αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητα αυτών των επιστημονικών εργαλείων, γιατί περί τέτοιων πρόκειται και αποτελούν ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι η εισαγωγή στην αρχαιολογία της Κρήτης, Archaeology of Greece, of Crete, είναι ο πραγματικός τίτλος, στον οποίο συμπυκνώνει πληροφορίες που αναδεικνύουν πραγματικά το τεράστιο επιστημονικό, το ευρύτατο επιστημονικό πορτρέτο.
1: Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι
0: όχι μόνο για τα επιστημονικά ζητήματα τα αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, τοπογραφικά, εθνογραφικά, που δείχνουν αυτή την ευρύτητα του αρχαιολόγου που αποτελεί και σήμερα ζητούμενο.
1: Θα έλεγα πιο πολύ πολυεπιστήμων, ας το πούμε έτσι, και διαλύεται και με αυτά που μας περιγράφετε τώρα, επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι πόσες λεπτομέρειες μπορούσαμε να πούμε, και αυτός ο μύθος ότι ήρθε ως κατάσκοπος και όχι ως επιστήμας. Ήταν ένας επιστήμονας κανονικός, αναγνωρισμένος, τον παραδεχόταν και ο Εύανς.
0: Απολύτως αναγνωρισμένος, και ξέρετε, ενώ πέθανε πάρα πολύ νέος, άφησε ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα. Ναι. Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πρώτους κριτολόγους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τότε άρχισε να αναδεικνύεται η επιστήμη της κριτολογίας, που είναι ένας όρος, είναι δόκιμος, είναι λίγο παράξενος, αλλά το να συνδυάζεις πάρα πολλά επιστημονικά πεδία σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ περιορισμένος, είναι τεράστιος. Όπως είναι η Κρήτη, η κριτολογία είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι, για να απαντήσω επιτέλους σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας κατάσκοπος, να είναι τόσο σπουδαίος επιστήμονας. Ναι. Ο άνθρωπος
1: θα είχε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα.
0: Ο
1: δηλαδή
0: άνθρωπος ήταν
1: διοικητικού χαρακτήρα.
0: Απολύτως εστιασμένος, προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος επιστήμονας, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε τα εργαλεία της γνώσης της Κρήτης, του ανθρώπινου στοιχείου της, της εθνογραφίας, της απόλυτης γνώσης της ιστορίας σύγχρονης και παλαιότερης, και τη γνώση τη γλώσσα, που δεν ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν και εντελώς σπάνιο. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά παρακάλεσε να ενταχθεί και να πολεμήσει.
1: Είπε, πείτε,
0: έχω αυτά και θέλω να τα αξιοποιήσουμε γιατί μπορούμε.
1: Και θα μας πείτε ότι νομίζω ότι υπάρχουν και πηγές. Δεν κάνετε συνεκτίμηση των δεδομένων.
0: Όχι,
1: υπάρχουν πηγές ενώ που τεκμηριώνουν.
0: Δεν είναι

0: τα ψυχοδελικά.
1: Ναι, δεν είπαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, α, έχουμε αυτόν να τον φέρουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε.
0: Ήταν αποτέλεσμα δικής του επιμονής. Και μάλιστα,
1: ήθελε αυτός να μπει στον πόλεμο.
0: Βέβαια,
1: το
0: στα γράμματά του προκύπτει η αγωνία, θα με πάρουν ή όχι.
1: Το κρατάμε αυτό. Ναι. Πείτε μου, γιατί είπατε ότι έφυγε από την Γνωσό και αποφάσισε, ξέρω εγώ, να κάνει ένα καφέ στο οροπέδιο ή αλλού. Υπήρχε κάποια διαφωνία, υπήρχε καμιά...
0: Η επίσημη εκδοχή είναι ότι κάποια στιγμή η Βρετανική Σχολή της Αθήνας, της οποίας υπάλληλος ουσιαστικά υπήρξε, αν και δεν είχε ανάγκη και οικονομική, ο άνθρωπος ήταν ένας αριστοκράτης.
1: Είχε περιουσία από τη μητέρα.
0: Ναι, ναι, ήταν και αριστοκράτης, ήταν και ευκατάστατος αρκετά, δεν είχε ανάγκη, δηλαδή ήταν οικονομικά ανεξάρτητος. Επέβαλε τότε, όχι σε αυτόν γενικότερα, επέβαλε στον κανονισμό της, να υπάρχει μόνιμη παρουσία του επιμελητή στην Κνωσό. Ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο. Ήθελε να κάνει πολλαπλά πράγματα. Ναι. Ταυτόχρονα ερευνούσε και την Αίγυπτο, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια πολύ σπουδαία θέση στην Ελλάδα.
1: Είχε και ένα καφέ στην Αίγυπτο.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι ήταν ένα φιλελεύθερο πνεύμα, απολύτως ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο που δεν μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμούς. Εν πάση περιπτώσει, τη θητεία του την ολοκλήρωσε απολύτως ευδόκιμα στην Κνωσό και ίσως είναι πολύ.
1: Και έκανε...
0: είναι κέρδος που δεν περιορίστηκε μόνο.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Και έκανε στο οροπέδιο, ανασκαφές, ναι, κάπου αλλού έκανε.
0: Στο οροπέδιο κυρίως, στο οροπέδιο ασχολήθηκε με πολλές ανασκαφές και δημοσίευσε κυρίως το καρφί που είναι μια πολύ σπουδαία θέση, την οποία ανακάλυψε εκείνος και έδωσε μια καινούργια διάσταση στο μινωικό πολιτισμό, όταν πλέον αργότερα στις αρχές της εποχής του Σιδήρου οι μινωικοί πληθυσμοί, να το πούμε έτσι, άρχισαν να νιώθουν πιέσεις από λαούς που ενδεχομένως κατέβηκαν από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τους ανάγκασαν να αποτραβηχτούν σε ακροπόλεις και σε απόμερα σημεία και δύσβατα για την ασφάλειά τους. Δείχνει λοιπόν την περίοδο της ανασφάλειας αυτής. Είναι ο πρώτος που τεκμηρίωσε ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα. Και ταυτόχρονα σε σπήλαια, το σπήλαιο της τραπέζας για παράδειγμα, πέρα από τα όποια επιστημονικά, τα οποία είναι και αρκετά γνωστά, εγώ θέλω να μιλήσω για τον προσωποκεντρικό, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου.
1: Σας έλεγα, του
0: Πέτλεμπέρι, σας έλεγα και πριν ότι αποτελεί και σήμερα ζητούμενο. Υπάρχουν κείμενα του πάρα πολύ σπουδαία, στα οποία προσπαθεί να επαναστοχοθετήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας. Φανταστείτε τώρα, ήδη από το 1930, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Και μιλάει ότι εμείς σκάβουμε για να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι ανθρωποκεντρική. Αλίμονο αν η αρχαιολογία δεν μπορεί να φτάσει στον απλό κόσμο.
1: Δεν σκάβουμε για να υπηρετήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλούς αρχαιολόγους, σε ορισμένους, να μην λέω πολλούς.
0: Είναι ζητούμενο αυτά τα πράγματα τα οποία 100 χρόνια πριν, ας πούμε. Αποτελούν ακόμα ζητήματα για τον κλάδο.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μερικές εκπομπές δεν φτάνουν για τον Μπετλέμπουρη. Αλλά πείτε μου, αυτά τα στοιχεία, τεκμήρια, πηγές, που είπατε, κείμενά του και έτσι. Κυρίως οφείλεται στο ότι τα κράτησε η σύντροφός του,
0: η Χίλντα White είναι η σύζυγός του, μια αρχαιολόγος επίσης, με την οποία έκανε και δύο παιδιά. Υπήρξε ένα υπόδειγμα συζύγου, πραγματικά, γιατί όχι μόνο υποστήριξε το επιστημονικό έργο, ήταν ουσιαστικά συνάδελφοι και συμπορευτές σε όλα τους τα ταξίδια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούσαν. Ταυτόχρονα, πριν απαντήσω εντελώς, θέλω να πω ότι και ο ίδιος ο Πέτλεμπέρι, σε μια εποχή που δεν ήταν καθόλου δεδομένο, υποστήριξε τις γυναίκες, σε μια εποχή που ζούσαν περισσότερο στη σκιά και των συζύγων τους και των καθηγητών τους και όλα αυτά, και το έργο τους περνούσε λίγο στις υποσημειώσεις, αν δεν χάνονταν εντελώς. Ο ίδιος ο Τζον Πέτλεμπέρι αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρήχαν οι συνάδελφοι γυναίκες γύρω του και η σύζυγός του και άλλες όμως, και ταυτόχρονα αναδείκνυε κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία, όπως συνυπέγραφε τις δημοσιεύσεις. Δηλαδή η βιβλιογραφία σήμερα είναι εμπλουτισμένη με ονόματα και των συνεργατηδών.
1: Και τη στάθηκε και του στάθηκε.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια κολοσιαία, σχεδόν συγκινητική προσφορά της Χίλντα, στο έργο του Τζον Πέτλεμπέρι, πέρα από το επιστημονικό που έγινε μαζί εν ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και ειλικρινά συγκινητικός ο αγώνας που κατέβαλε

0: μετά
1: το
0: την
1: θάνατο,
0: απώλειά
1: το...
0: του.
1: Ναι,
0: γιατί
1: απώλειά του.
0: Για πολλά χρόνια δεν ήξερε και η ίδια αν ζούσε ή αν είχε πεθάνει.
1: Ναι,
0: αυτά θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Αυτό θα το πούμε αμέσως.
0: Αυτή όμως θέλω να πούμε σε ναι. αυτό, ότι αυτή οργάνωσε το επιστημονικό έργο του, οργάνωσε όλα τα αρχεία του για τα κατάλοιπά του, από επιστολές μέχρι φωτογραφίες, οργάνωσε εκδηλώσεις και συμμετείχε για την υστεροφημία
1: του
0: αργότερα.
1: Ήταν και στο μνημόσυνο παρούσα.
0: Βέβαια. Και ταυτόχρονα απέδωσε στο τέλος, κληροδότησε το αρχείο, το πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο μας βοηθάει να αναδείξουμε την μνήμη.
1: Λοιπόν, μένουμε γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο,
0: το πολεμικό.
1: Άλλαξε και τη μοίρα του ίδια, τη δικιά του, έτσι.
0: Πριν
1: θα έλεγα και
0: αυτό,
1: την Κρήτη, έτσι. Θα έλεγα και για την Κρήτη.
0: Πολλά θα πούμε σε αυτό. Θέλω όμως, έτσι, πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, να σταθούμε έστω και για λίγο στο φωτογραφικό αρχείο. Σε μια εποχή, μιλάμε για το 1928-1940, μάλλον αφωτογράφητη, ο Τζον Πέτλεμπερι ήταν φανατικός φωτογράφος και μάλιστα ταξινομούσε τις φωτογραφίες, οπότε έχουμε υπομνηματισμούς. Γύρισε σε όλη την Κρήτη, φωτογράφιζε τοπία, αξιοθέατα, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση και κυρίως ανθρώπους. Οπότε έχουμε ένα εκπληκτικό εθνογραφικό αρχείο για την Κρήτη σε μια εποχή που δεν υπάρχει, το οποίο περιμένει την ανάδειξή του. Αλλά από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η μοίρα η δική του αλλάζει όταν φτάνουμε πια στον πόλεμο. Ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει την ανασκαφική του δραστηριότητα, την επιστημονική του δουλειά και είπατε για το πάθος με τη φωτογραφία που όντως μας άφησε ένα πλούτο πραγματικά έτσι, για την Κρήτη. Και πλησιάζουμε στον πόλεμο, έτσι. 1939 ουσιαστικά. Όπου και αυτός καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε προφανώς δυτικός πολιτισμός κινδυνεύει και αποφασίζει να πάει, ας πούμε, να καταταγεί και να πει ότι εγώ θέλω εδώ και προτιμάει η Κρήτη να υπηρετήσει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Δεν ήταν ασυνήθιστο τότε άνθρωποι που ζούσαν και υπηρετούσαν κάποιες περιοχές εκτός της πατρίδας τους και στη Βρετανία. Έχουμε και το παράδειγμα του Νικόλας Χάμοντ, που ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος υπηρέτησε την Ήπειρο και την Αλβανία, έχοντας πιο μπροστά προϋπηρετήσει επιστημονικά την ίδια περιοχή. Και έκανε ακριβώς το ίδιο, μιλώντας τα ηπειρωτικά, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, με δεδομένο το πάθος του, ένας άνθρωπος ζωντανός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει στατικά και να παρακολουθεί τα γεγονότα. Αυτό το είχε δείξει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που οπουδήποτε, με οτιδήποτε και να καταπιαστούν, θα το κάνουν καλά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν και ο Τζον Πέτλεμπερι. Επιστήμονας καλός και όταν έγινε αργότερα στρατιωτικός, έγινε καλός στρατιωτικός. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και έχουμε επιστολές του σχετικές, στις οποίες δηλώνει στο Υπουργείο Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι εγώ είμαι αυτός, αυτοβούλος δηλαδή.
1: Προσφέρεται,
0: αυτοβούλος προσφέρεται, ναι. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτά, έχω αυτές τις δεξιότητες αναπτύξει, γνωρίζω κόσμο, με γνωρίζει κόσμος, γνωρίζω τη γλώσσα. Γνωρίζω πέτρα-πέτρα ένα ολόκληρο νησί, δεδομένης της γεωστρατηγικής σημασίας της Κρήτης.
1: Ναι, όλοι ξέρουν ότι κάποια
0: γνωστό,
1: στιγμή...
0: Και
1: ναι.
0: ο ίδιος αντιλαμβανόταν τι γινόταν και οι προϊστάμενοι του στρατιωτικοί, να το πω έτσι μεταγενέστερα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν και σε τέτοιες επιστολές προς τον πατέρα του, προς τη σύζυγό του, βλέπουμε την αγωνία του αν τον κατατάξουν τελικά. Ήταν ένας άνθρωπος, σας είπα, πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα. Υπήρξε και αθλητής, πιο μπροστά και πρωταθλητής στο άλμα, εις μήκος, το ξεχάσαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ βασική παράμετρος. Είχε όμως και ένα μάτι, ήταν μονόφθαλμος ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο άγχος του, μήπως δεν καταταγεί τελικά. Σε κάθε περίπτωση, τέλος καλό. Όλα καλά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Κατετάγει, εκπαιδεύτηκε και κατέβηκε στην Κρήτη. Υπηρεσία πληροφοριών του Military Intelligence Research του Υπουργείου Πολέμου της Βρετανίας.
1: Επιστρέφει
0: και κατεβαίνει στην
1: Κρήτη. Το 40.
0: Ναι. Έρχεται τον Ιούνιο.
1: Πριν
0: το 40.
1: Ξεσπάσει ο πόλεμος για την Ελλάδα.
0: Πριν ξεσπάσει, πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, έρχεται για την προετοιμασία.
1: Ουσιαστικά τον στέλνουν για να οργανώσει,
0: σκοπός,
1: ας πούμε,
0: ποιος ήταν,
1: την άμυνα.
0: Ναι, να οργανώσει την άμυνα. Ίσως περισσότερο να οργανώσει τη λαϊκή συμμετοχή, το λαϊκό σκέλος της άμυνας, της επικείμενης μάχης της Κρήτης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά εκπαίδευε τον κόσμο που ενδιαφερόταν, τον απλό κόσμο, στην στον ανταρτοπόλεμο, στην, στην ανυπακοή προς τον εχθρό.
1: Ήξερε αυτό.
0: Πριν, αμέσως μετά
1: ήξερε
0: την
1: αυτός ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τους κριτικούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ξεκάθαρα. Είχε αναπτύξει αυτό σε αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ καλές σχέσεις.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν κάνει.
1: Και αυτό αποδεικνύεται επίσης από τις πηγές, το λέμε. Δεν το λέμε γιατί καταρχήν είναι λίγο εκτίμηση πρόχειρη. Ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι απολύτως αποδεδειγμένα όλα αυτά που λέμε και όλα γενικότερα που υπάρχουν για αυτόν. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις στη δράση του. Είναι κάποια που είναι πάρα πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω αν προκύψουν ποτέ η αλήθεια. Είναι σκοτεινά υπό την έννοια ότι ήταν απόρριτα μυστικά από αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, ανυπακοή. Ουσιαστικά η ανυπακοή, η καλλιέργεια ενός κλίματος αντιγερμανικού και φιλοβρετανικού, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έρχεται λοιπόν με το πρόσχημα, να το πούμε αυτό, έρχεται με ένα τίτλο, ο οποίος είναι προσχηματικός του υποπροξένου των Βρετανών στο Ηράκλειο. Ταυτόχρονα όμως έχει το στρατιωτικό τίτλο του Λοχαγού και μετέπειτα του Ταγματάρχη. Και εγκαθίσταται ξανά στην Γνωσό και ύστερα στο σπίτι του, σε ένα σπίτι στη Γιαμαλάκη, Σφακίων τότε.
1: Οδός Γιαμαλάκη λεγόταν οδός Σφακίων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Που ουσιαστικά μετατρέπεται στο...
1: Αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, αναγνωρίζεται και ως πρώτος? Δηλαδή είναι προφανώς οι γνωστοί και μη εξαιρετικοί καταλαβαίνουν ότι ο τίτλος όντως είναι προσχηματικός, υποπρόξενος. Mm-hmm. Παίζει ένα ρόλο για να προσπαθήσει να προετοιμάσει και την επίθεση που κάποια στιγμή θα δεχόταν και
0: ήταν,
1: η Κρήτη.
0: Ήταν η προκάλυψη, βέβαια, ναι. Ο διπλωματικός τίτλος.
1: Αναγνωριζόταν, ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί στην Κρήτη έχουμε ήδη πολλούς προύχοντες αξιωματούχους που αργότερα εξελίχθηκαν σε καπετάνιοι του αγώνα, αντιστασιακοί.
0: Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρώτους, δεν είχαμε πρωταγωνιστές, δεν υπήρχε ανάγκη. Είχαμε παλιούς πολέμαρχους.
1: Ναι, εντάξει,
0: είχαμε καπετάνιους.
1: Ναι.
0: Σε μια Κρήτη που ήταν πολυπόλεμη ήδη.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ουσιαστικά έρχεται με το ρόλο το να τους οργανώσει όλους αυτούς. Καταρχήν, να διαχωρίσει, σύμφωνα με τους συσχετισμούς, τους προϋπάρχοντες, αλλά και τους υφιστάμενους. Να επιλέξει ποιοι είναι οι φιλογερμανοί, να δει, να διακρίνει, και ποιοι είναι οι αγγλόφιλοι, που μπορούν δηλαδή να ταχθούν με το μέρος των συμμάχων και της αντίστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ύστερα να επιστρατεύσει σε μια μυστική αποστολή. Μια φιλική εταιρεία έκανε ουσιαστικά στην Κρήτη, που δεν υφίστατο. Δεν υφίστατο, έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση. Λοιπόν, αυτό που κάνει λοιπόν είναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Μιχάλη Ηλιάδη, που ήταν ο πραγματικός πρόξενος στο Ηράκλειο των Βρετανών, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συνεργάζονταν. Αυτός λοιπόν του υποδεικνύει έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ήταν ο στενότερος συνεργάτης του. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε από την Κρήτη να παίξει το ρόλο του ενός alter ego και να τον βοηθήσει να δημιουργήσει το δίκτυο, το μυστικό δίκτυο των ανθρώπων που ήθελε των ανταρτών. Αυτός ήταν ο Αντώνης Γρηγοράκης ή Σατανάς, ένας παλιός καπετάνιος από τον Κουρσόνα, τον οποίο
1: γνωριζότανε.
0: Όχι.
1: Δεν γνωριζότανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Οι πληροφορίες είναι ότι τον γνώρισε ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ο διπλωματικός.
1: Ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μας, ας πούμε, εάν θέλουμε να στηριχτούμε
0: πράγματι,
1: κάπου.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος το παραδέχεται και μάλιστα και ο ίδιος ο Πέτλεμπερι το έχει γράψει. Ένας άνθρωπος που θαύμαζε πάρα πολύ, ενώ ήταν μάλλον... φαινομενικά ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρουμε πολλά και γι' αυτό τον Γρηγοράκη.
1: Ο Γρηγοράκης ήταν φυσιογνωμία τώρα.
0: Μεταγενέστερα.
1: Δεν τον είπανε τυχαία Σατανά.
0: Δεν τον είπανε τυχαία. Ξέραμε ότι ήταν μια βαριά βενιζελική προσωπικότητα του Ηρακλείου, με πολύ σημαντική εμπλοκή. Είμαι σίγουρος όμως ότι αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο πρώτος των πρώτων, για να γίνεις ο πρώτος των πρώτων, θέλει κάποιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα.
1: Συνδέονται λοιπόν στενά.
0: Ναι,
1: στενά.
0: Αναγνώριζε την ήρεμη εξουσία του, το έχει γράψει έτσι, γιατί του θύμιζε, λέει, πέρα από το όποιο κύρος και τις δεξιότητες που είχε, του θύμιζε πειρατή της Ελισαβετιανής εποχής. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με τους υπόλοιπους καπετάνιους της Κρήτης και ουσιαστικά προεξάρχοντα, ας πούμε, τον Πετρακογιώργη και τον Παντουβά, φανταστείτε. Όλοι αυτοί έπονται δηλαδή μετά. Και αρχίζει να δημιουργείται για πρώτη φορά, ξέρετε, αυτό που συνήθως συγχαίουμε είναι ότι όλα αυτά που γνωρίζουμε για τη μεταγενέστερη περίοδο, τη μεταγενέστερη περίοδο της αντίστασης στην Κρήτη, έχουν προδιαμορφωθεί τα χρόνια του Πέτ Λεμπέρη.
1: Άρα ουσιαστικά οργανώθηκαν.

0: οργανώνει μια ομάδα, την είπατε ωραία, φιλική εταιρεία, ναι, είναι σαν οργανώνει, ναι, όπου ναι. τους ενημερώνει, παιδιά, έρχεται και η ώρα να πολεμήσουμε, έτσι, ναι. γιατί είχε καλύτερη πληροφόρηση από τους εδώ, προφανώς, έτσι.
1: Ήξερε τι θα γινόταν, προφανέστατα, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι δεν μετήχε, εγώ είμαι σίγουρος ότι μετήχε και στα ανώτατα κονκλάβια, γνώριζε προφανώς τι γινόταν, ήξερε ότι η Κρήτη είχε την αδυναμία της απουσίας της πέμπτης μεραρχίας, πολύ σημαντικό, είχε αφοπλιστεί αργότερα μετά που ξέσπασε ο πόλεμος, δηλαδή με την Ιταλία που μετακινήθηκε, ήταν ουσιαστικά άνοπλη και ήθελε να δημιουργήσει τη λαϊκή αντίσταση μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας πολιτοφυλακής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί,
0: να σας πω κάτι, ό,τι κρατούσε θέλατε. Και σημειώσεις, ξέρετε γιατί ρωτάω ναι, τώρα έτσι, κρατούσε και σημειώσεις αυτό. Γιατί ναι, ξέρω, κρατούσε. Θα μας το πείτε αυτό, ναι. ότι οι Γερμανοί κάποια στιγμή μπήκαν στο σπίτι του, θα μας εξηγήσετε γιατί ναι. φτάνοντας τώρα έρχεται η εποχή που ουσιαστικά ο Πέτλεμπέρι δικαιώνεται από τις εξελίξεις, ότι επιτίθενται οι Ιταλοί στην Ελλάδα, ναι. ακολουθεί ο Ελληνοτελικός πόλεμος με επιτυχίες από την πλευρά, αλλά μετά οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη χώρα και επιτίθεται στην Κρήτη. Έχει τη σειρά της Κρήτης.
1: Ναι.
0: Αυτός τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, θα μας τον πείτε εσείς, δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Τι συνέβη τώρα εκείνες τις μέρες του Μαΐου, και το τρέχω λίγο γιατί ακριβώς φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι μια γκρίζα ζώνη στην ιστορία.
1: Να πούμε μόνο επιγραμματικά ότι η δουλειά του ήταν να δημιουργήσει το πυκνό δίκτυο των ανταρτών στην Κρήτη, να προετοιμάσει την επικείμενη άμυνα στην επικείμενη επίθεση σε όλη την Κρήτη, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία κυριολεκτικά, να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει τους άντρες αυτούς και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φτάνει η μέρα της κήρυξης του πολέμου, όχι της Ιταλίας, προφανώς της επίθεσης στην Κρήτη πια, ερχόμαστε δηλαδή το Μάιο, ένα χρόνο μετά την άφηξή του, και μένει ο ίδιος να προστατεύσει την πόλη του Ηρακλείου. Κάθε νομός, ξέρετε, είχε διαφορετική αντιμετώπιση από τους Γερμανούς, έμεινε στο Ηράκλειο.
0: Να πω και μια ιστορική κακία.
1: Ναι.
0: Μένουμε πάρα πολύ στα όσα έχουν γίνει στη Δυτική Κρήτη, δικαίως, στα Χανιά, στο Μάλεμε, και αναφερόμαστε λιγότερο στα όσα έγιναν στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
1: Όχι, δεν έχω καθόλου άλλη άποψη. Αντίθετα, επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Νομίζω η άγνοια η δική μας και η αδιαφορία των Ηρακλειωτών αφήνει χώρο στις υπόλοιπες ιστορίες. Μπράβο τους, είναι προς τιμή τους. Είναι, είναι δικό μας ζήτημα, δηλαδή το ότι δεν αναδεικνύεται. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικά πράγματα στο Ηράκλειο. Ενδεχομένως
1: και πιο σημαντικά. Ναι. Γιατί η οργάνωση ουσιαστικά ξεκίνησε από το Ηράκλειο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές λέω ότι πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε την προετοιμασία και τη μάχη της Κρήτης από τη μετέπειτα αντίσταση. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και είναι τόσο τεράστιο το κενό, ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος, που ο κόσμος το ξεχνάει και θεωρεί ότι είναι το ίδιο, αλλά...
0: Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Επειδή μας μένει λίγος χρόνος, να μην χάσουμε τον Πέτλεμπέρι. Εκείνος πώς τη δύσκολη εκείνη η μέρα για αυτόν, πώς σκοτώνεται, αν σκοτώνεται και τι έγινε, για περιγράψτε μας.
1: Ο Σατανάς είπαμε ότι είναι το alter ego του.
0: Ναι.
1: Έχουν ορίσει και οι δύο μαζί ως ορμητήριό τους και έδρα τους τον Κουρσόνα, έχει εξοπλίσει ανθρώπους εκεί και έχει ορίσει ένα Βρετανό, το Χάμσον, να με τις τοπικές ομάδες αντίστασης να προετοιμάσουν την είδα για να την προστατέψουν από επικείμενη ρήψη αλεξιδωτών και προσγείωση αεροπλάνων με την μετακύληση μεγάλων λίθων. Αυτός έχει φύγει και επιλέγει ως σημείο αντίστασής του με τους άντρες, τους δικούς του και του Σατανά, τη Χανιόπορτα και τα τείχη. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσα χρόνια μετά τα τείχη ξαναβρίσκουν τον οχυρωματικό του χαρακτήρα. Τα τείχη του Χάμου.
0: Μπορεί από εκεί δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Ερχόταν από τα δυτικά. Γιατί γνωρίζουμε ότι είχαν πέσει στο Μεγάλο Λάκκο, είχαν πέσει στο Γάζι.
0: Είναι μια φυσική οχύρωση. Τεχνητή μεν, αλλά φυσική.
1: Ερχόταν από δυτικά. Εκεί το χάνουμε λίγο.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση πέρα από αυτόπτες μάρτυρες, ας πούμε, για τις πληροφορίες τους. Όταν τα πράγματα φαίνεται ότι, και προφανώς δεν γνωρίζουμε τη μέρα του θανάτου του, προφανώς όταν χάνεται το παιχνίδι στη Δυτική Κρήτη μετά την απώλεια του

0: μάλεμε, προφανώς αποφασίζουν να αποτραβηχτούν και να γυρίσουν στα ορμητήριά τους. Ο Τζον μαζί με τον Σατανά ορίζουν τόπο συνάντησης την επόμενη μέρα στον Κουρσόνα και φεύγουν από διαφορετικούς δρόμους.
1: Άρα ο Πεντλέμπουρ δεν πάει ποτέ.
0: Δεν πάει ποτέ. Ο Σατανάς επιστρέφει και καταφεύγει στον Ψιλορίτη. Φαίνεται ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Τζον Πέτλεμπερι αποφασίζει να γυρίσει από την σημερινή οδό, ας πούμε, προς τον Κουρσόνα και στο ύψος των καμινιών, των σημερινών καμινιών, συμπλέκεται με ομάδες αλεξιπτωτιστών υπό περίεργες συνθήκες, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται και την άλλη μέρα εκτελείται. Αυτή είναι
1: ερώτηση.
0: Η επικρατούσα εκδοχή,
1: σίγουρα,
0: γιατί υπάρχει ένα καταιγισμός αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων αντιπατικών. Νομίζω είναι επικρατέστερη όμως.
1: Αν είναι η επικρατέστερη λογική ότι συγκρούεται, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και την επόμενη εκτελείται, οι Γερμανοί πρέπει να κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα του αιώνα.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ναι.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ξέρετε, γιατί, εκείνη τη στιγμή ή δεν ξέρουν ποιος είναι. Δεν ξέρουν ποιον έχουν πιάσει.
0: Προφανώς δεν το ξέρουν.
1: Δεν το ξέρουν. Μα είναι δυνατόν. Σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί.
1: Γιατί όταν... και αυτοί έχουν την κατασκοπευτική τους δράση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι.
0: Κατά περίεργο τρόπο είχαν απόλυτα μεσάνυχτα για το ρόλο του, για την ύπαρξή του και για το όνομα του. Ναι, είναι απίστευτο.
1: Γιατί αυτό προκύπτει. Ο υποπρόξενος με το γυάλινο μάτι, θα έλεγα.
0: Αυτό δεν είναι εικασία. Αυτό δεν είναι εικασία όμως. Αυτό είναι
1: αποδεδειγμένο. Το λέω γιατί είναι ανατριχίλα ιστορική αυτό.
0: Είναι απίστευτο πράγματι, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες εκθέσεις όταν, για να επανέλθω αργοπορημένος στο ερώτημά σας πριν, μπαίνουν το Μάιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, εντοπίζουν ουσιαστικά το σπίτι του. Αυτός έχει μάλλον
1: από κάποια ρουφιανιά της εποχής.
0: Κάποιος το πούλησε στο νέο αφέντη, είναι τόσο απλά.
1: Του είπαν ότι αυτός...
0: αυτός ήταν εδώ πέρα πρώτα, είχε πρώτα αυτό το ρόλο. Ξέρετε και ο ίδιος δεν κρυβόταν από ένα σημείο και μετά. Μετά την κήρυξη του.
1: Όχι αυτός που σκοτώσατε. Όχι.
0: Αυτό
1: είναι ο υποπρόξενος εδώ, τον βρήκατε.
0: Να σας πω, ταιριάζει πάρα πολύ ως αφήγηση αυτό και μοιάζει αληθοφανής. Βρίσκουν ένα Βρετανό, ο οποίος δεν φοράει στρατιωτικά, δεν φοράει διακριτικά, δεν ομολογεί ποιος είναι, τον θεωρούν άτακτο και τον εκτελούν. Πατάτα, τεράστια στρατιωτική.
1: Ναι.
0: Θα τον είχαν, ακόμα θα ζούσε αν τον είχαν στα χέρια του και να τον ανακρίνανε.
1: Δεν το συζητάμε, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά από μερικές ημέρες, εισβάλλουν στο σπίτι του και μένουν άναυδοι. Ουσιαστικά συνιστά μια αποκάλυψη.
1: Σας το λέω
0: μια
1: ότι
0: γιάφκα.
1: Δεν μπορώ να ανατριχιάζω να σκεφτώ τι βρήκανε μέσα. Γιατί αυτός δεν πήρε τίποτα, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβε να πάρει τίποτα.
0: Είναι περίεργο αυτό.
1: Αρχεία,
0: και
1: ονόματα.
0: Πέρα από τα επιστημονικά του, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν σε αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι οι Γερμανοί σε αναφορές που στείλανε απόρριτες στην εποχή εκείνη στη Γερμανία λένε ότι έχουν βρει καταλόγους με ονόματα τουλάχιστον 30 κατασκόπων, 30 αγωνιστών, φωτογραφίες ενόπλων φίλων του κριτικών με αφιέρωση πάνω προς τον φυσικό ηγέτη τους, αποδείξεις πληρωμών για προπαγάνδα υπέρ της Αγγλίας σε εφημερίδες, σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά, αλλά και αμοιβές συμμετεχόντων στα δίκτυα της αντίστασης και τεράστιο οπλισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία, τα οποία περιγράφονται αλλά δυστυχώς δεν σώζονται για την ώρα, δεν είναι γνωστά σε εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε τις εκτελέσεις και τις διώξεις που γίνανε μετά από τους Γερμανούς, να δούμε μήπως συνδέονται με τα στοιχεία αυτά που βρεθήκανε.
1: Ισχύει, το πάω λίγο γρήγορα, ότι μένουμε λίγα λεπτά. Ισχύει ότι μετά οι Γερμανοί που καταλάβανε ότι την κάφα τους την μπορεί να είναι αυτός που σκοτώσανε, που εκτελέσανε, ότι διέταξαν και εκταφές, είναι μύθος?
0: Θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι οι Γερμανοί όταν συνειδητοποιούν από την γιάφκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη, μένουν πραγματικά άναυδοι. Και στις αναφορές τους μέσα, οι οποίες όπως υπέροχα γράφεται, υποκρύπτουν ένα απρόθυμο θαυμασμό, φανταστείτε, για τον μεγαλύτερο τους εχθρό, ένα απρόθυμο θαυμασμό. Λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σπουδαίος και έχει παίξει τέτοιο ρόλο και μπορεί να παίξει, που αν ζει απειλούνται απόλυτα τα συμφέροντα τα γερμανικά στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ζωντανός ή νεκρός.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε ψάξει παντού ανάμεσα στους Βρετανούς που έχουμε αιχμαλώτους, ανάμεσα και ψάχνουμε στα βουνά γιατί γνωρίζουμε την πιθανότητα τη φήμη ότι έφυγε τραυματίας.

0: και ταυτόχρονα άρχισαν να ξεθάβουν με αγκαρίες τους νεκρούς των πρώτων μαχών. Μόνο αναγνωριστικό στοιχείο για τον Τζον Πετλεμπέρι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα άλλο, ήταν το γυάλινο μάτι, το οποίο γνωρίζανε ότι το είχε. Και έτσι λοιπόν γίνεται, έχουμε αυτή την τραγικότητα του να επιστρατεύονται ντόπιοι και έχουμε πληροφορίες επώνυμες γι' αυτό και να ψάχνουν τη σωρό του Τζον Πετλεμπέρι ψηλαφίζοντας σε σιπότες νεκρούς έτσι.
1: Τρομερό. Ναι, και αυτός ο τάφος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ, σωστά.
0: Δεν βρέθηκε ποτέ νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός. Αν και οι Γερμανοί κάποια στιγμή ουσιαστικά το αφήνουν να αιωρείται ότι εντάξει, οκ, ας ησυχάσουμε τώρα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια άλλη μικρή προπαγάνδα.
1: Θα είχαν δώσει περισσότερα στοιχεία στις εμπιστευτικές αναφορές, δεν είναι.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Το 1947 που γίνεται το μνημόσυνο και βρήκατε εσείς τα στοιχεία, ο βασικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Μουρέλος, δημοσιογράφος και ιστορικός.
0: Δημοσιογράφος και εκδότης και μετέπειτα ιστορικός ακριβώς.
1: Είναι εκείνος που λέει ότι ήταν καινοτάφιο.
0: Ναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι το λένε ότι ήταν καινοτάφιο την εποχή εκείνη. Απλά λέει ότι ο Μουρέλος γράφει, γιατί βρήκαμε σε μια εφημερίδα δημοσιευμένο τον επιμνημόσυνο λόγο του και αυτό είναι στα πραγματικά ένα ωραίο έβριμα και χρήσιμο, ότι εξαφάνισαν το πτώμα του Γερμανοί. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ και το έκαναν αυτό για να αποκοπούμε από την ιστορική μνήμη μας, για να σταματήσουμε να αποδίδουμε τιμές σε αυτό το σπουδαίο
1: και
0: άνθρωπο.
1: Και αυτός ήταν πιο κοντά στην
0: ιστορία τότε. Το 47, τότε. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν πτώμα το 47, δεν μπορεί να έχει μεταφερθεί οστά και σωρός στο Βρετανικό.
1: Ακόμα και η μεγάλη έρευνα και η αγωνία της χείρας του δεν απέφερε καρπού, σωστά.
0: Όχι, η καημένη μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και μπερδεύτηκε και μπορούμε να αντιληφθούμε ανθρώπινα τον αγώνα τον οποίο κατέβαλε και την αγωνία που έζησε, γιατί έπαιρνε συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν ότι ήταν κοντά, ότι ξέρουν.
1: Συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους.
0: Δυστυχώς νομίζω ότι την εποχή εκείνη είναι παροιμιώδης η συχνότητα και σχεδόν θλιβερή. Ναι.
1: Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση, το έχετε ως ενδεχόμενο στο μυαλό σας, να σκηνοθέτησε το θάνατό του?
0: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά ενδεχόμενα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που πραγματικά δεν θα το έκανε για κανένα λόγο. Αν και...
1: Να εξαφανιστεί δηλαδή.
0: Όχι,
1: να
0: δεν είχε λόγο να το κάνει. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος
1: ζούσε
0: πραγματικά όπως ήθελε και μπορούσε να συνεχίσει να ζει όπως ήθελε. Ένα πράγμα είναι σπουδαίο και να το πούμε εν όψη των ημερών που έρχονται και των γεγονότων, ότι ο Τζον Πετλεμπέρι πάρα πολύ συνειδητά αποφάσισε να μείνει στην Κρήτη και μετά την εισβολή ήταν απόφασή του, ενώ μπορούσε να φύγει πρώτος. Πάρα πολλοί έφυγαν.
1: Ναι,
0: ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί για την Κρήτη για να τη σώσει. Μόνο να θυσιαστεί, ναι, όχι να σκηνοθετήσει ένα θάνατο.
1: Ναι. Τελειώνοντας, είναι από τους λίγους που νομίζω, εντάξει έχουμε κι άλλους, αλλά που νομίζω ότι τον έχει τιμήσει η Κρήτη. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι προσέφερε πολλά ή όχι, κάνω λάθος.
0: Να σας πω, ναι, κατά περίεργο τρόπο η πόλη αυτή, και ενώ νομίζω ότι γενικότερα είμαστε αγνώμονες ως λαός, και ειδικά στο Ηράκλειο, που υπερισχύουν άλλες προτεραιότητες. Έχω την εντύπωση ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει κάτι και έχουμε ήδη το 47, το πολύ σπουδαίο αυτό μνημόσυνο, το οποίο ήταν γεγονός για την εποχή. Το 1960 που δίνεται μια σημαντική ονοματοδοσία ενός σπουδαίου δρόμου για την εποχή εκείνη. Οδός Πετλεμπέρι στα Καμίνια, Πετλέμπουρη που γράφει, έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Κρήτης. Αργότερα μετά, πάλι σε περίοδους υπόμνησης της μάχης της Κρήτης, έχουμε αναφορές σε αυτόν. Τώρα, και το 2003 και βέβαια το 2024, που έγινε η πολύ σημαντική από μας ημερίδα και έκθεση, και έχει προκύψει μάλιστα και ήδη ένας μεγάλος τόμος συλλογικός επιμέλεια του κυρίου Χρυστάκη Τσιμέρη και εμένα, το οποίο μένει ως υπόμνηση των γεγονότων αυτών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όμως μια μοναδική περίπτωση λογίου και ανθρώπου της δράσης. Δεν έχουμε συνηθισμένους. Έχω γράψει κάπου και το ξαναθυμήθηκα πρόσφατα ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με τέτοια ένταση και αποτελεσματικότητα και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει.

0: συγκεκριμένος άνθρωπος. Και θέλω να καταλήξω έτσι με μια πολύ σημαντική, ρίση, να μην πω δικές μου, να πω, του Νικολάου Πλάτωνα, ο οποίος στο μνημόσυνο αυτό του 47 μίλησε πάρα πολύ συγκινημένος, και αυτού το λόγο τον έχουμε, σώθηκε, αδημοσίευτος, αλλά σώθηκε, στο μνημόσυνο αυτό του 47, που κλείνει με την φράση «Αγαπημένοι μου φίλε, η Κρήτη θα διατηρήσει τη μνήμη σου ανάμεσα στα πιο ιερά της κοιμήλια. Το χώμα που έσκαψες με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου και πότισες με το αίμα του πολεμιστή θα σε περιβάλλει πάντοτε με ευγνωμοσύνη». Ναι. Νομίζω αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα.
1: Νομίζω ότι κρατάμε αυτό για το τέλος. Όπως μπορώ να υποθέσω, Βασίμος, ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η αντίσταση στην Κρήτη αν ζούσε. Σε πολλά πράγματα.
0: Να σας μην πω, το ανοίξουμε. Εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Ξέρετε ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του? Όλα τα προτερήματα αυτά που είπαμε τα είχε. Το σημαντικότερο ήταν ότι αυτό που λέτε σήμερα, που λέμε σήμερα στα χωριά μας, ήταν ένας άντρας με κόζι.
1: Με κόζι.
0: Το ξέρετε το κόζι.
1: Το λέω, είναι λίγο.
0: Γιατί κόζι όμως? Δεν με ενδιαφέρουν αυτά σήμερα. Καθόλου, καθόλου. Τα απεχθάνομαι. Αλλά ήρθε και επιβλήθηκε ξένος ως φυσικός ηγέτης ανάμεσα σε πάρα πολλούς δευτεραγωνιστές. Οι οποίοι δευτεραγωνιστές τι ρόλο θα παίζανε, τα έχουμε δει. Πειθάρχησαν, τον σεβάστηκαν, τον υπάκουσαν τυφλά και ευτυχώς γλίτωσε η Κρήτη από παραγοντισμούς, τοπικισμούς και καπετανάτα.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε. Τι θα γινόταν.
1: Κάποια τα ζήσαμε μετά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζοράκη.
0: Αρχαιολόγο.
1: Όπως καταλάβατε, απλώς το ανοίξαμε το θέμα τώρα, έτσι. Δεν το κλείσαμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά εδώ και εσάς.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθηκοφυλακία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται, για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε

0: ενέργεια, με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επανάληψη ύλης δημοτικού γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp πληροφορικής Algorithmics και επανάληψης ύλης. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα. Εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση. Κεντρικό, Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα Στριμώνος 7. Δεύτερο παράρτημα Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 Αρκαλοχώρη.
7: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν. Για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
7: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
5: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
7: Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
10: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
11: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
10: Τι χρωστάω?
11: Είναι 50 ευρώ.
10: Α. Να το. Το ακούσατε?
12: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Οι υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών, όπλων αλλά και με παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Αναμένεται να απολογηθούν τμηματικά, ενώ η δικογραφία που περιλαμβάνει επιπλέον 61 άτομα είναι από

0: αποκαλυπτική της δομής και του τρόπου δράσης των διοργανώσεων.
1: Από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη θα απολογηθούν οι 12 από τους 16 συλληφθέντες για τις υποθέσεις των ναρκωτικών για τις δύο εγκληματικές ομάδες μετά τις βαρύτατες ποινικές διώξεις που τους ασκήθηκαν. Ειδικότερα για τα ναρκωτικά ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ασυγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, για ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, για την οργάνωση της οποίας δεν έχει τη διεύθυνση και διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, τελεστής από κοινού και κατ' εξακολούθηση στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης. Στους υπόλοιπους 4 ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό πλημελήματος και θα δικαστούν στο αυτόφορο το Σάββατο.
2: Η αλήθεια είναι ότι η δίωξη είναι υπερτροφική, έχει πάλι χαρακτηριστεί για άλλη μια φορά όλη αυτή η συμπεριφορά ως εμπίπτουσα στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης. Έχει γίνει κατάχρηση, η αλήθεια είναι, του νομικού χαρακτηρισμού τα τελευταία χρόνια, για να δικαιολογηθεί φυσικά και το σύνολο όλης αυτής της προανακριτικής διαδικασίας, της άριστου απορρίτων επικοινωνιών.
3: Οι διώξεις οι οποίες ασκήθηκαν είναι διεύθυνση, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε αυτή και διακίνηση ναρκωτικών στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Κοιτάξτε τώρα, πρόκειται για μια οριζόντια δίωξη. Όταν αντιμετωπίζουμε υποθέσεις τέτοιες με πολλούς κατηγορουμένους, η εξατομίκευση της ευθύνης του καθενός σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο παρέχεται στον εισαγγελέα για να ασκήσει τις διώξεις, είναι δύσκολη.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, υπάρχουν περίπου 150 περιπτώσεις πώλησης ναρκωτικών ουσιών, με τους δράστες να φέρονται ότι ζητούσαν 100 ευρώ για το κάθε γραμμάριο κοκαίνης που πουλούσαν σε Ηράκλειο, Γάζη, αλλά και σε Λιγαριά και Αγία Πελαγία. Υπάρχουν επίσης και διάλογοι για τα σημεία που έκρυβαν τα ναρκωτικά, αλλά και τις συνεννοήσεις μεταξύ των δύο ομάδων προκειμένου να καταφέρουν να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση που είχαν κατά διαστήματα.
3: Αναμένουμε τη δικογραφία, να δούμε ποια είναι η ευθύνη του κάθε κατηγορουμένου και ποια η έκταση αυτής, ούτως ώστε και η αντιμετώπιση τους στο στάδιο της απολογίας και της ανάκρισης να είναι η αντίστοιχη για τον καθένα, εξατομικευμένη και όχι σε ένα πλαίσιο γενικότερο συλλογικής ευθύνης ή μιας οριζόντιας δίωξης.
2: Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα καταπέσει στο δικαστήριο. Μεταξύ τους είναι φίλοι, συγγενείς, προσωποπαγής ο χαρακτήρας. Ελάχιστο το χρονικό διάστημα που εν πάση περιπτώσει είχαν κατά την διοκτική αρχή ενωθεί. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε τη Δευτέρα στις απολογίες των κατηγορουμένων.
1: Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του 43χρονου που εμπλέκεται για απάτη σε βάρος του ΕΠΚΕΠΕ, η υπόθεση του διαχωρίστηκε και θα δικαστεί το πρωί του Σαββάτου στο αυτόφορο, με τον δικηγόρο του να αφήνει αιχμές για τη δικογραφία και για την εμπλοκή του πελάτη του.
4: Παρακολουθούν επί 2-3 μήνες τα τηλέφωνα, σχηματίζουν ογκώδεστατη δικογραφία για να καταλήξουν τελικά σε σχέση με τον ΕΠΚΕΠΕ να μην έχουν το απλό πράγμα, δηλαδή την... Εφόσον θέλουν να μιλάνε για απάτη περί της επιχορηγήσης, δεν έχουν το σημαντικό, το ποσοτικό κριτήριο, δηλαδή δεν έχουν τη βλάβη δηλαδή, που έχει παρακολουθήσει εδώ. Είναι και λίγο αστείο δηλαδή. Πάμε δηλαδή και φτιάχνουμε μια δικογραφία, παρακολουθούμε μια ολόκληρη δικογραφία, μαζεύουμε χαρτιά, ακούμε συνομιλίες και στο τέλος, ας πούμε, έρχεται σαν εισαγγελέας και χαρακτηρίζει την πράξη απάτη για τις επιχορηγήσεις και δεν έχει τη βλάβη δηλαδή. Τελικά ποια ζημία έχει πραγματοποιηθεί.
0: Πάμε να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις και κυρίως αναφέρομαι στα στοιχεία και τις δικογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τον τρόπο που δρούσαν οι δύο εγκληματικές οργανώσεις με κοινό σύνδεσμο ένα μέλος. Μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, ο Κώστας Μπογδανίδης φυσικά και ο Χάρης Λεοντάκης που παρακολουθεί και το ρεπορτάζ. Χάρη, ξεκινώ από εσένα. Καλησπέρα.
5: Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός και προκαλεί έκπληξη πως ένας 21χρονος. Φέρεται να κινούσε τα νήματα και να ήταν ο συνδετήριος κρίκος των δύο οργανώσεων. Είναι εκείνος που συντόνιζε, είναι εκείνος που ενημέρωνε και μάλιστα είναι εκείνος ο οποίος έφερνε τις δύο ομάδες σε επαφή και βοηθούσε στο να υπάρχει μια ισορροπία. Τώρα, την Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι απολογίες, θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη με τα βαριά χαρτιά, με εκείνους που φέρονται ως τα ηγετικά στελέχη των δύο ομάδων αυτών. Μια δικογραφία που κατά την αστυνομία είναι πολύ καλά δεμένη. Υπάρχουν πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες, το πώς συνεννοούνταν για να γίνουν οι διακινήσεις των ναρκωτικών και φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσουν κάποια στοιχεία από αυτά να μην υπολογιστούν. Τώρα, από εκεί και πέρα, το κομμάτι του ΟΠΚΕΠΕ, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, προέκυψε κατά την παρακολούθηση του συγκεκριμένου ατόμου που τελικά δεν είχε σχέση με τη διακίνηση των ναρκωτικών. Θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο με τον δικηγόρο να αφήνει έτσι λίγο τις εχμές του ως προς το κομμάτι ότι δεν υπήρχε προσδιορισμός της ζημιάς του οργανισμού και θα δικαστεί στο αυτόφορο αντί να υπάρξει μια περαιτέρω διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Κώστα.
6: Κοιτάξτε, καταρχήν, ο τίτλος μας «Μεγάλο πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη» είναι απολύτως δίκαιος, γιατί ξέρουμε και πρόσωπα και πράγματα. Αλλά θα αφήσω αυτό και επειδή κάνουν και τα σχόλια οι συνήγοροι, θα μου πει συνήγοροι υπεράσπισης είναι, βλέπουν λίγο αλακάρτ τις υποθέσεις. Όταν δεις το σύνολο και των ευρημάτων και έτσι καταλαβαίνεις ότι η υπόθεση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Προφανώς και το ξέρει και ο Χάρης και εσύ Σότια, όταν φτάσουμε στη δικάσιμο, δηλαδή στην ακροματική διαδικασία που κάποια στιγμή θα φτάσει, τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Διότι θα επιμεριστούν τα αδικήματα, δηλαδή είναι άλλο για τα ναρκωτικά, άλλο για κάποια όπλα που βρέθηκαν, άλλο για τα χρήματα, άλλο για αρχαία, οτιδήποτε τέλος πάντων. Και εκεί θα είναι τελείως διαφορετικό επίσης το κλίμα, γιατί θυμίζω ότι είναι η συνήγορη υπεράσπιστης εναντίον του εισαγγελέα στην πραγματικότητα. Μόνο του εισαγγελέα. Δηλαδή, αυτοί χάρη δεν θα έχουν απέναντί τους μια πολιτική αγωγή.
5: Όχι,
6: γιατί
5: βέβαια
6: είναι τέτοια τα αδικήματα και το ξέρουμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Όμως η ουσία παραμένει. Πρόκειται για άτομα με παραβατικές συμπεριφορές και αυτά που πιάστηκαν και αυτά που θα πιαστούν, το ξέρουμε, θα δούμε και άλλες τέτοιες εικόνες. Νομίζω ότι το σκηνικό που στείνεται δεν είναι και τυχαίο, για να παίρνουν κάποιοι, ακόμα και εικόνες που βλέπουμε, τις έδωσε η ελληνική αστυνομία αυτές τις εικόνες, έτσι, δεν είναι από
0: χάρη. Για να παίρνουν κάποιοι. Όχι, το μήνυμα, πήγαινες να πεις.
5: Η έφοδος δόθηκε από την ελληνική αστυνομία.
6: Αυτό και λέω.
5: Δεν είναι πολύ καλά μονταρισμένο.
6: Ναι, αυτό θέλω να πω. Το κάνουν, το σκηνοθετούν με την έννοια ότι θέλουν να παίζουν αυτές τις εικόνες για προφανείς
5: και θα έλεγα και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό που λες, Κώστα, ότι σήμερα και το στήσιμο της προσαγωγής ήταν άψογα οργανωμένο.
0: Το λέγαμε αυτό λίγο αυτό, πριν αυτό βγούμε στον αέρα,
6: ότι, η αλήθεια είναι. Ότι δεν το κάνουν τυχαία, δηλαδή, ξέρεις, βάλανε μοτοσυκλετιστές, βάλανε όποιο, βάλανε Δίας, βάλανε έτσι. Όχι, έγινε επί τούτου για να περάσουν ένα σήμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Τραγικός επίλογος γράφτηκε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Πέμπτης σε δύσβατη αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Ίσορος του άτυχου άντρα που αγνοούνταν επί 5,5 μήνες βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη από έναν κτηνοτρόφο, ο οποίος βρισκόμενος ακόμα σε σοκ, περιέγραψε στο crete24.gr όσα έγιναν χθες το απόγευμα.
1: Πεντέμιση περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
7: Εκεί που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
1: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
7: Δεν είναι και εύκολη η πρόταση να πω, δηλαδή από την εκκλησία που είναι, κατεβαίνει ένα αυτό.

0: από εκεί μόνο. Μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
1: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε ο σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία, από εκεί.
2: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
0: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως, ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη. Ήθελα να...
3: Ναι.
0: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε το τηλέφωνο και πήραμε. Δεν είχα και τηλέφωνο.
1: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να, δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε, και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.
4: Διασωληνωμένο και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ένα τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε από τα Χανιά και φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και αλλού. Οι αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή την υπόθεση προκειμένου να διαπιστώσουν αν πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή συνέβη κάτι άλλο στο μικρό κορίτσι. Είναι μαζί μου και πάλι ο Χάρης Λεοντάκης. Να πούμε περισσότερα, Χάρη.
5: Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του εχθές στο νοσοκομείο Χανίων, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Οι γιατροί πολύ γρήγορα διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, έκριναν αναγκαία την άμεση μεταφορά του παιδιού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών, όπου, όπως είπες, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Mm-hmm. Έχει ένα αιμάτωμα στον εγκέφαλο, όπως έδειξε η αξονική τομογραφία, ενώ οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει και ένα παλαιό κάταγμα στο δεξί του χέρι. Mm-hmm. Η μητέρα είπε ότι ήταν σε μία παιδική χαρά. Το παιδί κάποια στιγμή έπεσε από μία σκάλα που προσπάθησε να ανέβει σε ένα παιχνίδι στην παιδική χαρά και λίγο μετά έχασε τις αισθήσεις του. Τώρα, αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι αν όντως έγιναν έτσι. Αρχικά στη μητέρα ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, για έκθεση κίνδυνο ανηλίκου. Όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται μετά το μεσημέρι στο αστυνομικό μέγαρο που εξετάζεται. Ενώ αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι το γεγονός ότι παρά τις επανειλημμένες αναζητήσεις που έγιναν και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί για να εντοπιστεί ο πατέρας, ο πατέρας δεν έχει εντοπιστεί, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι ότι εχθές το βράδυ μπήκε σε πλοίο της γραμμής χωρίς καν να το γνωρίζει η μητέρα και ταξίδεψε για Πειραιά. Αυτό κάνει τις αστυνομικές αρχές να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένες. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποιο επεισόδιο στο σπίτι της οικογένειας και γι' αυτό περιμένουν την ιατροδικαστική έκθεση. Μόλις οι γιατροί δώσουν το πράσινο φως στο να εξεταστεί λεπτομερώς το παιδί από ιατροδικαστή, όπου θα έχουν και περισσότερα στοιχεία για τις κακώσεις, αλλά κυρίως για το πώς προήλθε το αιμάτωμα στο κεφάλι του.
4: Μάλιστα. Ας ευχηθούμε καταρχάς περαστικά στη μικρούλα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Με 155 όχι, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, καταψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει ιδρυμία επίθεση στην κυβέρνηση, λίγο πριν ανακοινώσει ο ίδιος την αποχώρηση του κόμματός του. Από τη διαδικασία αποχώρησαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ενώ νωρίς το πρωί σημειώθηκε σφοδρή αντιπαράθεση με πρωταγωνιστές. Το Μάκη Βορύδη από την πλειοψηφία και τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

0: έχει υποβληθεί γραπτός στο Προεδρείο της Βουλής σχετικό αίτημα παρεπίπτοντος ζητήματος σύμφωνα με το άρθρο 67 του κανονισμού. Ούτως ή άλλως το άρθρο 67 είναι συγκεκριμένο. Θα δοθεί ο λόγος σε όλη την αντιπολίτευση. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, έχετε το λόγο.
1: Κύριε συνάδελφοι,
0: έχετε το λόγο. Κατά την άποψή σας.
2: Άγρια κόντρα ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη Βουλή μετά το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για πλειοψηφία 151 βουλευτών αντί για 120.
3: Για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΕΠ, εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της. Ο πυρήνας της δραστηριότητάς της αφορά την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Βεβαίως και η Βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου, αλλά θα την πάρει με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα, κύριε Φάμελε, και αυτή είναι η πλειοψηφία των βουλευτών.
4: Που εσείς προεδρεύατε της διαδικασίας και που πάρθηκε απόφαση με 142 ψήφους και όχι με 151, και όπου οι 157 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν παρόν. Γιατί δεχθήκατε το αποτέλεσμα ως αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου και σήμερα ζητάτε από όλους εμάς κάτι εντελώς διαφορετικό? Παρακαλώ πραγματικά, θέλω να δω, θα εγερθείτε σήμερα αντικρούοντας και τον ίδιο σας τον εαυτό το 2022?
0: Τηρώντας τον κανονισμό δεν πρόκειται να απαντήσω, γιατί απαγορεύεται, όπως γνωρίζετε, στον προεδρεύοντα να απαντά. Θα μου δοθεί όμως η ευκαιρία να απαντήσω άλλη στιγμή.
2: Ο Μάκης Βορύδης επικαλέστηκε τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις και υποστήριξε ότι ζητήματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και της εθνικής άμυνας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με απλή κοινοβουλευτική μειοψηφία, αλλά απαιτούν την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή 152 ψήφους.
3: Αν υπάρχει μια παράνομη σύναψη συμβάσεων, αυτή δεν πρέπει να ελεγχθεί? Ακούστε πώς θα ελεγχθεί, γιατί αλλιώς δεν γίνεται να ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί με το να τους πούμε: φέρτε μας τους φακέλους με τους οποίους έχετε κάνει τυχόν επισυνδέσεις. Να τους ελέγξουν. Σωστά, σωστά. Φέρτε μας τις συμβάσεις όλες που έχετε συνάψει, να τις ελέγξουμε.
2: Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να αποχωρεί από τη διαδικασία, καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία για μεθοδεύσεις και θεσμικό εκτροχιασμό.
4: Ο Νίξον της Ελλάδας έπρεπε να είναι εδώ σήμερα και να μην αφήνει στη θέση του ούτε τον κύριο Βορύδη, ούτε τον κύριο Βορύδη. Και αυτός ο Πρωθυπουργός μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί. Ένας τίμιος Πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται, που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και που δεν επιτρέπει να έχει υποκλαπεί υλικό από τους 4 αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, και αντί να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη, να κάνει ότι δεν βλέπει και ότι δεν ακούει.
3: Ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση, ειδικά όταν έχει θέμα εθνικής ασφάλειας.
4: Εγώ δεν μπορώ να γίνω πρωθυπουργός, γιατί λέω την αλήθεια. Ας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα, τον κοινοβουλευτισμό. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη.
2: Την αποχώρηση από την Ολομέλεια επέλεξαν η Νέα Αριστερά, το ΚΚΕ.

0: και ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλοντας κοινοβουλευτικό παραξικόπημα.
1: Θα βγουν όλα στη φόρα. Και η συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής σας φόβιζε και τρέματε.
2: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
3: Παραμένει μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης να σχολιάσουμε όχι μόνο τα της Βουλής, αλλά συνολικά, λοιπόν.
4: Αντί σχολείου θα μπορούσαν να παίζουν τα βίντεο αυτά. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τι ολιστηρό δρόμο έχουμε πάρει. Όμως, τώρα, επί της ουσίας, Σότια, ανεξάρτητα τι υποστηρίζει κανένας, τι κόμμα ψηφίζει, ποια είναι η ιδεολογία του, μπορεί να πιστέψει ότι γι' αυτό το πολύ σοβαρό θέμα των υποκλοπών, που ξέρω ότι μπορεί να μην αγγίζει τις μάζες, αλλά είναι σοβαρότατο θέμα. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Είναι όλα καλώς καμωμένα. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, και à la carte παίρνουμε μια διαδικασία και λέμε: α, κάποτε μας χρειαζόταν, ξέρω εγώ, 140 πλειοψηφία ή 142, τώρα χρειαζόμαστε 150 συν. Ανάλογα το πώς το πάμε. Σου θυμίζω ότι για πολύ πιο μείζωνο σημασία θέματα ψηφίσαμε με λιγότερες, μικρότερες πλειοψηφίες. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ.
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχε κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω,
4: ναι,
3: ότι δίνει την αίσθηση στον κόσμο ότι σαν κάτι να φοβάται κάποιος, προφανώς.
4: Κλέβεις εκκλησία τώρα με αυτό που λες, σαν κάτι να φοβάται. Εδώ πιαστήκανε με τη γίδα στην πλάτη, διότι δεν αφορά η υπόθεση καταρχήν ούτε τις υποκλοπές που γίνονταν σε βάρος του σημερινού αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά μιλάμε για μια σειρά από υπουργών, πρωτοκλασσάτων, αρχηγών ενόπλων δυνάμεων, επιχειρηματιών. Ήταν απίστευτο αυτό που γίνει. Δεν έπρεπε να ξεκαθαρίσει. Αφού είναι καθαρή, έπρεπε να το ξεκαθαρίσουν οι ίδιοι. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Η αντιπολίτευση βγήκε στα κάγκελα, νομίζω, δικαίως. Τώρα, εάν έκανε σωστά ή όχι που έφυγε από τη διαδικασία, δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο. Από τη στιγμή που είχαν αποφασίσει να πάνε με αυτό το μπετόν, δηλαδή ότι δεν δεχόμαστε, σου λέει τώρα πριν τις εκλογές να έχουμε τώρα άλλη εξεταστική, δεν βολεύει καθόλου. Θα δούμε πολλά έργα ακόμα, δυστυχώς. Εντάξει, από την άλλη, το πολιτικό βαρόμετρο που έχει και εσύ απόψε κινείται προς τη δημιουργία πάλι κι άλλων κομμάτων. Mm-hmm. Είχαμε χθες την κυρία Καριστιανού, η οποία έκανε την πρώτη κίνηση με την ιδρυτική διακήρυξη. Περιμένουμε να δούμε βέβαια και το πρόγραμμά της και τις θέσεις της και τους ανθρώπους.
3: Ναι, χθες περιέγραψε έτσι το ότι σκέφτεται είναι όπως θα μπορούσε ενδεχομένως ο καθένας.
4: Πολύ
3: καταλαβαίνεις πώς το λέω.
4: Πολύ γενικό. Και εσύ και εγώ μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε καλύτερη παιδεία, δικαιοσύνη, υγεία. Αυτά είναι. Πώς θα τα κάνεις είναι το θέμα. Mm-hmm. Περιμένουμε την Τρίτη, πότε 26 του μήνα, τον κύριο Τσίπρα. Και υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί και ο κύριος Σαμαράς 29 Μαΐου, τη μέρα που έπεσε η πόλη, να ανακοινώσει. Κρατάω μια επιφύλαξη του κ. Σαμαρά, διότι ξέρεις, φαίνεται ότι το κλωθογυρίζει λίγο. Ψάχνεται γενικώς.
3: Πάντως σήμερα πήγε στη Βουλή και μίλησε,
4: ναι.
3: Έτσι τον άκουσες.
4: Και ήταν και πολύ σκληρός κατά τον κ. Μητσοτάκη. Αυτή η ιστορία με το 3 η ώρα τα ξημερώματα τηλέφωνο παίζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Προσπαθούν να το γυρίσουν τούμπα η αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης θυμίζει ότι το χρησιμοποίησε κεφαλαιοποιώντας τη δική του παρουσία, ας πούμε, στο διεθνή χώρο.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εκτός συνόρων θα βγούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, πάυση του πολέμου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και απελευθέρωση των στενών του Ορμούς φαίνεται να περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εφόσον φυσικά εγκριθεί και από τις δύο πλευρές. Τις τελευταίες ώρες υπάρχει πάρη πυρετός διαβουλεύσεων και πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη να δούμε όλα τα νεότερα. Δεν ξέρω αν εντωμεταξύ έχουμε κάτι πιο επίσημο από τις πληροφορίες που είχαμε νωρίτερα. Κώστα, καλώς τον, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Σόντια. Καλησπέρα, κύριε Σιγήρη. Ναι, τώρα, κοίταξε, εδώ βρισκόμαστε πάλι. Έχουμε βρεθεί δυο μας εδώ, σε αυτό το σημείο, να συζητάμε για την πιθανή κατάπαυση του πυρός. Άλλες τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές που φαινόταν ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια λύση. Το ίδιο λένε οι πληροφορίες ότι συμβαίνει και τώρα. Λίγο νωρίτερα, επειδή με ρώτησε πράγματι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Ρούμπιο, Μάρκο Ρούμπιο, δεν επιβεβαίωσε ότι υπάρχει προσύμφωνο και θα δημοσιευθεί. Επιβεβαίωσε ότι γίνονται διαβουλεύσεις και είπε, έδωσε πολύ μεγάλη βάση στα στενά του Ορμούς, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί απολύτως όταν ανοιχτά και θα πρέπει να βοηθήσει και το ΝΑΤΟ σε αυτό, εάν χρειαστεί, αν οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν δεν φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάντως, οι πληροφορίες έρχονται από όλες τις πλευρές και από τα αραβικά μέσα ενημέρωσης και από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι πράγματι υπάρχει ένα προσχέδιο στο οποίο έχουν συμφωνήσει. Δεν περιλαμβάνει όμως πολύ βασικά ζητήματα. Έτσι. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το νούμερο ένα θέμα δηλαδή, αυτό για το οποίο υποτίθεται ότι ξεκίνησε.

0: Ο πόλεμος δεν υπάρχει στο προσύμφωνο, υπάρχει ως σημείο το οποίο θα διαπραγματευτούν οι δύο πλευρές σε βάθος χρόνου και αφού έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες, έχει διασφαλιστεί η ανοιχτή ναυσιβλοεία στα στενά του Ορμούς και ότι δεν θα χτυπηθούν άλλοι κέρυοι στόχοι, στρατιωτική πολιτική κτλ. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Πάλι είμαστε σε μια στάση αναμονής από ώρα σε ώρα να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ή αν ξανά θα γυρίσουμε στο σημείο 0. Κρίσιμος παράγοντας παραμένει και αυτό δεν έχει αλλάξει. Γι' αυτό εντελώς σε προσωπικό επίπεδο, βέβαια, χωρίς να έχω πληροφορίες, αλλά διαβάζοντας όσα περισσότερα διεθνή μέσα πρόλαβα, είναι ότι το Ισραήλ δεν θέλει να σταματήσει ο πόλεμος. Θέλει να τελειώνει με το Ιράν και με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν οριστικά και αμετάκλητα. Και αυτό παραμένει ένα πολύ βασικό αγκάθι. Τις προηγούμενες φορές είχε αποδειχθεί σχεδόν ανυπέρβλητο.
1: Έτσι.
0: Θα δούμε τι θα γίνει αυτή τη φορά.
1: Έτσι είναι και νομίζω ότι αναδεικνύεται τις τελευταίες μέρες όλο και περισσότερο και η ένταση μεταξύ των δύο αντρών, ενώ του Τραμπ και του Νετανιάχου. Θυμίζω ότι ο Τραμπ είπε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι πω εγώ. Λίγο πολύ το περιγράφω τώρα.
0: Ναι, δεν έπεισε βέβαια, αλλά το είπε. Το είπε κάποιος έτσι. Αλλά δεν έπεισε. Αντιθέτως, η απάντηση από πολλούς σχολιαστές ήταν ότι μέχρι τώρα συνήθως ο Τραμπ κάνει ό,τι του πει ο Νετανιάχου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Πάντως, κρατάμε έτσι για να είναι την Παρασκευή και χρειαζόμαστε και λίγη αισιοδοξία ότι όλες οι πληροφορίες από τις δύο πλευρές λένε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, γίνονται διαβουλεύσεις, έχουν συμφωνηθεί κάποια βασικά σημεία. Να δούμε αν θα προκύψει κάποιο οριστικό.
1: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, αναμένεται η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων για το Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και το Μελεβίζι, με τους ιδιοκτήτες να καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνία τους στο κτηματολογιο.gov.gr και να ελέγξουν την περιγραφή, τα όρια και τη νομική κατάσταση των ακινήτων τους, προχωρώντας ηλεκτρονική διόρθωση εφόσον αυτό απαιτείται.
2: Ξεκινάει η πιο κρίσιμη φάση της κτηματογράφησης για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και το Μαλεβίζι. Από την Δευτέρα αρχίζει η ανάρτηση των στοιχείων στο κτηματολόγιο για την Αλικαρνασσό, τον Άγιο Μύρονα, τις Ασίτες, τον Προφήτη Ηλία, την Αυγενική, τον Βενεράτο, αλλά και συνολικά για περιοχές που υπάγονται στους δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου.
3: Ναι, περιλαμβάνει το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η πόλη του Ηρακλείου έχει ήδη κτηματολόγιο από τις 2 Δεκεμβρίου του 2010 και για να πούμε συγκεκριμένα και σε περιοχές αφορά τη Νέα Αλικαρνασσό και τα χωριά γύρω από το Ηράκλειο, δηλαδή τον Άγιο Μύρονα, τους Ασίτες, τον Προφήτη Ηλία, την Αυγενική, τον Βενεράτο και γενικά τα χωριά που υπάγονται στο Δήμο Ηρακλείου. Επίσης, αφορά και τους Δήμους Χερσονήσου και το Δήμο Μαλεβιζίου.
2: Όσοι ιδιοκτήτες είχαν ήδη δηλώσει τα ακινητά τους, θα πρέπει να μπουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του κτηματολογίου στο κτήμα.net.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET, ώστε να ελέγξουν προσωπικά όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους.
3: Οι ιδιοκτήτες λοιπόν που είχαν δηλώσει τις ιδιοκτησίες τους, αν γράψει οποιοδήποτε ιδιοκτήτης ανάρτηση στοιχείων κτηματολογίου στο Google, θα έχει άμεσα σύνδεση και θα πρέπει με κωδικούς TAXINET του ιδιοκτήτη να συνδεθούν για να ελέγξουν τα στοιχεία και να αντλήσουν τα στοιχεία που θα έχουν αναρτηθεί.
2: Η προθεσμία για τις διορθώσεις και ενστάσεις λήγει στις 25 Ιουλίου.
3: Η προθεσμία για τις διορθώσεις, για κατάθεση αίτησης συμπληρωματικών στοιχείων ή για υποβολή διορθώσεων και ενστάσεων είναι πολύ μικρή, είναι 2 μήνες, δηλαδή θα είναι μέχρι τις 25 Ιουλίου. Οπότε οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να μεριμνήσουν ούτως ώστε να ελέγξουν άμεσα τα στοιχεία και αυτά που λένε οι πληροφορίες είναι ότι περίπου ένα 40 με 45% παραμένει αδήλωτο αυτή τη στιγμή.
1: Στην κατάθεση επίσημης προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την οποία ζητά την ακύρωση της σύμβασης με τον ιδιώτη, προχώρησε ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα μάλιστα με την ανακοίνωση, ο Σύλλογος ζητά την άμεση ακύρωση της συγκεκριμένης σύμβασης, καθώς θεωρεί ότι δημιουργεί σοβαρά ζητήματα οικονομικής επιβάρυνσης των

0: πολιτών. Και αυτά είναι μόνο κάποια από όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση. Κώστα Κεφαλογιάννη είναι μαζί μου ξανά για να δούμε. Ο Σύλλογος των Εργαζομένων είχε πει, είχε προαναγγείλει, το είχαμε γράψει και εμείς στο Κρέτα 24, Κώστα, ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να που δεν το αφήνει να περάσει έτσι τελικά.
1: Ναι, συμφωνώ με το ρεπορτάζ σας ότι είχαν δεύτερες σκέψεις υπό την έννοια ότι είναι μια διαδικασία δύσκολη. Mm. Ωστόσο, επειδή έχουν συνδρομή οι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου της ΠΟΕΟΤΑ, και αυτό ήταν καθοριστικό, γιατί μαζί κατέθεσαν προσφυγή, συνδρομή και νομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρειαστεί. Τελικά προχώρησαν σε αυτή την κίνηση, την κοινοποίησαν σήμερα. Είναι μια προσφυγή την οποία την περιμέναμε. Είναι μια προσφυγή που σε πρώτη φάση δεν αλλάζει τον σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος θα προχωρήσει, όπως έχουμε πει, στην υπογραφή με τον ιδιώτη τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά θα εκκρεμεί μια εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που ξέρουμε ότι δεν είναι ποτέ μια απλή διαδικασία, ακόμα και αν καθυστερήσει. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να ακυρωθεί η σύμβαση ενώ θα εκτελείται. Και αυτό θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Οι εργαζόμενοι όταν θα συνεχίσουν έτσι και αλλιώς τον αγώνα τους σε όποιο επίπεδο μπορούν, θα φτάσουν ακόμα και σε ευρωπαϊκά όργανα. Στο κείμενο της, με το οποίο γνωστοποίησαν την προσφυγή, μιλούν για καταστάσεις αδιαφάνειας, για ανέτεια επιβάρυνση των δημοτών, για ηθελημένη απαξίωση της υπηρεσίας καθαριότητας. Είναι μια πολύ σκληρή ανακοίνωση που συνεχίζει τους υψηλούς τόνους ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εδώ θα βάλω απλώς και έναν προβληματισμό, τον οποίο τον λένε και οι εργαζόμενοι στο τέλος ουσιαστικά, ότι ο ιδιώτης θα πρέπει να συνεργαστεί σε κάποιο επίπεδο με τους εργαζομένους στην υπηρεσία καθαριότητας. Και με τις παρούσες συνθήκες δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά μπορεί να γίνει αυτό.
0: Και εγώ αυτό σκεφτόμουν, να ξέρεις, και πώς έχει διαραγεί, αν έχει διαραγεί και πόσο, δηλαδή πολύ μάλλον, έχει διαραγεί και η σχέση των εργαζομένων όσων έχουν απομείνει στην υπηρεσία καθαριότητας και με τους αρμόδιους, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τη δημοτική αρχή. Συνολικά είναι ένα θέμα αυτό, γιατί μπορεί να επηρεάζει προφανώς την όποια λειτουργία της υπηρεσίας.
1: Ναι, είναι ένα θέμα. Δεν είναι σε καλό επίπεδο οι σχέσεις με τον αντιδήμαρχο, με τον νυν αντιδήμαρχο καθαριότητας. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι λένε ότι τη δουλειά τους όταν καλούνται την κάνουν, αλλά εν προκειμένου δεν θα βγάλουν, να το πω απλά, γιατί αυτό προκύπτει και επίσημα και ανεπίσημα, δεν θα βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά για τον ιδιώτη. Αν δηλαδή ο ιδιώτης, ειδικά στο ξεκίνημα, ζητήσει τη βοήθεια πέραν των σημαντικών υποχρεώσεων σε κάποια δρομολόγια, να καταλάβει τι γίνεται, να βάλουν, ξέρω εγώ, πλάτη μέχρι να οργανωθεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα να του τη δώσουν. Και αυτό μπορεί να φανεί στο αποτέλεσμα τουλάχιστον τις πρώτες εβδομάδες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αντίστροφα, μετρά κυρίες και κύριοι, ο χρόνος για την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων για παλαιά λήξη πρόθεσμα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν λήξη πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου του 2026, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος του χρόνου.
2: Νέα αύξηση καταγράφεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία τον Μάρτιο έφτασαν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι οφειλέτες εκτοξεύθηκαν στα 4,8 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά περισσότερο από 30% μέσα σε ένα μήνα. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων.
3: Έχουν εκτοξευθεί, θα έλεγα, σε πολύ υψηλό επίπεδο τα ληξιπρόθεσμα χρέη, από τα οποία τα περισσότερα δεν μπορούν να εισπραχθούν. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων, με κάποιους περιορισμούς βέβαια, προκειμένου να προσελκύσει τους οφειλέτες και να ρυθμίσουν τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα, σε μια προσπάθεια να τα μειώσει όσο γίνεται περισσότερα. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Ιούνιο θα τρέξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε 72 δόσεις.
2: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 σε 72 δόσεις. Οι οφειλές του 2024 και του 2025 μέχρι και σήμερα θα πρέπει να πληρώσουν.

0: πληρωθούν είτε να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις.
1: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθυμα χρέη τους 72 δόσεις, αλλά τα χρέη που είναι μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Αυτά ρυθμίζονται. Αν υπάρχουν οφειλές το 24 και το 25 και μέχρι σήμερα, θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να πληρωθούν είτε θα πρέπει να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις, αναλόγως που ανήκουν αυτές τις υποχρεώσεις.
0: Παράλληλα, νέα διάταξη προβλέπει απελευθέρωση των λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί για οφειλέτες που έχουν πληρώσει το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
1: Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια νέα διάταξη όπου οι οφειλέτες, εφόσον πληρώσουν το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΟΗ και τους έχει γίνει κατάσχεση, έχει γίνει μπλοκάρισμα στο λογαριασμό, στο τραπεζικό λογαριασμό, θα μπορούν να απελευθερώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτό πράγματι δίνει μια ανάσα έτσι προς τους οφειλέτες, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν το σύνολο των δεσμεύσεων του λογαριασμού για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν, ενώ τώρα αν είναι συνεπείς, αν ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις και πληρώσουν το 25%, μπορούν να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να μπορούν να τους χρησιμοποιούν ειδικά οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στις καθημερινές συναλλαγές.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το. Το ακούσατε?
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: Η μερίδα με θέμα θάλασσα, τεχνολογία και πολιτισμός πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πρόκειται για μια σύμπραξη του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, αλλά και του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Έρευνας, Παράκτιας Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, που έχει στα στόχο την ανάδειξη της θαλάσσιας κληρονομιάς.
0: Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τη σχέση της θάλασσας με την κοινωνία, πραγματοποιήθηκε η μερίδα με θέμα θάλασσα, τεχνολογία και πολιτισμός, μια τριμερή σύμπραξη για τον θαλάσσιο εγγραμματισμό και την παράκτια κοινωνία της Κρήτης.
6: Όλα αυτά που γίνονται στο πλαίσιο των οικολογικών καταστροφών τελικά επιστρέφουν στον ίδιο τον άνθρωπο. Και γιατί να μην πούμε τη λέξη, όσο παρακινδυνευαίνει και ακούγεται, και αν ακούγεται, ότι είναι μια αυτοκτονία, ακούσια. Έχουμε λοιπόν χρέος όλοι μας να συνεργαστούμε για την αναστολή αυτού του φαινομένου. Και γι' αυτό χαίρομαι πολύ, πρώτον, το άνοιγμα της τοπικής μας εκκλησίας σε αυτούς τους φορείς με τους οποίους συμπράξαμε για να γίνει αυτή η μερίδα, στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, αλλά και στο ΙΤΕ και ιδιαίτερα στον κύριο Παπαδάκη και στον κύριο Καμπάνη.
7: Σκοπός της εκδήλωσης είναι ο λεγόμενος θαλάσσιος εγγραμματισμός. Να φέρουμε δηλαδή πιο κοντά και να ενημερώσουμε τον κόσμο, την τοπική κοινωνία, αλλά και τους νέους για τη σχέση της θάλασσας με την κοινωνία. Η θάλασσα δεν είναι μόνο γεωγραφία, είναι οικονομία, είναι πολιτισμός, είναι κουλτούρα, είναι ταυτότητα.
0: Την ημερίδα διοργάνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με στόχο να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και τον ρόλο που μπορεί να έχει η κοινωνία στην προστασία του.
8: Που θέλω να επικοινωνήσουμε και ο στόχος της εκδήλωσης είναι πρώτα απ' όλα θέλω να επικοινωνήσουμε τα προβλήματα της θάλασσας και την δυνατότητα της κοινωνίας να συμμετέχει και να συμβάλλει σε αυτά. Mm-hmm. Και αυτό που θέλουμε να. Ο στόχος της κοινωνίας, ο στόχος της συγκεκριμένης ημερίδας είναι να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία να είναι από μόνη της υποστηριχτής της επιστήμης του περιβάλλοντος, διότι ξέρετε υπάρχει και η επιστήμη των πολιτών πλέον, που είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στην επιστήμη αυτή καθεαυτή, και βεβαίως να είναι αρρωγός κάθε προσπάθεια υποστήριξης και βελτίωσης των προβλημάτων των περιβαλλοντικών που υφίσταται η θάλασσα.
0: Όπως επισημάνθηκε, η θάλασσα αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονομίας, της ταυτότητας και του πολιτισμού της Κρήτης σε μια εποχή όπου η απανθρακοποίηση και η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η ενημέρωση και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον και να δημιουργηθούν νέες προοπτικές ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.
6: Κάμα και μια πρόταση στη δική μου εισήγηση. Κάθε χρόνο την 1η Σεπτεμβρίου, η μέρα που το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο έχει ορίσει ως ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος, να επαναλαμβάνομαι να γίνει ένας θεσμός για το Ηράκλειο, μια οικολογικής φύσεως ημερίδα ή εκδήλωση που θα συμπράττουμε πάλι όλοι εμείς και όσοι άλλοι επίσης θέλουν, για να περνάμε και στον κόσμο μας αυτήν την ευαισθησία.
7: Ειδικά σήμερα στις εποχές που ζούμε, όπου η απανθρακοποίηση είναι το νούμερο ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, θα πρέπει ο κόσμος να είναι ενημερωμένος, να σεβαστεί και να προστατεύσει το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και να γνωρίσει τις ευκαιρίες που υπάρχουν για οικονομική ανάπτυξη και για τη γαλάζια οικονομία.
5: Η υλοποίηση στοχευμένων δεντροφυτεύσεων και η αντιμετώπιση της ερημοποίησης είναι οι βασικοί άξονες του Συμφώνου Αμοιβαίας Κατανόησης και Συνεργασίας για την προσαρμογή του ορεινού όγκου των αστερουσίων στην κλιματική αλλαγή, που υπογράφηκε στην περιφέρεια Κρήτης. Για μια σημαντική στιγμή για την Κρήτη, έκανε λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας, Γιάννης Αναστασάκης.

0: τα αστερούσια όρια εκπέμπουν σήμα κινδύνου απέναντι στην ερημοποίηση και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η περιφέρεια Κρήτης προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με τους 5 δήμους της περιοχής των αστερουσίων, με βασικό στόχο τις εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ευχάριστη και σημαντική στιγμή για την Κρήτη με την υπογραφή του αμοιβαίου συμφώνου συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ της περιφέρειας Κρήτης, των 5 δήμων των Αστερουσίων, της τοπικής επιτροπής διαχείρισης των Αστερουσίων και της αναπτυξιακής Ηρακλείου, μαζί βέβαια με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η δενδροφυτεύση σε εκτεταμένη κλίμακα στα Αστερούσια, που αποτελούν μια πάρα πολύ κρίσιμη μονάδα από άποψη οικολογικής αξίας, που είναι το κέντρο της ερημοποίησης σε όλη την Κρήτη και ένα από τα πιο δύσκολα μέρη πανευρωπαϊκά. Με δεδομένες τις προβλέψεις ότι θα μειωθεί η βροχόπτωση και θα έχουμε περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας, αυτό πρόκειται να ενταθεί, άρα χρειάζεται να κάνουμε κάτι που είναι απολύτως χρήσιμο για να μπορέσουμε να αμβλύνουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
2: Σημαντική μέρα σήμερα για τα Αστερούσια, για τους δήμους μας, για την περιφέρεια Κρήτης, που αφορά τη δεντροφύτευση και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής στον τόπο μας. Μην ξεχνάμε ότι τα Αστερούσια όρια αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα ερημοποίησης. Η κίνηση αυτή που γίνεται από την περιφέρεια, από τους δήμους, προκειμένου να στηρίξουμε τη δεντροφύτευση του βουνού, είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Μια μεγάλη μέρα θα έλεγα, το ζητάμε καιρό εμείς οι δήμοι αυτό το πράγμα, όπου υπάρχουν ελεύθερες εκτάσεις στα Αστερούσια, όπου υπάρχουν οι δρόμοι να δεντροφυτευθούν και να από τη μια να έχουμε ένα όμορφο βουνό όπως πρέπει να το έχουμε και από την άλλη να ανασχέσουμε την κλιματική αλλαγή.
0: Η πρωτοβουλία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα Αστερούσια συγκαταλέγονται στις περιοχές της Κρήτης που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ερημοποίησης εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας, των υψηλών θερμοκρασιών και της κλιματικής αλλαγής.
3: Με δεδομένο την μεγάλη οικολογική αξία την οποία έχουν τα Αστερούσια, όπως επίσης και το ότι αποτελούν το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης και επομένως το hot spot, το δίχτυ δηλαδή κλιματικής αλλαγής για την Ευρώπη, έχει ιδιαίτερη σημασία η σημερινή συνάντηση και η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ όλων των προαναφερόμενων φορέων. Πραγματικά μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό παράδειγμα για όλη την Κρήτη και για όλη την Ευρώπη, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει και έχει βάλει σαν ρήτρα την ανάσχεση της κλιματικής

0: της αλλαγής. Μια τέτοια δράση λοιπόν πραγματικά μπορεί να βοηθήσει στην ανάσχεση και στην αντιμετώπιση του προβλήματος τώρα πια της κλιματικής αλλαγής.
1: Σημαντική λοιπόν ημέρα σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι τα Αστερούσια βρίσκονται στην UNESCO με τη βοήθεια της περιφέρειας Κρήτης, της ΤΕΔΑ, της αναπτυξιακής Ηρακλείου και των Όμορων Δήμων. Καταφέραμε αυτό το βουνό να μπει στη ΜΑΠ UNESCO και πρέπει να το διατηρήσουμε το βουνό σε αυτή την περιοχή. Τα Αστερούσια είναι Natura περιοχή. Και μας δίνεται η ευκαιρία σήμερα με αυτό το μνημόνιο συνεργασίας να αναβαθμίσουμε την περιοχή μας και να τη δούμε όπως θέλουμε.
2: Μέσα από την συνεργασία της περιφέρειας και των Δήμων επιδιώκεται η ενίσχυση του φυσικού πλούτου της περιοχής, η προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και η δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού οικοσυστήματος για τις επόμενες γενιές.
3: Στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Γαστρονομίας, φιλοξενώντας τον Διεθνή Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού, βρίσκεται η Κρήτη. 40 εκπρόσωποι από 20 γαστρονομικές περιφέρειες της Ευρώπης αλλά και άλλων χωρών του κόσμου βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας σε δράσεις προβολής τοπικών προϊόντων και γαστρονομικών δώρων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας γαστρονομίας, φιλοξενώντας τον Διεθνή Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού. Στο πλαίσιο της ανακήρυξης του Ηρακλείου ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026, 40 εκπρόσωποι από 20 γαστρονομικές περιφέρειες της Ευρώπης αλλά και άλλων χωρών του κόσμου βρίσκονται στην Κρήτη, συμμετέχοντας σε δράσεις προβολής τοπικών προϊόντων και γαστρονομικών δώρων.
1: Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε την 32η συνάντηση της πλατφόρμας και το διαγωνισμό γαστρονομικού δώρου του Διεθνές Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τέχνης και Τουρισμού. Μια πολύ σημαντική συνάντηση και ένας πολύ σημαντικός διαγωνισμός, γιατί βοηθάει στην ανάδειξη των προϊόντων της Κρήτης και στην εξωστρέφεια της περιφέρειας και τον παραγωγό της.
2: The importance of this competition goes beyond just presenting nice food gifts and crafts gifts. It is really to capture the memory and identity and the heritage of a region, and that's why it's so wonderful to be here in Crete, because Crete has amazing producers and artisans, and it's an opportunity to shine the light on them and to capture that heritage. One of our presenters today said, you know, these products, we talk about them being sustainable, but in fact they are capturing the knowledge of our past, and if we lose that knowledge, it will be very, very sad. So this competition is very important to capture that knowledge.
3: Έχουν 40 ειδικοί εκπρόσωποι από 20 γαστρονομικές περιφέρειες, έχουμε δηλαδή και από παγκόσμιες, έχουμε και από το Εκουαδόρ, έχουμε από τη Σαουδική Αραβία, έχουμε από την Αχτή Ελεφαντοστούν και ευρωπαϊκές προφανώς γαστρονομικές περιφέρειες, όπου βάσει ενός προγράμματος που έχει εκπονηθεί τώρα και καιρό, σήμερα εδώ στο Ατλαντής παρουσιάζονται δώρα που έχουν να κάνουν με τη διατροφή και με το σύστημα όλο αυτό το αγροδιατροφικό. Τι σημαίνει δώρο λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Ότι πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου να προωθηθούν αυτά τα προϊόντα.

0: Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ατλαντής, ενώ παράλληλα διοργανώνονται εργαστήρια και επισκέψεις σε διάφορες περιοχές του νησιού, δίνοντας τους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την κρητική διατροφή, την παραγωγή και τον πολιτισμό της Κρήτης.
1: Και είναι πολύ σημαντικό γιατί επισκεφθήκαν την Κρήτη λόγω αυτού του γεγονότους. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο έκθεσαν τα προϊόντα τους και αυτοί. Και βλέπουμε γίνεται μια ανταλλαγή ιδεών, μια ανταλλαγή πώς πραγματικά διαχειρίζονται και αυτοί το πρωτογενή τους τομέα, η χειροτεχνία και πώς περνάμε και ως Περιφέρεια Κρήτης στο επόμενο στάδιο που λέγεται κριτικός διατροφικός πολιτισμός. Γιατί η Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια που έχουμε φέτος την τιμή να είναι η τιμητική μας χρονιά.
2: Δηλαδή είναι μια εκδήλωση προώθησης προϊόντων στην κατηγορία των δώρων που να μπορούν να λειτουργήσουν ως δώρα.

0: Στην Κρήτη αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί με τόσα εκατομμύρια τουρίστες που έχουμε και με την ταυτότητα που θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω, που το δώρο και το γαστρονομικό πακέτο είναι πολύ σημαντικό για μας, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά, ούτως ώστε να φτάσουμε στην κατηγορία τα προϊόντα μας, της Κρήτης δηλαδή, να έχουν αυτή τη συσκευασία, αυτή την προβολή μέσα από αυτή τη διαδρομή.
1: Το ετήσιο παζάρι αλληλεγγύης διοργανώνει την επόμενη Παρασκευή, 29 Μαΐου, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με νέο πλασματική νόσο «Ευζώ με τον καρκίνο». Το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με νεοπλασματική νόσο «Ευζώ με τον καρκίνο» θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του, μπορεί να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν. Δυστυχώς, οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
2: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του Συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά. Τσάντες, είδη κουζίνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του Ευζώ με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του Συλλόγου.
3: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το 1 ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω όλο και αυξάνεται.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστήμα μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

Στη διεθνή σας ενημέρωση, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 52 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο

0: σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στη Βαρσοβία, από την 1η Ιουνίου, θα ισχύει περιορισμός στη νυχτερινή πώληση αλκοόλ στο πλαίσιο του προγράμματος Ασφαλής Νύχτα, ενώ στην Ινδία περισσότερα από 300 είναι τα κρούσματα θερμοπληξίας, καθώς η χώρα δοκιμάζεται από συνθήκες ακραίου καύσωνα.
1: Από 1η Ιουνίου σε όλη τη Βαρσοβία ισχύει περιορισμός στη νυχτερινή πώληση αλκοόλ στο πλαίσιο του προγράμματος Ασφαλής Νύχτα για μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερα νυχτερινά περιστατικά. Θα επιτρέπεται μόνο σε μπαρ και εστιατόρια. Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πρωτεύουσας Βαρσοβίας, το αλκοόλ δεν θα είναι διαθέσιμο σε καταστήματα, περίπτερα και πρατήρια καυσίμων από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Οι δημοτικές αρχές υπογραμμίζουν ότι η απόφαση προηγήθηκε πιλωτικού προγράμματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αστυνομίας και της Αστυνομίας, ο αριθμός των νυχτερινών περιστατικών σε διάφορες περιοχές μειώθηκε αισθητά. Το μέτρο στοχεύει επίσης τον περιορισμό της λεγόμενης αλκοολικής τουριστικής μετακίνησης, δηλαδή των μετακινήσεων μέσα στην πόλη για αναζήτηση καταστημάτων με 24-ωρη πώληση αλκοόλ. Η απαγόρευση δεν θα ισχύει για τα καταστήματα εστίασης ούτε για την αφορολόγητη ζώνη του αεροδρομίου Σοπέν. Οι κάτοικοι της Βαρσοβίας εμφανίζονται θετικοί στην νυχτερινή απαγόρευση πώλησης αλκοόλ. Στις δημόσιες διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2024, στις οποίες συμμετείχαν σχεδόν 9.000 άτομα, το 81% τάχθηκε υπέρ της εισαγωγής του μέτρου. Drones έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα επαγγελματικό κολέγιο και τη φοιτητική εστία του, προκαλώντας μερική κατάρρευση του πενταόρουφου κτηρίου, σύμφωνα με τις αρχές που έχουν τοποθετήσει οι Ρώσοι. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον 35 τραυματίστηκαν στην επίθεση στο κατεχόμενο τμήμα της Ουκρανικής περιφέρειας Λουχάνσκ τη νύχτα 21 προς 22 Μαΐου. Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 86 έφηβοι ηλικίας 14 έως 18 ετών και ένα μέλος του προσωπικού βρίσκονταν μέσα στην εστία όταν σημειώθηκε το πλήγμα. Συνεργεία έκτακτης ανάγκης χρησιμοποίησαν γερανούς και βαριά μηχανήματα για να απομακρύνουν τσιμεντένιες πλάκες, ενώ καπνοί συνέχισαν να υψώνονται από το κατεστραμμένο κτίριο. Η Μόσχα κατηγόρησε τις Ουκρανικές δυνάμεις ότι στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές με 4 drones τύπου αεροσκάφους και χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική ενέργεια. Το κύμα καύσωνα πλήττει ανθρώπους και άγρια ζωή στο Νέο Δελχή. Εκατοντάδες νεκρά ψάρια απομακρύνονται από την λίμνη Σαντζάι. Εργάτες και κάτοικοι της περιοχής εθεάθησαν να απομακρύνουν ψάρια από το νερό, καθώς η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα πλησίαζε τους 45 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την ακριβή αιτία των θανάτων. Ωστόσο, η παρατεταμένη ζέστη και η μείωση των επιπέδων οξυγόνου στο ζεστό νερό συνδέονται συχνά με τέτοια περιστατικά. Το περιστατικό αυτό ανέδειξε την αυξανόμενη περιβαλλοντική πίεση που προκαλούν τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα στη Βόρεια Ινδία. Ερευνητές του κλίματος επισημαίνουν ότι η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάνει τα κύματα καύσωνα πιο παρατεταμένα και πιο έντονα σε ολόκληρη την Νότια Ασία. Τα τελευταία χρόνια τα σχολεία κλείνουν νωρίτερα, οι υπαίθριες εργασίες μεταφέρονται στις νυχτερινές ώρες και σε αρκετές πόλεις έχουν ανοίξει έκτακτα καταφύγια δροσιάς για την προστασία των πιο ευάλωτων κατοίκων κατά τις περιόδους ακραία ζέστης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε μαζί τον Βασίλη Σκουντή. Καλώς τον, καλησπέρα. Έχουμε την πρόκριση του Ολυμπιακού στο μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας, την Κυριακή. Νίκησε τη Φενέρ με μια εξαιρετική εμφάνιση, νομίζω, αλλά εσύ ο ειδικός, εσύ θα μας τα πεις.
3: Ναι, Σόδια, και καλησπέρα από τα πρώτα, καλησπέρα και σε εσένα και στους τηλεθεατές τηλεοασκέντα. Και επιβλητική εμφάνιση, κυριαρχική απολύτως από την αρχή ως το τέλος και μια μεγαλειώδης πρόκριση. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε πριν από λίγη ώρα και τώρα προθερμένο τη Ρεάλ και η Βαλένθια, που σημαίνει ότι το μάτς αρχίζει στις 9, οπότε γύρω στις 11 θα ξέρουμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός την Κυριακή το βράδυ στο μεγάλο τελικό, στο 10ο τελικό της ιστορίας του, εκεί όπου μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, από το 2013 στο Λονδίνο, τότε ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει δύο διαδοχικούς τίτλους, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο, θα έχει την ευκαιρία. Δεν είναι ο πρώτος τελικός βεβαίως που παίζει από τότε. Είχε παίξει και το 2015 στη Μαδρίτη και το 2017 στην Κωνσταντινούπολη και το 2023

0: στο Κάουνας. Αυτές απέβησαν ατελέσφορες. Ο Ολυμπιακός που συμμετέχει για πέμπτη διαδοχική χρονιά στο Final Four της Ευρωλίγκας. Οι προηγούμενες τέσσερες δεν του προσπόρησαν το ιερό δισκοπότηρο, όπως συνήθως αποκαλούμε την Κούπα. Σήμερα ο Ολυμπιακός έδειξε και το χαρακτήρα του και τα ατομικά στοιχεία, αλλά και την ομαδική δουλειά. Νομίζω ότι περισσότερο προϊόν αυτής της ομαδικής προσπάθειας και κυρίως της άμυνάς του, το γεγονός ότι ενώ η Φενέρμπαχτσε σκοράρει κατά μέσο όρο σχεδόν 83 πόντους όλη τη σεζόν, ο Ολυμπιακός την κατέβασε στις 61, την ανάγκασε να βάλει 22 πόντους περισσότερους, ουσιαστικά την έπνιξε, την κατάπιε, τη στραγγάλισε στην άμυνά του και με εξαίρεση κάποια μικρά ξεσπάσματα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, της απερχόμενης πλέον πρωταθλήτριας Ευρώπης, ο Ολυμπιακός με όπλο τη δική του άμυνα αλλά και τον πλουραλισμό που διέδεται στην επίθεση, ακόμη και όταν ο Σάσα Βεζένκοπ τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με δύο πόντους, ο Ολυμπιακός κρατήθηκε με τον Τόρση, εμφανίστηκαν διαδοχικά παίκτες που έδωσαν ο καθένας, έβαλαν ο καθένας το δικό του θεμέλιο λίθο, το δικό του μερίδιο, όπως ο Μιλουτίνο, ο Πίτες, ο Γουόκα, ο οποίος πέρασε χειροπέδες από την αρχή στον Superstar της Φενέρμπαξη, τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ. Και πλέον, όπως έλεγε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προηγουμένως εκείνο που καλείται και υποχρεούται σώτια να κάνει ο Ολυμπιακός, όλη η ομάδα και ως γκρουπ και κατά μόνας, είναι να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Κανείς να μην πιστέψει βεβαίως ότι η υπόθεση έχει κριθεί, γιατί τον Ολυμπιακό τον περιμένει άλλο ένα, όπως έδειχνε προς τον κόσμο και ο Εβάν Φουρνιέ. Τον περιμένει ο τελικός, που είναι μια άλλη ιστορία, είναι μια άλλη υπόθεση, απέναντι είτε στην ενδεκάκης πρωταθλήτρια Ευρώπης με τη βαριά φανέλα, αλλά χωρίς τον Έιτ Ταβάρες και τον Άλεξ Λεν Ρεάλ Μαδρίτης, είτε την Βαλένθια, η οποία εφέτος έχει νικήσει δύο φορές τον Ολυμπιακό και άλλες πέντε τον Παναθηναϊκό, σε 7 συνολικά μας, που σημαίνει ότι με το μπάσκετ κιόλας που παίζει, το υπερηχητικό, το πολύ γρήγορο, με τις επιθέσεις των 7 και των 8 δευτερολέπτων και με την άγνοια κινδύνου σε πείσμα της απειρίας της, είτε λοιπόν η Ρεάλ Μαδρίτης είτε η Βαλένθια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως θα είναι ένας ισχυρότατος αντίπαλος. Ο Ολυμπιακός ωστόσο απόψε προέβησε ένα statement, έκανε μια δήλωση κυριαρχικότητας, ελέγχου των καταστάσεων, διαχείρισης των λίγων, των μικρών χρονικών διαστημάτων που η Φενέρμπαχτσε βρήκε την ευκαιρία να μειώσει σε μονοψήφιο νούμερο, αλλά και τότε ο Ολυμπιακός έδειξε ποιος ήταν και εν τέλει ποιος είναι το αφεντικό σε αυτή τη συγκεκριμένη παρτίδα. Επαναλαμβάνω, την Κυριακή υπάρχει μια άλλη ιστορία.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλό βράδυ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,23% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.271,72 μονάδες. Όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 272,86 εκατομμύρια ευρώ. 78 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 40 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ιδιαίτερα άστατος θα είναι ο καιρός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα το Σαββατοκύριακο, με βροχές

και έχει καταιγίδες που τοπικά και ανάλογα τη μορφολογία του εδάφους, αλλά και το μικροκλίμα που αναπτύσσει κάθε περιοχή, θα είναι έντονες. Αραιές νεφώσεις αρχικά που από το μεσημέρι και μετά θα γίνονται πυκνότερες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Βόρειο-βόρειο-δυτικοί άνεμοι που δεν θα ξεπερνάνε όμως σε ένταση τα 6 μποφόρ. Νεφώσεις και από το μεσημέρι, βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδας περιμένουμε στα βόρειο-δυτικά τμήματα της Ελλάδος, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 26 βαθμούς, με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Νεφώσεις και από το μεσημέρι και εδώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα φαινόμενα το βράδυ θα παρουσιάσουν ύφεση. Δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ, 23 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Και στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης στη Θράκη, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και από το μεσημέρι να εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μεταβλητών διευθύνσεων ανέμους στα 3 μποφόρ, 12 με 24 βαθμούς ο υδράργυρος. Για το Βόρειο Αιγαίο, αυξημένη συννεφιά. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί το θερμόμετρο, με βοριάδες στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, περιμένουμε άστατο καιρό με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Και εδώ ο καιρός από το βράδυ θα παρουσιάσει βελτίωση κυρίως ως προς τα φαινόμενα. 13 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος, με βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία. Και εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό το Σάββατο, με την εκδήλωση βροχών και σποραδικών καταιγίδων και βελτίωση ως προς τα φαινόμενα από τις πρώτες βραδινές ώρες. Βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ, 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στην πρωτεύουσα. Για τη Δυτική Ελλάδα, και εδώ περιμένουμε νεφώσεις, με εκδήλωση βροχής αλλά και καταιγίδας τοπικά, κυρίως στα κεντρικά και ηπειρωτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση ως προς τα φαινόμενα και εδώ κυρίως από το βράδυ και μετά. Με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, 13 με 24 βαθμούς το θερμόμετρο. Για το Νότιο Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις και βροχές ή όμβρους, ενώ δεν αποκλείεται να σημειώνονται και σποραδικές καταιγίδες. Με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, στους 22 βαθμούς ο υδράργυρος το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Άστατος και βροχερός θα είναι ο καιρός στο νησί μας το Σαββατοκύριακο, με μικρή υποχώρηση του υδραγύρου, δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ ως μέγιστη τιμή. Αναλυτικότερα τώρα, νομός Χανίων. Ένας άστατος καιρός θα επικρατήσει το Σάββατο με βροχές και πρόσχερες καταιγίδες, τοπικά πιθανώς ισχυρές. 13 με 23 βαθμούς η θερμοκρασία, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Και για τον Ομορεθήνου περιμένουμε έναν άστατο καιρό με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Η άνεμη από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ στους 22 βαθμούς, η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στο Ρέθυμνο. Για τον Ομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις με φαινόμενα τις θερμές κυρίως ώρες της ημέρας. Πιθανή η εκδήλωση χαλαζοπτώσεων κυρίως στα εσωτερικά και νότια τμήματα του νομού. Η άνεμη από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ στους 13 βαθμούς, νωρίς το πρωί η ελάχιστη τιμή του υδραργύρου. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα. Και για τον Ομό Λασιθίου περιμένουμε ένα αρκετά άστατο καιρό το Σάββατο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Και εδώ τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση κυρίως στις βραδινές ώρες. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ στους 22 βαθμούς, η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Θα συνεχιστεί και την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, ο άστατος καιρός με πυκνές νεφώσεις που κατά περιόδους θα δίνουν φαινόμενα, ενώ από τη Δευτέρα και μετά φαίνεται τα φαινόμενα να περιορίζονται σταδιακά. Οι άνεμοι, πάντα από βόρειες γενικά διευθύνσεις, στα 4 με 6 μποφόρ, ο κυματισμός τους θα βρίσκεται περίπου στο 1 μέτρο. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
2: Καλημέρα, Γιαννάκη. Έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε.
3: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
7: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και ξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
8: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Κνωσό, με αυτά είδησε και κεραλένει το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
9: Μπα.
8: Ξεβάνεις. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
9: Δηλαδή.
8: Μπαξεβγάνης.
10: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβγάνης.
13: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με

0: άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Κλείσε τα μάτια, ξέχνα το χθες.
7: Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο το καρπό του σιταριού. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι.
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
0: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου. Είστε συντονισμένοι φυσικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είναι βράδυ Παρασκευής και όπως πάντα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Είναι το πολιτικό βαρόμετρο, η πολιτική εκπομπή της τηλεόρασης Κρέτα, η εκπομπή που προσδοκά και εγώ φυσικά προσωπικά να ξαναβάλουμε λίγο την πολιτική συζήτηση στο επίκεντρο σε μια περίοδο, όπως λέω συχνά πυκνά, που αμφισβητείται έντονα η πολιτική και αμφισβητούνται και οι πολιτικοί μας με ομικρον γιώτα προφανώς. Σήμερα θα σταθούμε λίγο στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, στα όσα συμβαίνουν έτσι, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάμε πολύ, δεν συζητάμε πολύ, δεν ασχολούμαστε πολύ με τα όσα γίνονται στο εσωτερικό της κυβερνώσεως παράταξης, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πολλά και ενδιαφέροντα και έχει νομίζω σημασία να σταθούμε σε αυτά. Ένα περισσότερο, με δεδομένο ότι στις αρχές της εβδομάδας είχαμε και μία παρέτηση εδώ, στα δικά μας, στα τοπικά πράγματα, μια παρέτηση ηχηρή η αλήθεια είναι, που τάραξε λίγο τα νερά. Μιλώ για την παρέτηση του κυρίου Βασίλη Βαρούχα, του μέχρι πρότινους αντιπροέδρου της Νόδη Ηρακλείου, με συγχωρείτε. Μια παρέτηση που συνοδεύτηκε από μια ανακοίνωση στην οποία ο κύριος Βαρούχας λέει πολλά. Και επειδή δεν πρέπει να τα λέω μόνη μου, έχω εδώ τον ίδιο για να συζητήσουμε έτσι ανοιχτά και με άνεση τα όσα ο ίδιος θέλει να μοιραστεί αυτή τη στιγμή, ξαναλέω λίγο καιρό και μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο και αναφέρεται κιόλας, οπότε ευθύς αμέσως τον καλωσορίζω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Βαρούχα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Πεντεδήμου, καλησπέρα στη τηλεθεάτρη και στους τηλεθεατές σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά καταρχάς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έχω την αίσθηση ότι θα κεντρήσουμε λίγο το ενδιαφέρον σήμερα του κοινού. Το λέω γιατί είναι και μπασκετική βραδιά, καταλαβαίνετε
1: τώρα. Θα τους κλέψουμε τηλεθέαση.
0: Έχουμε δύσκολο ανταγωνισμό, αλλά έτσι έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση, πολλή συζήτηση, η απόφαση σας να παραιτηθείτε. Καταρχάς αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια δύσκολη απόφαση, με δεδομένο ότι είστε πολλά χρόνια στα κοινά και σε θέσεις ευθύνης. Έχετε διατελέσει και αναπληρωτής του τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας και όχι σε τοπικό επίπεδο, ενώ κεντρικά. Είστε ένας άνθρωπος που πολύ νωρίς έτσι, έχετε εμπλακεί με την παράταξη. Άρα φαντάζομαι, καταρχάς σε προσωπικό επίπεδο, αν μου επιτρέπετε το ρωτώ, ότι είναι μια δύσκολη απόφαση. Δεν είναι και εύκολο,
1: Εννοείται, όταν παραιτείς από κάτι που αγαπάς, από κάτι που έχεις υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια, είναι δύσκολο. Δεν παίρνεις μια ανοιχτή αυτή την απόφαση. Να ξεκαθαρίσω ότι έχω παραιτηθεί από μέλος, όχι από ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ θέλω να τονίσω γενικά με τις παραιτήσεις ότι τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται. Τα στελέχη της παράταξης έρχονται και παρέρχονται, οι βουλευτές έρχονται και παρέρχονται, οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, οι προέδροι

0: έρχονται και παρέρχονται. Σημασία έχει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές, κατά τις οποίες το κόμμα που έχει η παράταξη που έχει 52 χρόνια ιστορία να συνεχίσει να έχει και άλλα 52 χρόνια ιστορία και πολλά παραπάνω. Πρέπει να δούμε.
1: Διακυβεύεται το μέλλον τώρα, λέτε και έτσι, ή εν πάση περιπτώσει, πώς θα το πω. Κάτι σας προβληματίζει πολύ, αλλά βέβαια θέλω να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μου επιτρέπετε να θέσω το πρώτο ερώτημα. Το λέω γιατί και για μένα προσωπικά και νομίζω συνολικά αντιλαμβάνεστε ότι είχε και ένα ενδιαφέρον το timing.
0: Σωστά.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση. Κάτι μου λέει ότι δεν ήταν και τελείως τυχαίο το timing που ανακοινώσατε αυτή σας την απόφαση, από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι το σκεφτόσασταν, λειτουργούσε μέσα σας. Αυτό αφήνετε και σαφώς να εννοηθεί κιόλας στην ανακοίνωσή σας. Άρα το timing δεν ήταν τυχαίο και γι' αυτό και ακούστηκαν και πάρα πολλά που έτσι άπτονται ενδεχομένως και τη σφαίρα της παραπολιτικής για αυτή την παρέτηση. Ήρθε μετά από μια ανάρτηση και οφείλω να σας το ρωτήσω, αν συνδέονται καταρχάς όλα αυτά και το συνέδριο φυσικά.
0: Όλα έχουν να κάνουν. Είναι κάποια πράγματα τα οποία με είχαν προβληματίσει αρκετό καιρό τώρα. Το λέγαμε αρκετά άτομα, όχι μόνο εγώ, στο εσωτερικό του κόμματος, ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Που έχουν παραμελήσει τα στελέχη του κόμματος, τα παλαιά, ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία πληγώνουν το DNA της παράταξης. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα ήρθε και έδεσε με ένα συνέδριο στο οποίο κάποια άτομα φέρθηκαν με απρέπεια και μετροπρέπεια απέναντι σε κάποια στελέχη, όχι μόνο σε μένα, δεν ήταν προσωπικό, το οποίο αποτέλεσε κιόλας και το κερασάκι στην τούρτα, γιατί καμιά φορά μέσα σου λες για το καλό της παράταξης, για το καλό του τόπου, να μην δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά τελικά όταν δεν συζητάς τα προβλήματα, δημιουργείς ανοχή και δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Οπότε το συνέδριο απλά ήταν πάντα όταν κάτι μέσα σου βράζει, είναι πολλά τα αίτια και απλά κάποια στιγμή έρχεται η αφορμή. Το συνέδριο απλά αποτέλεσε την αφορμή.
1: Την αφορμή. Πάλι επιτρέψτε μου να τα βάλω λίγο ένα-ένα γιατί έχει ενδιαφέρον. Μιλάτε για κάποια πράγματα, θα μου πείτε τι εννοείτε αν θέλετε, που πληγώνουν το DNA της παράταξης. Μπορούμε να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα σε κάποια από αυτά.
0: Η γραχοκοκαλιά της Νέας Δημοκρατίας αποτελείται πάντα, επειδή είναι μια παράταξη η οποία δύο παρατάξεις υπάρχουν από τη μεταπολίτευση και μετά οι οποίες είναι σταθερές. Η μία είναι το ΚΚΕ που έχει τις δικούς ψηφοφόρους σταθερό.
1: Αλήθεια.
0: Και άλλη είναι η Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και την περίοδο των μνημονίων που όλα τα κόμματα φιλορόησαν, παραμείναμε σταθεροί με ένα μικρότερο ποσοστό, αλλά παραμείναμε σταθεροί. Το κοινό που απευθύνει τη Νέα Δημοκρατία και το οποίο έχει παραμελήσει πάρα πολύ, είναι οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι. Οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι τι αποτελούν. Αποτελούν μέλη της κοινωνίας τα οποία δεν προσδοκούν σε κάποιο μέσο, δεν προσδοκούν σε κάποιο ρουσφέτη. Θέλουν απλά όλα στην κοινωνία να γίνονται όπως πρέπει, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο βουλευτής, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο υπουργός και έχουν και πολύ ευαίσθητη συνείδηση. Δυστυχώς και ευτυχώς. Οπότε γίνανε κάποια πράγματα τα οποία το πληγώσανε. Κάποια πράγματα τα οποία είχαμε μια περηφάνεια. Και γι' αυτό κρούω το κουδούνι του κινδύνου, γιατί η παράταξη έχει ευθύνη να παραμείνει στην χώρα. Δεν πρέπει να ξαναβρεθούμε σε νέες περιπέτειες τύπου Τσίπρα, Καριστιανού, κλειστών τραπεζών. Γι' αυτό έχουμε την ευθύνη αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε πληγώσει, και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, να συμπεριφερθούν με σωστότερο τρόπο, με βάση τις αξίες και τα πιστεύω της παράταξης έτσι όπως είχε ιδρυθεί το 1974.
1: Να υποθέσω, επιχειρώντας να σας ερμηνεύσω, ότι αναφέρεστε έτσι σε μεγάλες υποθέσεις που έχουν δει προφανώς το φως της δημοσιότητας, σε υποθέσεις παύλα σκάνδαλα, κύριε Βαρούχα, όπως πραγματικά χάρη αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι εννοώ, γιατί μιλάτε για τους νοικοκυρέους, μιλάτε για τους ανθρώπους που προφανώς μοχθούν και όντως θέλουν να έχουν το κούτελό τους καθαρό και να μην οφείλουν και να χρωστάνε, κακώς εννοούμενα εννοώ, κάτι σε κάποιον, πολλό δε μάλλον σε κάποιον πολιτικό. Να υποψιαστώ ότι αναφέρεστε και σε αυτές τις υποθέσεις που έχουν πληγώσει.
0: Είναι παραδέστε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναφερθήκατε, δεν είναι ευθύνη αποκλειστικά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο το οποίο έχει ξεκινήσει από τη μέρα της ίδρυσης. Ίσως επειδή πουλάει λίγο παραπάνω, έχει φέρει και έσκασε αυτή την περίοδο, γι' αυτό ακούσε και λίγο παραπάνω. Αλλά είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα.
1: Είναι το λέω γιατί μιλήσατε, συγγνώμη σας διακόπτω, για αυτή τη σχέση που διαχρονικά υπάρχει στη χώρα, βέβαια, η αλήθεια είναι, αυτή την ανταλλακτική σχέση μεταξύ του πολίτη και του βουλευτή, παύλα πολιτικού στελέχους, παύλα συνεργάτη βουλευτή πολλές φορές. Και η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό βλέπουν το φως της δημοσιότητας πολλά, που πληγώνουν τον κόσμο συνολικά, βέβαια, σωστά, φαντάζομαι, σωστά. Συμφωνείτε.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι βέβαια κάποια τα οποία πάνε προς τους βουλευτές, τα οποία δεν είναι ρουσφέτια με την έννοια ότι θέλουν να κάνουν κάτι παράνομο. Είναι πολλές φορές ρουσφέτια τα οποία είναι το αυτονόητο, mm-hmm. το οποίο το σύστημα δεν έχει λειτουργήσει έτσι και το κράτος, ώστε να τα προσφέρει όπως πρέπει. Δηλαδή, mm-hmm. όταν κάποιος σου ζητάει ότι θέλω να πάω στο νοσοκομείο για ένα επίγον περιστατικό, πρέπει να στο προσφέρει από μόνο του το κράτος. Δεν χρειάζεται να βάλεις τον βουλευτή. Δηλαδή, και πολλές φορές οι βουλευτές έρχονται να δώσουν λύσεις κάποιες φορές τα αυτονόητα. Mm-hmm. Και γι' αυτό πρέπει να δίνουν και βάση και στους βουλευτές. Γιατί οι βουλευτές είναι που έχουν την επαφή με το κοινό. Είναι οι βουλευτές οι οποίοι μεταφέρουν τα προβλήματα στην κεντρική κυβέρνηση. Δεν μπορεί ένα κλειστό κουκλάβιο τεχνοκρατών να παίρνει αποφάσεις και ευθύνες χωρίς να ακούει τους βουλευτές και mm-hmm. το κοινό. Γενικότερα, σε όλες τις χώρες και πάντα. Mm-hmm.
1: Είστε δηλαδή μεταξύ αυτών που τον τελευταίο καιρό εκφράζουν είτε δημοσίως είτε πολύ περισσότερο ιδιωτικά τον προβληματισμό ότι έτσι, οι βουλευτές έχουν λίγο παραγωνιστεί, σαν να λέμε. Νομίζω ότι εκφράστηκε αυτό και στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, τουλάχιστον με βάση τα όσα μετέφεραν οι συνάδελφοι που παρακολούθησαν εκείνες τις αρκετές ώρες και τις πολλές ομιλίες που έγιναν. Είστε δηλαδή μεταξύ αυτών που θεωρείτε ότι δεν ακούγεται η φωνή των βουλευτών αρκετά και οι αποφάσεις ενδεχομένως λαμβάνονται από ανθρώπους που δεν έχουν μπει και στη μάχη του Σταυρού.
0: Σωστά.
1: Ενδεχομένως δεν πολύ κυκλοφορούν λοιπόν μέσα στον κόσμο, σωστά. γιατί δεν διεκδικούν και την ψήφο.
0: Ώστε να ακούσουν ότι τα νίκια έχουν περάσει το ποσοστό που πρέπει να έχουν του μέσου μηνιαίου εισοδήματος, ότι πας στο σούπερ μάρκετ και σου φεύγει το 10% για λίγα ψώνια του μηνιαίου εισοδήματος που είναι για τα απαραίτητα αγαθά. Όλα αυτά οι βουλευτές τα ακούνε. Κάποιοι που είναι σε κάποια δωμάτια δεν τα ακούνε. Και ο ρόλος του βουλευτή είναι αυτός. Ο ρόλος του βουλευτή είναι να μεταφέρει σε κεντρικό επίπεδο ποια είναι τα προβλήματα ώστε να λυθούν. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος και στους βουλευτές και στα στελέχη και στα όργανα του κόμματος τα οποία έχουν επαφή με την κοινωνία. Mm-hmm. Και το λέω με καλή διάθεση για να χτυπήσω το καμπανάκι ώστε να μην φτάσουμε σε δυσάρεστες καταστάσεις. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, η Ελλάδα έχει ανάγκη μια νέα δημοκρατία δυνατή, μια παράταξη δυνατή που θα μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον. Γιατί ήταν παρόν σε όλες τις μεγάλες ιστορικές στιγμές της χώρας. Ήταν η παράταξη των μεγάλων κοινωνικών συνενέσεων, της εθνικής υπερηφάνειας. Οπότε αυτή τη νέα δημοκρατία πρέπει να συνεχίσουμε. Mm-hmm. Και να βασιζόμαστε σε άτομα τα οποία είναι στην παράταξη, ήταν στην παράταξη και θα είναι στην παράταξη. Όχι σε στελέχη που είδαν φως, μπήκανε και δεν έχουν δοκιμαστεί.
1: Μου επιτρέπετε λίγο, δεν τα θυμάμαι και όλα απ' έξω, πρέπει να δω τα χαρτιά μου. Μήπως αναφέρεστε και σε λεγεωνάριους σημειτικούς πασόκους μέσα σε αυτούς, είναι και αυτοί μέσα σε αυτούς που είδαν φως και μπήκαν. Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι τώρα, έτσι για να σας τσιγκλίσω και λίγο, ότι κάποιος άνοιξε και την πόρτα, κύριε Βαρούχα.
0: Σωστά. Καταρχήν, να διευκρινίσω ότι ένα κόμμα για να κυβερνήσει πρέπει να έχει διεύρυνση, πρέπει να απευθύνεται στο κέντρο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, πολλοί που ήρθαν στο κόμμα για να δείξουν ότι ασπάστηκαν την ιδεολογία, ότι ήρθαν για το καλό του κόσμου, για το καλό της κοινωνίας, μπορούν να υπηρετήσουν πρώτα σε άμεσες θέσεις. Όπως και εγώ, όλες οι θέσεις που έχω υπηρετήσει είναι εθελοντικές. Δόξα τω Θεώ, έχω τη δουλειά μου. Οπότε και αυτοί πρώτα μπορούσαν να δοκιμαστούν σε κάποιες θέσεις άμεσες, να αποδείξουν ότι τους ενδιαφέρει το καλό της κοινωνίας, ότι το καλό της Νέας Δημοκρατίας, ότι η ιδεολογία την ασπαζόμαστε με αυτά που πρέπει να γίνουν, χωρίς γωνίες κλπ. Οπότε και αφού περάσουν από αυτό το στάδιο, να προσφέρουν και αυτοί mm-hmm. μετά και σε κάποια θέση. Δεν είμαι αρνητικός.
1: Αυτό έχει πληγώσει. Το λέω γιατί είστε ένας άνθρωπος που προφανώς έρχεστε σε επαφή. Είστε από αυτούς που έρχονται σε επαφή. Άσχετα αν δεν κυνηγάτε το Σταυρό, έρχεστε σε επαφή καθημερινά και μέσω της επαγγελματικής σας ενασχόλησης, αλλά συνολικά με τον κόσμο. Αυτό έχει πληγώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι από το Πασόκ εν προκειμένου ήρθαν στο κόμμα, έχουν αναλάβει και βαριά χαρτοφυλάκια κιόλας. Ή όχι τόσο βαριά, πάντως είναι στην πρώτη γραμμή. Έχει πληγώσει τον κόσμο της Δημοκρατίας.
0: Θεωρώ πως σε ένα σημείο, ναι, είπα και στην αρχή, είναι καλό να έρχονται στελέχη, mm-hmm. αλλά να έρχονται στελέχη τα οποία έχουν να προσφέρουν κάτι, όπως ο κύριος Πυρακάκης. Mm-hmm. Ο κύριος Πυρακάκης έχει φτάσει να είναι τώρα πρόεδρος του Υπουργού Οικονομικών του Eurogroup.

0: μια πάρα πολύ σημαντική θέση. Να έρχονται, αλλά να έρχονται άτομα που μπορούν να προσφέρουν. Όχι μια, τα άτομα που απλά θα είναι σε μια θέση και απλά θα κοιτάνε το δικό τους προσωπικό συμφέρον. Το έχουμε υποχρεώσει σαν παράταξη για τη συνέχειά της. Και το λέω αυτό γιατί το συζητούσα το πρωί με ένα παλιό νεοδημοκράτη και λέγαμε πάλι ότι επειδή όλα κάνουν τον κύκλο τους και αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε, όταν πάλι βρεθούμε στα κάτω μας, εμείς πάλι θα έρθουμε για να σώσουμε την παράταξη.
1: Εσείς θα βγείτε μπροστά. Εμείς
0: θα βγούμε πάλι μπροστά. Οπότε για να μην περνάμε ξανά μπροστά, χτυπάμε αυτό το καμπανάκι, ώστε να ξαναπάρουμε το δρόμο μας. Έχει κάνει πολλά καλά η κυβέρνηση. Το αρνητικό της χώρας είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Εκεί το εστιάζω. Γιατί όταν πεις ένα 41% και δεν έχεις αντιπολίτευση, δυστυχώς πολλά πράγματα θα τα κάνεις και με λίγο, μια μικρή υπεροψία.
1: Αυτό ήθελα να πω. Το 41% λέτε έφερε και μια έτσι υπεροψία, μια λαζονία.
0: Από ό,τι έχουν παραδεχθεί και τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη, σου δίνει αυτή. Και όχι πιο περισσότερο το 41%. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κοιτάει τον εαυτό της για το καλύτερο. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει αν υπάρχει ή όχι αντιπολίτευση. Μπορεί να μην ξαναυπάρξει αντιπολίτευση. Σημασία έχει εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό για το οποίο έδωσε 41% ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτά που περιμένει η κοινωνία.
1: Ναι, σωστά. Αυτό, εκεί θα ερχόμουν τώρα, έτσι πηγαίνοντας αρκετά πίσω στο 41%. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό. Εάν θεωρείτε ότι υπήρξανε όχι απλά καθυστερήσεις, ενώ στην υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία και εκλέχθηκε και το 2019 αλλά και το 2023, αν υπήρξε, πώς να το πω, και αμέλεια που έχει φέρει και τον κόσμο περισσότερο ίσως από άλλες περιόδους, αν και είπαμε διαχρονικά συμβαίνει αυτό στη χώρα μας, να ζητά αυτές τις εξυπηρετήσεις από τον βουλευτή. Γιατί είπατε πριν ότι ο βουλευτής έρχεται πολλές φορές και μπαίνει εκεί που θα έπρεπε να κάνει το κράτος καλύτερα τη δουλειά του. Εκεί έχει σφάλει η Νέα Δημοκρατία, έχει κάνει λάθη ή πισωγυρίσματα ή έχει υπάρξει αμέλεια στο να τρέξουν πιο γρήγορα μερικές μεταρρυθμίσεις.
0: Δέστε, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση από το 19 μέχρι σήμερα. Απλά έπρεπε να γίνουν και κάποιες περισσότερες βαθιές τομές στο κράτος, στο βαθύ κράτος, ώστε να μπορείτε να εξυπηρετείτε καλύτερα πολίτες. Έχουν γίνει λάθη, το έχει παραδεχτεί και η παράταξη. Και αυτά τα λάθη θέλουμε να διορθώσουμε για να προσφέρουμε αυτό που πρέπει να προσφέρουμε στον πολίτη και στην κοινωνία και αυτό που περιμένουν από εμάς. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Και το κακό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει τόσα καλά από άποψη κυρίως εξωτερικής πολιτικής, αλλά όπως και μεγάλων έργων. Στην Κρήτη γίνονται δύο μεγάλα έργα. Ο ΒΟΑΚ που τον περιμέναμε τόσα χρόνια και το αεροδρόμιο του Καστελίου.
1: Σωστά.
0: Και στα μεγάλα πάμε καλά και στα μικρά από, τι να σας πω, από αμέλεια δημιουργούμε προβλήματα τα οποία δεν έπρεπε να υπάρχουν.
1: Πάσχουμε ακόμα στα μικρά, λέτε.
0: Στα μικρά πάσχουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι βέβαια αντιστεκόμαστε πολύ ακόμα και οι πολίτες σε μερικές τέτοιες αλλαγές. Ή, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, τα συνδικαλιστικά σωματεία. Το λέω αυτό γιατί, επειδή συζητήσαμε έτσι, είπαμε δύο πράγματα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με ενδιαφέρον να ακούω και πολλά γαλάζια στελέχη να λένε ότι πολλές φορές προσπαθήσαμε, αλλά υπήρχε πολιτικός αντίκτυπος. Και το λένε ευθέως και απολογητικά, αν με επιτρέπετε να το πω έτσι. Λέω λοιπόν ότι πολλές αλλαγές βρίσκουν και στεναρή αντίδραση. Και εκεί, τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν θα ανεχότανε την όποια αντίσταση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι όντως ο Πρωθυπουργός κατάφερε και...
0: Θεωρώ ότι πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω. Δηλαδή να μην κάνει πίσω σε κάποια θέματα τα οποία θα κάνουν καλό στο γενικό σύνολο για να ευνοηθούν μερικές μικρές ομάδες. Πρέπει να βάλει περισσότερο το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτό θέλει ο πολίτης. Μην χάσουμε άλλη μία περίοδο μεταρρυθμίσεων η οποία δεν έχει γίνει και να λέμε χάθηκε αυτή η περίοδος ενώ μπορούσαν να γίνει πολλά. Όταν παίρνει 41% μπορεί να έχει το αλαζονικό και το ότι δεν έχει αντίπαλο, αλλά απ' την άλλη σου δίνει και τη δυνατότητα να κάνει βαθιές αλλαγές. Αυτές τις βαθιές αλλαγές περιμένει ο κόσμος. Αυτές τις βαθιές αλλαγές μας μεταφέρει ότι εμείς θέλουμε να γίνουν, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να ζήσουμε όπως πρέπει σε ένα κράτος.
1: Την εκμεταλλεύτηκε σε εισαγωγικά, βάζω το ρήμα προφανώς, έτσι στο έπακρο αυτή την ευκαιρία του 41% λέει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θεωρώ ότι δεν την εκμεταλλεύτηκε όπως έπρεπε. Δηλαδή, η πρώτη τετραετία γίνανε πολλά περισσότερα.

0: περισσότερα πράγματα σωστά, που ήμασταν με μια αντιπολίτευση, που ήμασταν λίγο με την πλάτη στον τοίχο, από ότι από το 23 και μετά, mm-hmm. που υποτίθεται ότι θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε πιο άνετα. Mm-hmm. Επειδή δεν είχαμε αντίπαλο, επειδή πήραμε την ευρία αποδοχή του κοινού, επειδή απευθυνόμασταν σε όλη την κοινωνία. Εκεί πέρα δεν γίνανε όσα πράγματα έπρεπε να γίνουν και όσο γρήγορα έπρεπε να γίνουν.
1: Επιστρέφω λίγο, αν μου επιτρέπετε, προφανώς στα δυσπαραίτησή σας, γιατί έτσι πάλι με πολύ ενδιαφέρον διάβαζα να περιγράφετε συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας παγωμένους και προβληματισμένους, μιλώ για το συνέδριο. Είπατε ότι ήταν το πιο άψυχο και απογοητευτικό που έχει γίνει ποτέ. Γιατί το λέτε? Το λέω με την έννοια ότι έχετε παρακολουθήσει και πολλά. Τι ήταν διαφορετικό αυτή τη φορά?
0: Είχε χαθεί λίγο η σχέση του νεοδημοκράτη, mm-hmm. των μελών, με τα στελέχη της παράταξης. Δεν υπήρχε αυτή η σύνδεση που υπήρχε στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν φταίγαν όλα τα πράγματα που είχαν γίνει τον τελευταίο καιρό, ότι είχε παραμεληθεί το θέμα. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα κόμμα, δίνει περισσότερη σημασία στο κυβερνητικό έργο και λιγότερο στην παράταξη. Και είχε παραμεληθεί λίγο η παράταξη από το 23 μέχρι τώρα. Και υπήρχε μια παγωμάρα. Δεν υπήρχε η σύνδεση και ο ενθουσιασμός που υπήρχε παλαιότερα χρόνια. Αυτό βέβαια φτιάχνει. Αυτό πρέπει να το δουν αυτοί που πρέπει να το δουν και να ξαναζεστάνουν τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης, γιατί πάμε σε εκλογική χρονιά. Είναι μικρή χρονική περίοδος και πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία θα φέρουν πάλι κοντά τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να τον συστάνουν και να καταλάβουν ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτός που βγάζει τις κυβερνήσεις. Σε αυτόν πρέπει να σέβονται και σε αυτόν πρέπει να απευθύνονται.
1: Έχει απομακρυνθεί, γίνομαι πολύ συγκεκριμένη τώρα, γιατί είστε και ένας άνθρωπος έτσι ευθύς και μιας και συναντιόμαστε σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Έχει απομακρυνθεί, λέτε, ο Πρωθυπουργός από την κοινωνία, από τους πολίτες. Προφανώς ο Πρωθυπουργός δεν είναι ο άνθρωπος που είναι καθημερινά μεταξύ των πολιτών, εκ του ρόλου του, αλλά λέω, εκτιμάται ότι έχει χαθεί αυτή η σύνδεση του Νεοδημοκράτη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ίσως ένιωθε παλιότερα.
0: Δεν έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό. Έχει να κάνει πολλές φορές, το παθαίνουν και οι βουλευτές, το παθαίνουν και οι υπουργοί. Mm-hmm. Έχουν να κάνει με τους ανθρώπους που έχουν γύρω τους και τους μεταφέρουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Επειδή ένας Πρωθυπουργός δεν μπορεί να έχει πλήρη άποψη για όλα τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι φυσιολογικό να μην έχει. Γι' αυτό περιμένει και λειτουργεί σαν πυραμίδα κάθε παράταξη και κάθε κυβέρνηση, για να μεταφέρονται τα προβλήματα πάνω. Όταν αυτά τα προβλήματα πιθανώς να μην μεταφέρονται σωστά στον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Και εκεί να δημιουργείται το πρόβλημα. Δεν θεωρώ, είναι ένας ευφιέστατος άνθρωπος, είναι ικανότατος άνθρωπος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν θεωρώ ότι αν τα είχε αντιληφθεί θα είχε απομακρυνθεί. Εγώ θεωρώ περισσότερο ότι είναι πρόβλημα αυτού που τα μεταφέρουν.
1: Θέμα συνεργατών, λοιπόν.
0: Πιθανό, γιατί ξέρετε, καμιά φορά διαλέγουμε κάποιους συνεργάτες οι οποίοι μπορεί να ήταν όταν ήσουν άλλη ευθύνη έχει ένας συνεργάτης όταν είσαι βουλευτής, και άλλη ευθύνη και άλλη δυναμική πρέπει να έχει όταν είσαι υπουργός ή όταν είσαι πρωθυπουργός. Πολλές φορές το συναισθηματικό κομμάτι σε παροτρύνει να δώσεις ανάλογες ευθύνες που ίσως δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
1: Πάντως είναι ένας άνθρωπος, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, το λέω έχοντας έτσι παρακολουθήσει και την πορεία αρκετών πρωθυπουργών και μέσα από το ρεπορτάζ εννοώ, όχι από μακριά. Είναι ένας άνθρωπος ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω, που βγαίνει στον κόσμο. Δηλαδή και ειδικά τώρα σε περιόδους έτσι, πώς να το πω, έντασης, είναι ένας άνθρωπος, κάνει τις περιοδίες, είτε εντός του λεκανοπεδίου, είτε εκτός, να μας τη Σπάρτη, ήταν προχθές, πότε ήταν εχθές. Ενώ νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει από το Μαξίμου, γιατί έχουμε γνωρίσει και πρωθυπουργούς που δεν έβγαιναν. Ας μην πούμε τώρα ονόματα και δυσαρεστήσουμε κάποιους. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο ίδιος βγαίνει, συνομιλεί με κόσμο, έχει δηλαδή λίγο τον παλμό, όσο το επιτρέπεται, είπαμε, λόγω της θέσης του.
0: Αυτό είναι το μεγάλο, γιατί είναι ένας ικανότατος πρωθυπουργός, ένας ικανότατος άνθρωπος, έχει επαφή και γι' αυτό είναι η ανησυχία μας. Αφού έχουμε τις δυνατότητες, αφού έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί να μην γίνουν αυτά που πρέπει? Mm-hmm. Αυτό είναι, γιατί αν ήταν κάποιος ο οποίος δεν είχε τις ικανότητες, θα λέει εντάξει, δεν είχε τις ικανότητες να περάσει. Αφού υπάρχουν οι ικανότητες, πρέπει να διορθωθούν αυτά τα πράγματα με τις κατάλληλες κινήσεις. Έχει την επαφή τον κόσμο, πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη επαφή με τον κόσμο, ίσως να πάρει και άλλους

0: ανθρώπους που θα του μεταφέρουν σωστότερα τον παλμό του κόσμου. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω τι χρειάζεται.
1: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τι ξεχωρίσατε από την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένγκια, στον οποίο κάνατε και έτσι, ιδιαίτερη αναφορά στην ανακοίνωσή σας, γιατί λέτε ότι παρόλο την απογοήτευση που γενικά υπήρχε στο συνέδριο, εκεί στην ομιλία του κύριου Δένγκια υπήρξε παλμός, έτσι, υπήρξε ένας ενθουσιασμός, δεν ξέρω να χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη, το λέω εγώ με δικά μου λόγια, επιτρέψτε μου. Τι ξεχωρίσατε, τι ήταν αυτό που ξεχωρίσατε στην ομιλία
0: του Υπουργού? Μεγαλύτερο, ίσως έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, επειδή ήταν λίγο πιο νοθρές οι υπόλοιπες ομιλίες, mm-hmm. ήταν η σύνδεση που υπήρχε με τον Νεοδημοκράτη. Mm-hmm. Είναι φυσιολογικό όταν κάποιος προέρχεται από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας να υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση με το κοινό. Ξέρει καλύτερα πώς να μιλήσει, τι πράγματα να πει, τα οποία πάνε κατευθείαν στην ψυχή του Νεοδημοκράτη. Mm-hmm. Και πέραν αυτού ήταν και ένας ικανότατος υπουργός που σε όλα τα υπουργεία που έχει διατελέσει έχει προσφέρει άριστο έργο. Οπότε ο ενθουσιασμός, οι κατάλληλες λέξεις και τα κατάλληλα συναισθήματα είναι που οδηγούν μια ομιλία. Και τα κατάλληλα λόγια που οδηγούν μια ομιλία, αν θα είναι βαρετή ή αν θα είναι ενθουσιώδης και θα μεταφέρεται στο κοινό. Σωστά. Mm-hmm.
1: Όπως καταλαβαίνετε, στέκομαι λίγο σε αυτό, πέραν της προσωπικής, ξαναλέω, αναφοράς που κάνετε στην ανακοίνωσή σας, και γιατί υπήρξε αυτή η ανάρτησή σας έτσι, με τον κύριο Δένγκια και αμέσως μετά ακολούθησε η παρέτηση. Καταλαβαίνετε τώρα, μιλώ.
0: Ψάχνετε κι εσείς δημοσιογράφοι.
1: Ψάχνω λίγο να δω μήπως βγάλω καμία είδηση. Αλλά πάω να πω ότι σας ρωτώ έτσι για τον κύριο Δένγκια, γιατί προφανώς, ακριβώς επειδή είστε στέλεχος της παράταξης και πολλά χρόνια τώρα, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα και να διαβάζετε και πίσω από τις γραμμές. Το λέω για αυτή την κριτική που δέχεται πολλές φορές ο κύριος Δένγκιας, για είτε στρογγυλεμένες θέσεις που εκφράζει, είτε για φανερές ή λιγότερο φανερές αιχμές που αφήνει. Θυμίζω ότι πότε ήταν, χθες προχθές, αν δεν κάνω λάθος, είπε ο ίδιος ότι εγώ δεν ήμουν ποτέ φίλος της πολιτικής και της τακτικής των ήρεμων νερών, μιλώντας για αυτή την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα με την Τουρκία. Πάμε να πω ότι ίσως δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν μιλώ μόνο για την παρέτηση σας προφανώς. Λέω για την ομιλία του κυρίου Δένγκια που ενθουσίασε, όπως μου μεταφέρετε, και τους συνέδρους. Περισσότερο τουλάχιστον από ό,τι άλλες ομιλίες.
0: Είναι μια ισχυρή προσωπικότητα ο κύριος Δένγκιας, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Μια προσωπικότητα η οποία ακτινοβολεί, οπότε έχει μια προσωπική παρουσία, έχει ένα λόγο, ο οποίος είναι και για θέματα της κοινωνίας και για θέματα εξωτερικής πολιτικής, στην οποία πάντα αυτά που λέει έχουν μία βάση και μία λογική και ποτέ δεν θα ξεφύγει ή θα πει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πει.
1: Είναι ένας από τους ανθρώπους ο κύριος Δένγκιας, κατά τη γνώμη σας, που θα πρωταγωνιστήσει ή θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης
0: αποφασίσει,
1: είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών.
0: Δεστινή,
1: Δελφίνη, λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κύριε Βαρούχα.
0: Δεν ξέρω αν είναι αυτή τη λέξη.
1: Πρωταγωνιστές.
0: Ο κύριος Δένγκιας ούτως ή άλλως είναι ένας πρωταγωνιστής, είναι από τους κορυφαίους υπουργούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόεδρο, όμως, ούτως ή άλλως, έχουμε πρωθυπουργό, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ο ίδιος ο πρωθυπουργός κάποια στιγμή ολοκληρώσει το έργο του, θεωρώ ότι είναι ένα ικανότατο στέλεχος για να μπορέσει να πρωταγωνιστεί στην επόμενη μέρα. Mm-hmm.
1: Πάντως, έρχομαι λίγο, επειδή το είπατε κι εσείς, η αλήθεια είναι ότι κινούμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Δεν έχουμε επισήμως βέβαια προκήρυξη εκλογών ακόμα. Ένα αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού αυτή. Αλλά κινούμαστε ατύπως σε προεκλογική περίοδο. Το λέω γιατί με την παρέτησή σας, για την παρέτησή σας, άκουσα και ανθρώπους να λένε: μα τώρα γιατί. Γιατί τόσο καιρό τώρα. Μάλιστα, άκουσα και θέλω να σας ρωτήσω, μιας και σας έχω απέναντι μου, ότι αυτούς τους προβληματισμούς που εκφράζετε, να και απόψε εδώ παρέα, δεν τους είχατε θέσει υπόψη των οργάνων? Αν δεν κάνω λάθος, εσείς θα μου το επιβεβαιώσετε ή όχι αυτό.
0: Λάθος είναι αυτό. Δεν το είχα εκφράσει εξωτερικά. Εντός των οργάνων είχαν αναφερθεί αυτά τα προβλήματα. Απλά επειδή έβλεπα ότι δεν εισακούονταν εντός των οργάνων, ήθελα να το κάνω για το καλό της παράταξης. Mm-hmm. Να ακουστεί περισσότερο ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Σας τα μεταφέρουμε, δεν τα ακούτε. έπρεπε να χτυπηθεί ένα καμπανάκι με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Ας ήταν και αυτή η παρέτηση. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, ας ήταν μια μικρή-μικρή αρχή, ώστε να μπούμε σε ένα δρόμο στον οποίο θα λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Mm-hmm.
1: Πάντως, επίσης, ξεκαθαρίσατε, σε δεύτερο χρόνο βέβαια και αφού κάναμε αρκετή συζήτηση, ότι δεν προτίθεστε να φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία, από την παράταξη. Το είπατε και στην εισαγωγή σας βέβαια, αλλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί ξέρετε, είναι πονηρές οι εποχές. Έχουμε διάφορα κόμματα από δεξιά και αριστερά. Οπότε καλό είναι να το πούμε και αυτό.
0: Σωστό. Η Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι μου, είναι η οικογένειά μου. Εγώ την οικογένειά μου και το σπίτι μου θα κάτσω να το φτιάξω. Δεν θα φύγω από το σπίτι μου και την οικογένειά μου. Μπορεί να μην μετέχω σαν στέλεχος ή σαν μέλος, αλλά την οικογένειά μου δεν τη χαρίζω σε κανένα.
1: Ξεκάθαρη η δήλωση και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι. Επειδή και πάλι το είπατε και απόψε εδώ, ότι πολύ καιρό τώρα σας προβλημάτιζαν διάφορα, το σκεφτόσασταν, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν μιλούσατε τουλάχιστον δημοσίως. Δεν είχατε κρούσει καμπανάκι δημοσίως.
0: Μεταξύ των στελεχών γινόντουσαν αυτές τις κουβέντες.
1: Από εδώ και πέρα, και δεδομένου ότι πήρατε την απόφαση να αποχωρήσετε μεν, αλλά όχι από την παράταξη. Δημοσίως θα παρεμβαίνετε, έχετε υπόψη σας καθόλου πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα σε αυτό το επίπεδο, στο ότι... Παιδιά, εδώ πρέπει να ξαναχτυπήσουμε καμπανάκι ή να επισημάνουμε τα κακό σκήμενα για να διορθωθούν πράγματα.
0: Θεωρώ ότι ο ρόλος ενός ψηφοφόρου, ενός ανθρώπου που αγαπάει την παράταξη, αγαπάει την κοινωνία, είναι να παρεμβαίνει όταν βλέπει ότι δεν πάει κάτι σωστά, ώστε να λέει την άποψή του και μέσα από τη συζήτηση, μέσα από τις διαφορετικές απόψεις, να οδηγούμαστε στη λύση. Αν όλοι δεν έχουμε άποψη, αν όλοι δεν συμμετέχουμε, αν όλοι δεν βλέπουμε τα κακό κείμενα να τα λέμε για να διορθωθούν, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά σαν κοινωνία. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες. Mm-hmm. Αυτό δεν πρέπει να το κάνω μόνο εγώ. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το κάνουν όλοι οι οποίοι θεωρούν, όταν βλέπουν το κακό κείμενο, να βγαίνουν μπροστά να το λένε. Πριν ήμουνα με κάτι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μου λένε: Βασίλη, έχεις δίκιο, αλλά ένας κούκος δεν φαίνει την άνοιξη για να ακουστούν. Μπορούν να γίνουμε πολύ κούκκι.
1: Ναι, προφανώς. Θα μπορούσατε σε κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν λέτε, και αν μου επιτρέπετε να το θέσω έτσι, έτσι το λέτε και σε άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σε φίλους, σε μέλη της παράταξης, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην ανοχή και στις λευκές επιταγές. Χρησιμοποιώ δικές σας λέξεις. Ακριβώς, και ναι. Η ανοχή και οι λευκές επιταγές.
0: Λευκές επιταγές δεν πρέπει να δίνονται σε κανέναν και ποτέ. Πρέπει να υπάρχει η κριτική, αλλά πάντα η καλοπροαίρετη κριτική, η οποία είναι δημιουργική κριτική και η οποία κάνει καλό. Mm-hmm. Όπως κριτική κάνεις και στην οικογένειά σου μέσα. Όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά στην οικογένειά σου, έρχεται, το συζητάς, αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Το ίδιο πρέπει να γίνει και η παράταξη. Η παράταξη πρέπει να λειτουργεί σαν οικογένεια. Mm-hmm. Αυτή είναι η σύνδεση που λέω ότι έχει χαθεί. Πρέπει να ξαναγίνουμε οικογένεια. Mm-hmm. Όταν γίνουμε οικογένεια, όλα θα πάρουν τον δρόμο.
1: Άρα λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος της κουβέντας μας. Άρα λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει προς τις εκλογές ενωμένη. Το λέω γιατί στάθηκε σε αυτό πολύ ο Πρωθυπουργός και στην ομιλία του στο συνέδριο και στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και μάλιστα είπε ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να στείλει η Νέα Δημοκρατία προς τα έξω, ότι πηγαίνει ενωμένη. Πηγαίνει ενωμένη η παράταξη ή θα μπορούσε και λίγο καλύτερα, κύριε Βαρούχα?
0: Πιστεύω και λίγο καλύτερα, αλλά είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού να το φτιάξει. Mm-hmm. Έχουμε δρόμο ακόμα. Υπάρχει. Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ περισσότερος από τον κανονικό χρόνο.
1: Αυτό είναι αλήθεια, δεν το συζητώ.
0: Οπότε και γι' αυτό βγήκα να μιλήσω και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να βγαίνουν όλοι να μιλάνε, ώστε να προλαβαίνουμε λάθη και διορθώσεις που πρέπει να γίνονται.
1: Εκτιμάτε πάντως ότι οι εθνικές κάλπες, όποτε και αν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός αυτές να στηθούν είτε στο τέλος της στρατείας είτε λίγο νωρίτερα, θα φέρουν την Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, όπως τουλάχιστον φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Όμως, αυτοδυναμία, εκτιμώ ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί σε αυτή τη φάση.
0: Θέλουμε να δούμε τώρα όλα τα κόμματα που θα βγουν. Mm-hmm. Δέστε, σε μια εκλογική διαδικασία στην οποία κατεβαίνουν πάρα πολλά κόμματα, είναι δύσκολο να βγει αυτοδυναμία. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς πρέπει να βάλουμε όλες τις μας δυνάμεις να λειτουργήσουμε σαν αυτοδύναμη, για να βγούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει ξανασυγκυβερνήσει, όταν είναι για το καλό του τόπου, θα βρεθεί πολιτική δύναμη με την οποία θα συνεργαστεί και με την οποία

0: θα μπορέσει η χώρα να βρει τον ίσιο δρόμο. Η χώρα πρέπει να συνεχίσει να, να έχει την ηρεμία της, να βελτιωθούν τα οικονομικά και τα κοινωνικά πράγματα της χώρας. Οπότε ισχυρές κυβερνήσεις θα φέρουν αυτά. Αδύναμες κυβερνήσεις δυστυχώς φέρουν άλλα αποτελέσματα.
1: Προφανώς είστε κι εσείς υπέρμαχος της πολιτικής σταθερότητας, έτσι δεν είναι, αντιλαμβάνομαι, κύριε Βαρούχα. Μάλιστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εκτιμάτε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα βγάλουν νικητή τη Νέα Δημοκρατία.

0: δεν τίθεται τέτοιο θέμα, τέτοιο. Δηλαδή. Πάω να πω με την έννοια ότι επισημαίνονται λάθη, αλλά φαντάζομαι δεν θεωρείται ότι είναι τόσο καθοριστικά ώστε να αλλάξουν άρδιν το σκηνικό όπως το ξέρουμε τώρα μέσω των δημοσκοπήσεων.
1: Αυτά τα λάθη δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο για το αν θα βγούμε πρώτοι ή όχι. Το πρώτο είναι δεδομένο. Αυτά τα μικρά λάθη, αν διορθωθούν, έχουν να κάνουν με την αυτοδυναμία. Εκεί, και γι' αυτό το τονίζω, ότι οι μικρές διαφορές, οι μικρές επισημάνσεις, οι μικρές λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά. Αν φτιάξουμε αυτές τις λεπτομέρειες, θεωρώ ότι μπορούμε να φτάσουμε στην αυτοδυναμία, αλλά πρέπει να διορθώσουμε τα κάποια λαδάκια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε απόψε στο στούντιο και κάναμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να σας δεσμεύσω δε δημοσίως, θα ήθελα, σε ένα ικανό χρονικό διάστημα από σήμερα, να τα ξαναπούμε, να δούμε αν θα έχουν διορθωθεί κάποια από αυτά τα λαθάκια, όπως λέτε κι εσείς.
1: Με μεγάλη μου χαρά, ήταν τιμή που παρευρέθηκα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Με εκπομπή σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Εγώ. Καλό βράδυ, κύριε Βαρούχα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
5: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
6: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
7: Στην Cosmote TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Cosmote Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Cosmote TV. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
10: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών.

παιδικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
2: Χωριάτικα λουκάνικα Κρέτα Farms. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
9: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
8: Τι χρωστάω?
9: Είναι 50 ευρώ.
8: Α. Να το. Το ακούσατε?
10: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ανοίξουμε λίγο την βεντάλια της συζήτησης επί της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί πολλά συμβαίνουν προφανώς στις τελευταίες ημέρες, στο τελευταίο διάστημα. Έχουμε και άλλα μπροστά μας την επόμενη εβδομάδα. Εννοώ ότι θα βγούμε λίγο από το πλαίσιο της κυβερνώσας παράταξης, στην οποία εστιάσαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Όχι ότι θα πούμε και για τη Νέα Δημοκρατία, εννοείται ότι θα πούμε. Έχω μαζί μου και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τον χρόνο που μου διαθέτει. Εκ των προτέρων τον ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Μουρούτης, πολιτικός αναλυτής, είναι και διευθυντής, θυμίζω, στο thepresident.gr. Μπορείτε να τον ακούτε και μέσα από το ραδιόφωνο, εννοείται. Πολύ πράγμον ο κύριος Μουρούτης. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για όσα κάνετε, γιατί είναι πάρα πολύ διαστητική και ουσιαστική η εκπομπή.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Μουρούτη, πολύ. Τι λέτε να ξεκινήσουμε λίγο, επειδή στο πρώτο μέρος της εκπομπής ασχοληθήκαμε λίγο μετά της κυβερνώσας παράταξης, μετά της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω με φόντο το 16ο συνέδριο του κόμματος, το λέω με φόντο την εκλογική ετοιμότητα στην οποία έθεσε το κόμμα ο Πρωθυπουργός. Ξεδίπλωσε εκεί λίγο και την ατζέντα για το 2020.

0: 2030, για την Ελλάδα του 2030, όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, φαντάζομαι, θα συμφωνήσετε σε αυτό, ότι υπάρχουν έτσι γκρίνιες, θα το πω, παράπονα θα το πω, εχμές θα το πω. Δεν ξέρω κατά πόσο έτσι αυτές οι γκρίνιες, οι εχμές, τα παράπονα θα παραμείνουν στο δρόμο προς τις εθνικές κάλπες και αν θα δημιουργήσουν ουσιαστικά, εννοώ κύριε Μουρούτη, κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία ή αν θα λειτουργήσει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.
1: Κοιτάξτε, πάντα στα κυβερνητικά κόμματα υπάρχουν γκρίνιες και παράπονα. Πάντα στην εξουσία υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Όταν ασκείται η εξουσία και η διοίκηση υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Εγώ προς το παρόν δεν έχω δει ιδεολογικού χαρακτήρα διαφοροποιήσεις. Δηλαδή διαφοροποιήσεις που παράγουν ισχυρό πολιτικό ρήγμα σε κόμματα εξουσίας. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία παρά την προφανή φθορά της, είναι ένα κόμμα το οποίο κυβερνά 7 χρόνια με αυτοδύναμη παρουσία την Ελλάδα, είναι πρώτη με υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον δεύτερο αντίπαλό της. Και τα προβλήματα τα πολιτικά εντοπίζονται κυρίως στην αντιπολίτευση και λιγότερο στην κυβέρνηση. Όμως, γιατί δεν μου αρέσει να ωρεοποιώ τα πράγματα, στην κυβέρνηση υπάρχουν οι κυριότερες φωνές αντίθεση που προέρχονται από τους δύο πρώην ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας, τους δύο πρώην αρχηγούς, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Και είναι κυρίως διαχειριστικού χαρακτήρα, κατά την άποψή μου, οι αντιθέσεις. Δεν εδράζονται σε μείζωνα ζητήματα. Όταν λέω διαχειριστικού χαρακτήρα, βεβαίως μπαίνει μέσα και το ζήτημα το παρακολουθήσεων, γιατί αυτό είναι το βασικό ζήτημα που έχει τεθεί και από τους δύο μαζί. Και ο κύριος Σαμαράς, όπως πάντα, βάζει και τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
0: Τώρα θα σας διακόψω, συγχωρέστε με. Επιτρέψτε μου, κύριε Μουρούτη, έτσι να είναι και λίγο πιο ζωντανός ο διάλογος, γιατί θέλω να σας τσιγκλάω και λίγο. Εγώ τώρα, ακούγοντας τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εντάξει έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά παραμένει πρώην Πρωθυπουργός. Δεν το συζητώ καθόλου. Είναι ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς. Τον άκουσα σήμερα στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, τα ντεσιμπέλ, και εντάξει, πείτε άντε τα ντεσιμπέλ, ήταν επί της ουσίας κριτική. Μίλησε για υπονόμευση των θεσμών, προειδοποίησε ότι αν δεν αλλάξει η ρότα η κυβέρνηση σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι μια έτσι κριτική, πώς θα το πω, λίγο απαλή ή εξ αποστάσεως.
1: Μέχρι στιγμής θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο κύριος Σαμαράς όλα αυτά τα χρόνια, καταρχάς που πολιτεύεται, έχει μια συγκεκριμένη στάση στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, η οποία έχει περισσότερες εχμές από ό,τι έχει, για παράδειγμα, η στάση του κυρίου Καραμαλή, πάντα σε όλα τα ζητήματα, είτε η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση, είτε στην αντιπολίτευση, είτε είναι εντός είτε είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς. Θέλω όμως να επισημάνω, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, ότι παρά το γεγονός ότι αυτή η στάση του κυρίου Σαμαρά έχει μια συνέπεια πολιτική, όταν ο ίδιος άσκησε την εξουσία ως πρωθυπουργός, ορισμένες από τις επισημάνσεις που τώρα κάνει δεν τις εφήρμοσε ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν το βάζω ως αιχμή, αλλά το βάζω ως διαπίστωση. Όταν ασκείς την εξουσία, τα πράγματα πάντα δεν είναι όπως φαντάζουν ή όπως φαίνονται, αλλά έχουν δυσκολότερες έτσι παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο κύριος Σαμαράς, που έχει αυτή την θέση σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, θυμίζω πολύ πρόσφατα, είχε πει ότι δεν θα έπρεπε να υπογραφεί το σύμφωνο φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο ίδιος ως πρωθυπουργός είχε συναντηθεί 3 φορές με τον Τούρκο ομόλογό του, είτε ήταν ο Ερντογάν είτε ο Νταβούτογλου, και ήταν δηλαδή ο πρωθυπουργός που συναντήθηκε περισσότερες φορές από οποιοδήποτε με τον ομόλογό του, και είχε υπογράψει αντίστοιχα σύμφωνα και ο ίδιος. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν είσαι στα πράγματα και ασκείς εξουσία, μπορεί να έχεις πάγιες θέσεις, προσπαθείς να τις ενσωματώσεις. Δεν μου αρέσει να ασκώ ειδικά στον κύριο Σαμαρά κριτική. Προσπαθείς να τις ενσωματώσεις μέσα στην πραγματικότητα, την τρέχουσα πραγματικότητα. Έτσι φαντάζομαι ότι έκανε και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς ως πρωθυπουργός. Για παράδειγμα, επίσης, ασκεί κριτική σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό της Κύπρου, τη στάθμευση των 2 F-16 στην Κύπρο και στην Κάρπαθο. Θα μπορούσε κανείς να αντιλέξει, να πει ότι ο ίδιος επίσης ως πρωθυπουργός δεν είχε στείλει στην Κάρπαθο αντίστοιχους πυράβλους ή στην Κύπρο αντίστοιχα F-16. Άρα η πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία που αντίστοιχα με τις συνθήκες που υπάρχουν, αντίστοιχα λειτουργεί το κράτος. Σχετικά στα εθνικά θέματα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει πάντα να υπάρχει ομοψυχία, και όχι μόνο εσωτερικά στα κόμματα ομοψυχία.

0: αλλά ευρύτερη ομοψυχία και πέραν των κομμάτων. Δηλαδή, νομίζω ότι η εκάστοτε κυβέρνηση και η συγκεκριμένη θα πρέπει να την αναζητήσει και στην αντιπολίτευση, ό,τι αφορά τουλάχιστον τα ελληνοτουρκικά.
1: Βέβαια, θα έρθουμε και σε αυτό. Θέλω να κλείσω λίγο αυτό το πρώτο έτσι, κομμάτι της συζήτησής μας που αφορά τα της Νέας Δημοκρατίας. Εάν θεωρείτε ότι. Καταρχάς, αν ο Αντώνης Σαμαράς, αντιλαμβάνομαι ότι το τελευταίο διάστημα έχουν επανέλθει και μάλιστα έτσι, με πολύ έντονα τα σενάρια σε σχέση με νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση, αλλά θα ήθελα και να κλείσουμε με ένα σχολείο σας για το εάν γενικά αυτές οι δημόσιες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, συν αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει τελικά το νέο κόμμα, αν πληγώνουν την κυβερνητική παράταξη και αν υπάρχει περίπτωση έτσι, να τις κλέψουν. Κυρίως αναφέρομαι κύριος Μουρούτη σε αυτή τη μεγάλη γκρίζα ζώνη αυτών των ψηφοφόρων που ακόμη μένουν σε απόσταση και δεν εκδηλώνονται για το τι σκέφτονται να κάνουν στην εθνική κάλπη.
0: Εμένα μου αρέσει να μιλάω θεσμικά περισσότερο και λιγότερο στο στενό κομματικό πλαίσιο. Και θεσμικά εγώ θα ήθελα να πω την πάγια θέση μου ότι θεωρώ ότι κάθε ένας πολιτικός που έχει συμμετάσχει στην εξουσία στον ανώτατο βαθμό, είτε ως πρωθυπουργός και σε άλλους ρόλους, είτε ως υπουργός εξωτερικών, είναι χρήσιμος και μετά την περίοδο που αφιπηρετεί από αυτά τα καθήκοντα. Άρα, θεωρώ ότι έχει υποχρέωση η πολιτεία, είτε είναι η τρέχουσα πολιτεία, είτε είναι ισχυρή, είτε είναι λιγότερο ισχυρή, να θεσπίσει ένα άτυπο ή ένα πιο ασυγκροτημένο όργανο, προκειμένου να λένε αυτοί οι άνθρωποι τις θέσεις τους, τις απόψεις τους και να καταθέτουν τη σοφία τους. Σκεφτείτε ότι όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί κρίσεις, έχουν αναπτύξει προσωπικές σχέσεις με ομολόγους τους, έχουν γνώση των θεμάτων, άρα η κάθε συνεισφορά τους στα δημόσια πράγματα είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Θεωρώ λοιπόν ότι μετά την αφιπηρέτηση. Καλό είναι οι άνθρωποι που έχουν ασκήσει τόσο υψηλά καθήκοντα να είναι χρήσιμοι σε ένα όργανο τύπου γερουσίας, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπως εφαρμόζεται στο εξωτερικό, που θα μπορούν να καταθέτουν την σοφία τους. Σε ό,τι αφορά η Νέα Δημοκρατία και αν αυτή πληγώνεται. Κοιτάξτε, ηθικά, αξιακά ναι. Όταν ένα κόμμα έχει μια παράταξη, έχει συνέχεια και έχει ένα παρελθόν και μέλλον, ναι. Όμως, δημοσκοπικά δεν φαίνεται να επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία. Και αν θέλετε την πιο προωθημένη άποψη, τη δική μου, θεωρώ ότι επειδή ο κ. Σαμαράς έχει περιορίσει πολύ τον πολιτικό του λόγο σε πιο συντηρητικά κοινά, σε πιο συντηρητικά ακροατήρια, πέραν της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας, πιθανολογώ ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον κ. Σαμαρά θα εντάξει εντός των τυχών του συντηρητικές ψήφους ή πέραν της Νέας Δημοκρατίας ψήφους που είτε είχαν ήδη φύγει εκτός Νέας Δημοκρατίας, είτε ήταν στην γκρίζα ζώνη με προοπτική να φύγουν εκτός Νέας Δημοκρατίας, ούτως ή άλλως. Άρα αυτές οι ψήφοι, εάν τελικά γίνει κόμμα, αν ενσωματωθούν στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, νομίζω ότι θα είναι γενικότερα καλό για τη Νέα Δημοκρατία να είναι σε ένα κόμμα που επικεφαλής θα είναι πρωθυπουργός και όχι κάποιος ανεξέλεγκτος, αν θέλετε, λαϊκιστής ηγέτης της άκρας δεξιάς ή της συντηρητικότερης δεξιάς, που συνήθως ο λόγος τους έχει και μία μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο λαϊκισμό.
1: Σωστό.
0: Άρα συνοψίζοντας, κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει κόμμα. Κατά την άποψή μου, αν κάποιος μου ζητούσε την άποψή μου, θα του έλεγα να μην κάνει κόμμα, γιατί σημαντικότερο σε έναν πρωθυπουργό, πρώην πρωθυπουργό που ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, σημαντικότερο ζήτημα πλέον είναι η ιστεροφημία για έναν ηγέτη. Και η ιστεροφημία, κατά την άποψή μου, κερδίζεται με πολύ μεγάλο κόπο. Ο κύριος Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός και θα ήταν λάθος για τον ίδιο να μην διαφυλάξει την ιστεροφημία την οποία μπορεί να του δώσει ο ελληνικός λαός και μέσα από την παράταξη της Νέα Δημοκρατία που τον τίμησε, όπως και ο ίδιος είπε, ως τον πρώτο εκλεγμένο αρχηγό της.
1: Από την βάση. Το κλείνω λίγο εδώ, αν και θα μπορούσαμε προφανώς να πούμε πολλά, γιατί θέλω να πάμε λίγο και στην αντιπολίτευση και στα νέα κόμματα, μιας και εχθές στη Θεσσαλονίκη είχαμε την ανακοίνωση του νέου κόμματος υπό την Μαρία Καριστιανού, αλλά μένω καταρχάς στην αντιπολίτευση αξιωματική και ελάσσονα, όπως την ξέρουμε τώρα. Καταρχάς, αυτός ο κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού, πώς σας βρίσκει, κύριε Μουρούτη, το λέω, γιατί είπατε μεν και σωστά ότι με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα η Νέα Δημοκρατία διατηρεί και μάλιστα με άνεση τη διαφορά της από το δεύτερο κόμμα, αν και έχει υποστεί φθορά, φαίνεται αυτή την ώρα και πάντα δημοσκοπικά μιλώντας ότι δεν υπάρχει κάποιος

0: να μπορεί έτσι, να αμφισβητήσει αυτή την κυριαρχία. Τι λέτε.
1: Πρωτιά, θα το πούμε πιο σωστά. Την πρωτιά, γιατί την κυριαρχία πρωτιά, είναι πολύ σωστά. Χρήσιμη λέξη. Και θα την βάλω, γιατί τη δανείζομαι από εσάς τη λέξη κυριαρχία, για να την βάλω στην εξίσωσή μας, ότι μέχρι σήμερα στις δύο θητείες η Νέα Δημοκρατία ήταν πολιτικά κυριαρχή, δηλαδή ήταν αυτοδύναμη, που πλέον είναι πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε κόμμα τα τελευταία χρόνια να κατακτήσει την αυτοδυναμία, και έχει υποχρέωση κοινωνική και πολιτική να εντάξει στους κόλπους της και τις δυνάμεις που ήταν εκτός κόμματος. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι ενέταξε πάρα πολλούς υπουργούς προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, από το Ποτάμι και από άλλους πολιτικούς χώρους και από την αριστερά, αν θέλετε.
0: Δεν αρέσει, μάλιστα, βέβαια, αυτό και πάρα πολύ σε αρκετούς.
1: Υπέστη κριτική, αλλά θεωρώ ότι είναι υποχρέωση μιας παράταξης ή ενός πρωθυπουργού να εκπροσωπεί το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, τουλάχιστον των συστημικών πολιτικών δυνάμεων, είτε είναι εντός του κόμματος, το σύνολο των πολιτών, θα έλεγα, είτε είναι εντός του κόμματος ή της παράταξής του, είτε είναι εκτός. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα, από την κυριαρχία τώρα περνάμε απλά στην πρωτιά με βάση τις δημοσκοπήσεις. Η πρωτιά είναι δεδομένη, τουλάχιστον όπως δείχνει το πολιτικό σκηνικό, και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του επομένου κόμματος. Εγώ θα σας πω ότι ο πολυκερματισμός που με ρωτήσατε είναι ανησυχητικός. Και είναι ανησυχητικός για την ίδια τη δημοκρατία. Σίγουρα μια ισχυρή αντιπολίτευση κάνει καλή μια κυβέρνηση. Αν είναι καλή, την κάνει καλύτερη, και αν είναι λιγότερο καλή, την πιέζει στο να γίνει αποτελεσματικότερη.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Νομίζω λοιπόν ότι μια αντιπολίτευση η οποία θα μπορούσε να αποτελεί και εναλλακτική πρόταση εξουσίας, θα ήταν ένα πολύ θετικό ζητούμενο για την ίδια την δημοκρατία. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα διαγωνισμό μεταξύ κυρίως του κόμματος του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Τσίπρα σε πρώτη φάση, στο ποιος θα κατακτήσει την δεύτερη θέση, προκειμένου να είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και μόνο. Δυστυχώς βλέπουμε μια ρητορική κυρίως αντίθεση και λιγότερο προγραμματική ρητορική. Και αν υπάρχει, για να είμαι δίκαιος, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει προτάσεις, αλλά αυτές οι προτάσεις δεν έχουν γίνει πολύ. Δεν έχουν επικοινωνηθεί με τον τρόπο που θα έπρεπε στην κοινή γνώμη. Δυστυχώς, η κοινή γνώμη έχει την αίσθηση ότι η ρητορική του ΠΑΣΟΚ είναι μόνο το πώς η Νέα Δημοκρατία θα φύγει και ο Μητσοτάκης, και όχι το πώς θα μπορούσε να αποτελεί εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Είναι θετικό για τη δημοκρατία ένα κόμμα να αποτελεί εναλλακτική πρόταση, και η εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία επίσης είναι θετικό δεδομένο. Δηλαδή, σε κάθε δημοκρατική χώρα υπάρχουν εναλλαγές στην εξουσία. Άρα λοιπόν η εναλλακτική πρόταση θα έπρεπε για μένα να είναι ήδη ορατή και ουσιαστική και δομημένη. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Η στρατηγική και του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τα τρία πιο, αν θέλετε, συστημικά κόμματα αυτή τη στιγμή, που μπορεί κάποιος να τα φανταστεί σε μία επόμενη κυβέρνηση ή συνεργασία, έχουν ως βασική στρατηγική να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ τον ένταξε στο συνέδριό του ως βασική θέση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι λανθασμένη θέση, διότι όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, σίγουρα οι πολίτες που θέλουν να φύγει η Νέα Δημοκρατία θα ταυτιστούν πιθανότατα με το ΠΑΣΟΚ, αλλά οι περισσότεροι πολίτες που, όπως δείχνουν και οι έρευνες, θα θέλουν μια προοπτική για την επόμενη μέρα, οι επιλογές τους θα είναι πάρα πολύ περιορισμένες, και σε αυτό έχει το πλεονέκτημα αποκλειστικά η Νέα Δημοκρατία.
0: Εννοείται δηλαδή ότι, μάλλον εκτιμάται, κύριε Μουρούτη, ότι οι πολίτες πηγαίνοντας στην κάλπη θέλουν να ξέρουν τι μέλη γεννέστε μετά, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή και με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όμως, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κι εσείς μέχρι ενός σημείου ότι τα δεδομένα θα είναι πολύ διαφορετικά. Και αν έχω την αίσθηση, δηλαδή, ότι σε αυτό έχει δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν το λέει, ότι εντάξει, προφανώς πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τι θα βγάλει η κάλπη. Γιατί δεν είναι ίδιο το 28 με το 29,5 εν προκειμένου τώρα, που θα μιλάμε για μονάδες. Ή με το 25 ή το 18 με το 13, θα πω εγώ.
1: Είναι αλήθεια. Και έχει δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτό. Προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη. Όμως θα μου επιτρέψετε να επισημάνω τις αντιφάσεις του ΠΑΣΟΚ σε πάρα πολλά επίπεδα. Θεωρώ και επαναλαμβάνω ότι είναι λανθασμένη η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ μόνο της αντίθεσης. Αν δείτε, η καμπάνια του μιλάει για πολιτική αλλαγή. Η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη, μιλάει για σταθερότητα. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη του ΠΑΣΟΚ να εμφανιστεί ως ο εκφραστής των περισσότερων δυνάμεων της αντιπολίτευσης που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση και να αλλάξει η κυβερνητική εξουσία. Mm-hmm.

0: Θεωρώ όμως ότι στο τέλος της ημέρας οι πολίτες επιλέγουν πρωθυπουργό. Δεν επιλέγουν μόνο αντίθεση. Πιθανότατα να το κάνουν στις ευρωεκλογές, να το κάνουν σε κάποιες εκλογές που θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα, αλλά στο τέλος της ημέρας επιλέγουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει. Και εκεί νομίζω ότι με βάση αυτό το μήνυμα, πιθανότατα να το έχει μετρήσει κιόλας, ο Πρωθυπουργός έβαλε και τα δικά του διλήμματα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το περίφημο επιχείρημα: αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θες να το σηκώσει. Άρα λοιπόν βάζει το διλημματικό πλαίσιο των εκλογών από την πλευρά του, αν θέλετε Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη ή Κωνσταντοπούλου ή οποιονδήποτε άλλο πολιτικό αντίπαλο προκύψει στην πορεία για τις κάλπες. Είμαι βέβαιος ότι θα επιχειρήσει το Πασόκ και καλά θα κάνει, γιατί έχει θέσεις και πρόγραμμα και οφείλω να το επισημάνω, να αναδείξει τις θέσεις και το πρόγραμμά του ως εναλλακτικές προτάσεις προκειμένου ή κάποιοι πολίτες που τουλάχιστον έχουν αυτή την οπτική και αυτή την αντίληψη να έχουν μια επιλογή διαφορετική, επιλογή εξουσίας όμως και όχι μόνο επιλογή πολιτικής αντίθεσης.
1: Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα. Θέλω ένα σχόλιο σας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την αίσθηση τον τελευταίο καιρό έτσι στοιχειοδός που τα παρακολουθώ ότι στην Κουμουντούρου είναι σε μια αναμονή να χτυπήσει το τηλέφωνο, να κλειστεί ένα ραντεβού, να δούμε τι θα γίνει, να δώσει ένα νεύμα, να κάνει ένα νεύμα πρώην Πρωθυπουργός για το εάν θα υπάρξει συμπόρευση όπως επίμονα ζητά ο κύριος Φάμελος. Τι λέτε, καταρχάς εκτιμάτε ότι θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές?
0: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το βράδυ των εκλογών του 2023, όντας στο στούντιο της ΣΕΡ το βράδυ, μαζί με τον κύριο Τεμπονέρα, είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι κόμμα από το οποίο θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Και το είχα πει όχι γιατί έχω κάποια αντίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρώ ότι εντάξει, τα αρνητικά είναι περισσότερα από τα θετικά τα οποία προσέφερε στον τόπο, αλλά γιατί πίστευα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα του αντιμνημονίου, δηλαδή ενός πολιτικού ρεύματος που κυριάρχησε στη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και ολοκλήρωσε τον κύκλο του στο τέλος της δεκαετίας, θεωρώ ότι δεν έχει πια πολιτικό λόγο ύπαρξης. Δηλαδή, πάτησε σε αυτό το ποτάμι της αντίθεσης στο μνημόνιο, κυβέρνησε. Προφανώς δεν τα κατάφερε εκ του αποτελέσματος, γιατί άλλαξε και την στρατηγική του και το πρόγραμμά του, που αντιμνημονιακό κόμμα έφερε ένα πολύ σκληρό επόμενο μνημόνιο. Άρα θεωρούσα και πιστεύω ότι είχε ολοκληρώσει τον πολιτικό του κύκλο. Πιθανότατα και ο κύριος Τσίπρας αυτό να το είχε δει, γι' αυτό επιχείρησε και το περίφημο rebranding, δηλαδή να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται ως πολιτική δύναμη στα πολιτικά πράγματα. Από τη μία λοιπόν έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι αστεία αυτή η λογική. Ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφιστεί ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το να μην ξέρει αν θα υφίσταται στις επόμενες εκλογές και να διαγράφει τα στελέχη του που θέλουν να υπάρχουν εντός του κόμματος αυτού. Θεωρώ λοιπόν ότι μόνο και μόνο η συζήτηση κινείται στα όρια της, έτσι, της ελαφρότητας. Δεν ήθελα να πω πιο βαριά έκφραση. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτό ακυρωθεί ως κόμμα. Να δούμε ο κύριος Τσίπρας ως προσωπικότητα και ως ηγέτης του χώρου του οποίου θέλει να κυριαρχήσει, αν θα καταφέρει και σε ποιο βαθμό να ενσωματώσει στελέχη αυτό.
1: Μέχρι τώρα πάντως, συγχωρέστε με, γιατί εντάξει, νομίζω και σε αυτό θα συμφωνήσουμε, ότι οι παρουσιάσεις του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, της Ιθάκης, στο δεύτερο τους κομμάτι, αφού δηλαδή γινόταν μια συζήτηση μεταξύ κάποιων ανθρώπων, ενός πάνελ, νομίζω ότι και μέσα από τις ομιλίες αυτές του πρώην Πρωθυπουργού έχουμε πάρει μια γεύση τον τελευταίο καιρό. Προφανώς τα περισσότερα θα τα ακούσουμε τώρα την ερχόμενη Τρίτη με το καλό, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω κοινώς αν μέχρι τώρα σας έχει, πώς θα το πω, πείσει, όχι ότι είναι απαραίτητο, δεν βρίσκω καλύτερο ρήμα, κύριε Μουρούτη, ότι έχει πιάσει το rebranding, ότι έχει κάτι νέο να κομίσει ο κύριος Τσίπρας.
0: Κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Και δεν μιλάω, επαναλαμβάνω, με προσωπική οπτική. Μιλάω με όρους επικοινωνίας. Ο κύριος Τσίπρας έκανε δύο παράλληλες διαφορετικές στρατηγικές. Από τη μία το rebranding και από την άλλη το βιβλίο. Το rebranding τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ήθελε να εμφανιστεί με ένα καινούριο πολιτικό πρόσωπο, ενδεδειμένο με σύγχρονο τρόπο, αν θέλετε, με φρέσκες ιδέες και πιθανότατα με φρέσκα πρόσωπα. Από την άλλη, παρουσίασε ένα βιβλίο σε όλη την Ελλάδα, όπου το κεντρικό του ζήτημα ήταν να υπερασπιστεί μια πολιτική η οποία είχε κριθεί αρνητικά και ήταν η πολιτική από την οποία ήθελε ο ίδιος να απαλλαγεί. Άρα λοιπόν, το ζήτημα του rebranding σε σχέση με την. Με το βιβλίο του ήταν δύο αντίθετα μηνύματα τα οποία εξέπεμψε παράλληλα και ταυτόχρονα ο κύριος Τσίπρας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι σε επίπεδο επικοινωνίας έκανε λάθος. Γιατί παρουσιάζοντας το βιβλίο του, άρα τη δικαίωσή του για το 2015, αυτό ακύρωνε το ίδιο το rebranding. Αν πάμε λοιπόν στην προσπάθειά του να κάνει ένα rebranding, μάλλον

0: έκανε, επιχείρησε να κάνει ένα πολιτικό rebranding, όχι μέσω του βιβλίου του, μέσω της πρώτης ομιλίας που είχε κάνει στον Economist, που παρουσιάστηκε με πολύ πιο κεντρώες θέσεις, και όχι μόνο με κεντρώες θέσεις, αλλά και με σύγχρονες θέσεις που αφορούσαν και ευρύτερα κοινά, νεανικά κοινά, μίλησε για το περιβάλλον κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε στην αρχή σε κεντρό ακροατήριο, στη συνέχεια ο ίδιος περιόρισε το ακροατήριό του στα πολύ αριστερότερα, στο αριστερότερο κοινό, μιλώντας για τράπεζες που ο ίδιος ήθελε να κλείσει. Έκανε πάλι αναζήτησε πάλι το ακροατήριό του στο παλιό ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι για να περιχαρακώσει ένα πολιτικό χώρο ο οποίος είχε πολλές επιλογές και μέσω της κυρίας Κωνσταντοπούλου και μέσω του κυρίου Βαρουφάκη και μέσω πιθανότατα του ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να περιχαρακώσει αυτό το χώρο και φαντάζομαι στη συνέχεια να ξαναμετακινηθεί στο κέντρο. Άρα αυτές οι μετατοπίσεις, οι πολιτικές του κυρίου Τσίπρα, νομίζω ότι δημιούργησαν μεγαλύτερη σύγχυση παρά έδωσαν ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα για το τι ο ίδιος θα ήθελε να κάνει. Το ίδιο είναι και με τον εξώστη, αν θέλει ή δεν θέλει τα πολιτικά στελέχη. Ποια θέλει και ποια δεν θέλει. Ναι.
1: Θα έχει ενδιαφέρον όταν πια επίσημα εννοώ αρχίσει να μετράτε στις δημοσκοπήσεις και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως προς το παρόν και λόγω της όλης αυτής της φημολογίας και των έτσι, όσο ήμασταν εννοώ σε αναμονή, υπάρχει δυνητικά μια δεξαμενή που φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να τον ξανακούσει τόσο σοβαρά ώστε να πάει στην κάλπη και να τον ψηφίσει, κύριε Μουρούτη. Αλλά ας το αφήσουμε εδώ, γιατί καλό είναι να
0: πάντως
1: δούμε τι θα δείξουν.
0: Πάντως αυτή η δεξαμενή, με βάση τις δημοσκοπήσεις, είναι μικρότερη από τη δεξαμενή που ο ίδιος είχε κερδίσει στις τελευταίες εκλογές.
1: Σωστά.
0: Αν πούμε ότι το ποσοστό του ήταν στο 17%, η δεξαμενή που είναι έτοιμη να τον ξανακούσει είναι μικρότερη από αυτό το 17%. Άρα η αφετηρία του κυρίου Τσίπρα είναι ήδη πολύ χαμηλότερη και ένα κομμάτι αυτής της δεξαμενής ήδη βρίσκεται σε άλλους πολιτικούς χώρους με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Τι λέτε να πάμε να κλείσουμε αυτή τη μας τη συνάντηση με τα όσα έγιναν, παύλα, ανακοινώθηκαν χθες το βράδυ στο Λίμπιον στη Θεσσαλονίκη. Μιλώ για τη Μαρία Καρεστιανού και για το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Καταρχάς, καταλάβατε, δεν ξέρω, καταλάβατε έτσι λίγο τον ιδεολογικό χώρο εν τέλει που θέλει να κινηθεί η κυρία Καρεστιανού. Τι αποκομίσατε από αυτά που είδατε και ακούσατε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη?
0: Προσωπικά θα σας πω ότι μου θύμισε σε επίπεδο αισθητικής και σε επίπεδο συμβόλων το κόμμα που είχε δημιουργηθεί την περίοδο των Αγανακτισμένων, που θύμιζε λίγο το κόμμα του Πάνου Καμένου. Και σε επίπεδο ρητορικής σε έναν βαθμό. Από την άλλη, ο μόνος τρόπος για να κρίνω πολιτικά αυτό το κόμμα είναι τα στελέχη τα οποία παρουσίασε η κυρία Καρεστιανού. Όλα έχουν ένα πολιτικό παρελθόν. Μπορεί να είναι αποτυχημένο πολιτικό παρελθόν, αλλά όλα έχουν. Για παράδειγμα, ο κύριος Χατζιαντωνίου ήταν στην ΛΑΕ. Η κυρία Μουτσάτσου ήταν στο κόμμα του κυρίου Καζάκη μέχρι πρόσφατα στις ευρωεκλογές. Κάποια άλλα στελέχη ήταν στο κόμμα Νίκης κλπ. Όλα αυτά λοιπόν τα στελέχη που μπορεί να έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά ενώνονται με τον εξής χαρακτήρα, συμπεριλαμβάνω και τον κύριο Αυγερινό, τον δημοσιογράφο, ότι η οπτική τους για τα πράγματα είναι βαθιά αντιευρωπαϊκή και το κόμμα του κυρίου Καζάκη ζητάει την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρώπη. Της Νίκης, κατά την άποψή μου, είναι βαθιά αντιεπιστημονική με την έννοια της άποψης που έχουν για τις ταυτότητες, για τα εμβόλια και για άλλα αντίστοιχα ζητήματα. Είναι και υπάρχουν και πάρα πολλές απορίες, κατά την άποψή μου, για ζητήματα τα οποία θέλει να προτάξει η κυρία Καρεστιανού, για παράδειγμα τη σχέση με την θρησκεία, αλλά δεν δίνει απαντήσεις ποια θα είναι η σχέση μας με το Πατριαρχείο. Η θέση, για παράδειγμα, του κυρίου Αυγερινού στο παρελθόν ήταν πολύ σκληρή σε σχέση με το Πατριαρχείο, γιατί μετέφερε έτσι μια πιο φιλορωσική οπτική στα ζητήματα, τουλάχιστον ως δημοσιογράφος. Τώρα, αν έχει αλλάξει άποψη ο κύριος Αυγερινός αυτά τα ζητήματα, θα το δούμε. Ποια είναι η θέση του, για παράδειγμα, για τον πόλεμο Ρουσίας, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και αν αυτό συνδέεται με την Κύπρο μας. Δηλαδή, είναι κάτι αντίστοιχο η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο.
1: Πάντως, λοιπόν, σας διακόπτω και πάω να πω ότι μπορεί μέχρι τώρα να τις απέφευγε τις live συνεντεύξεις, ενώ μετά τις δηλώσεις περί εκτρώσεων κτλ. Η κυρία Καρεστιανού. Τώρα, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να την ακούσουμε. Θα πρέπει να αποδεχτεί και κάποια πρόσκληση. Οπότε, εκτιμώ ότι θα γίνουμε λίγο σοφότεροι σε αυτά τα θέματα. Γιατί πια κρίνεται ως αρχηγός κόμματος η κυρία Καρεστιανού. Οφείλει να ξεδιπλώσει τις θέσεις της.
0: Το εύχομαι και εγώ. Κάθε κόμμα πρέπει να είναι ανοιχτό στο να παρουσιάζει τις θέσεις και τις απόψεις. Πάντως,

0: χθεσινή διακήρυξη ήταν γενικόλογη, πολύ γενικόλογη, δεν είχε συγκεκριμένες θέσεις για ζητήματα όπως αυτά που σας είπα, τουλάχιστον που απασχολούν εμένα, όπως επίσης και για το θέμα του Μακεδονικού, του ονόματος της Μακεδονίας, γιατί έκανε την εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, που κάποια στελέχη έχουν εκφράσει διαφορετικές θέσεις. Θα δούμε με ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες. Εγώ θα επισημάνω για τις συνεντεύξεις που λέτε, ότι εμένα μου έκανε εντύπωση ότι την πρώτη της συνέντευξη επέλεξε να την δώσει σε ένα μέσο το οποίο στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί ότι στήριζε την οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Φαντάζομαι ότι το έκανε χωρίς να το γνωρίζει η κυρία Καριστιανού, και ως άνθρωπος που έχω εργαστεί στον χώρο της επικοινωνίας, θα τη συμβούλευα, αν μας ακούει, τουλάχιστον να προσέχει ακόμα και τα μέσα που δίνει τις συνεντεύξεις, γιατί κάθε μέσο έχει και το δικό του χαρακτήρα.
1: Αλήθεια είναι και αυτό που λέτε, δεν το συζητώ καθόλου. Κλείνω ρωτώντας σας το εξής: αν εκτιμάτε ότι οι κάλπες οι εθνικές θα στηθούν το φθινόπωρο ή αν θα πάμε ως την άνοιξη, νωρίς την άνοιξη του 27, κύριε Μουρούτη, και αν εκτιμάτε ότι θα πάμε μέσα σε αυτό το κλίμα της πόλωσης, της πολύ μεγάλης τοξικότητας, η αλήθεια είναι, του τελευταίου διαστήματος, αν έτσι θα πορευτούμε δηλαδή.
0: Δεν είστε πολύ μεγάλοι, αλλά εγώ που είμαι μεγαλύτερο σας αρκετά, θυμάμαι ότι όλες οι εκλογές διεξάγονται πάντα σε κλίμα πόλωσης. Πάντα υπάρχουν αντιθέσεις μεταξύ των κομμάτων. Εγώ θυμάμαι πολύ πιο τοξικό κλίμα στο παρελθόν. Το 2010-2012 με τα μνημόνια, σας θυμίζω ότι και εγώ ήταν η Αθήνα, προφυλακίζονταν πολιτικοί και βάλαμε ακόμα και ένα νεοναζιστικό κόμμα στην Βουλή, αλλά και το κόμμα της τότε ριζοσπαστικής αριστεράς μετά έγινε συστημικό κόμμα, το οποίο φάνταζε αδιανόητο να μπει μέσα στην Βουλή.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Ευχαριστώ για το κοπλιμέντο, αλλά θυμάμαι και εγώ, έχω και εγώ αρκετά χρόνια πίσω. Αλλά πάω να πω ότι δεν πρέπει να είναι και η σύγκρισή μας τα χρόνια του το 12 και το 15, κύριε Μουρούτη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Όχι. Πολιτική ένταση πάντα υπάρχει. Πολιτική
1: ένταση πάντα είναι αυτό.
0: Αυτό που δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, ακόμα και θα έπρεπε να υπάρχει, είναι μια συνεννόηση για τη μεγάλη υποχρέωση που έχει η χώρα εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας που αναλαμβάνει το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα και ανεξαρτήτως πολιτικών εξελίξεων, εκλογικού αποτελέσματος ή της δυνατότητας να συστηματιστεί ή όχι μια κυβέρνηση, θα πρέπει σε συνεννόηση ο Πρωθυπουργός να καλέσει πολιτικούς αρχηγούς και να συσταθεί μια ομάδα που θα τρέξει από σήμερα την Προεδρία, θα βάλει εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους, προκειμένου ούτε να εκτεθεί η χώρα μας στο εξωτερικό όταν θα έρθει η ώρα, αλλά και να έχουμε τη δυνατότητα να προτάξουμε τους εθνικούς στόχους. Διότι σκεφτείτε να είμαστε σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, να είναι η χώρα μας προεδρεύουσα της Ευρώπης και να μην έχουμε ούτε την ομάδα, ούτε το μηχανισμό και αυτό που λέμε τώρα ως παθογένεια του ελληνικού κράτους, τότε να το φωτίσουμε και να το ακτινοβολήσουμε σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι. Εκλογές.
0: Εκλογές, κοιτάξτε, εγώ, αν με ρωτήσετε λίγο πριν, θα έβλεπα ότι θα μπορούσαν να γίνουν και εντός του τρέχοντος έτους. Έχω την αίσθηση ότι έχει καταλήξει ο Πρωθυπουργός να τις κάνει στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 27, προκειμένου να πιστοποιήσει τη θεσμικότητά του και τη συνέπεια των λόγων και των έργων του. Νομίζω ότι το έχει πει και σε δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ότι οι κανόνες του παιχνιδιού δεν πρέπει να αλλάζουν εν κινήσει. Οπότε φαντάζομαι ότι θέλει να τηρήσει αυτή τη θεσμικότητα την οποία θέλει να επιδεικνύει. Άρα το βλέπω τελικά την άνοιξη του 27.
1: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μουρούτη. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Χάρηκα και τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ εύχομαι. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και σας που μείνατε μαζί μας έως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Με Novibet στο Final Four της Ευρωλίγκα όλοι ζουν ενισχυμένες φάσεις.
1: Πολύ!
0: Ναι, γιατί έχεις Bet Builder Boost με ενίσχυση έως 50% και ειδικά στοιχήματα παικτών και στο live. Novibet, όλα είναι δυνατά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας.

0: Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
2: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.

0: στείλω.
1: Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω.
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το. Το ακούσατε?
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
7: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
5: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
7: Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συμπληρώνει προσεχώς σε μερικές εβδομάδες 2,5 χρόνια στη διοίκηση της Λότζια και με αφορμή την παρουσίαση του απολογισμού στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων που αφορούν στον Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας για απόψε. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ο κύριος Τάσος Τσατσάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα,
0: είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Βαρδαβάς, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αντιγόνη, καλησπέρα, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Τσατσάκη, ξεκινώ με εσάς. Θερμή παράκληση, επειδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να βάλουμε στο τραπέζι. Όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, να είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσατσάκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή από την τοπική κοινωνία. Θεωρεί ότι οι δημότες του Ηρακλείου είναι ικανοποιημένοι ή όχι από το έργο που έχει μέχρι στιγμής παραχθεί στο Δήμο Ηρακλείου?
1: Σημαντική η ερώτησή σας, κύριε Μεταξά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ουσία του πράγματος. Ο απολογισμός θα είναι, αν θέλετε, το μέτρο και το όρισμα της κρίσης των δημοτών για το έργο που έχει παραχθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και ίσως, αν αυτός αναγνωστεί όπως θα πρέπει, τότε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων. Μια απάντηση στο ερώτημα η οποία θα στηρίζεται σε γνώμες που αφορούν επιμέρους ζητήματα, νομίζω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί ο απολογισμός δεν είναι μια τυπική διαδικασία που έρχεται ως θεσμική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι μια ουσιαστική πολιτική διεργασία που αποτυπώνει τα πράγματα που έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και βέβαια είναι το σημείο που τέμνεται η θεωρία με την πράξη και δείχνει τη συνάφεια των λόγων και των έργων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπήρξαν υστερήσεις και εμείς ήδη δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ζητήματα στα

0: και είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Και αν θέλετε μπορούμε στη διάρκεια της συζήτησης να τα σταχυολογήσουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία ήταν έργα που είχε σχεδιάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα ολοκλήρωσε η σημερινή. Έργα που ολοκλήρωσε, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αλλά και έργα που σχεδιάζονται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης.
1: Πάντα αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς στην αυτοδιοίκηση.
0: Ακριβώς, υπάρχει έτσι συνέχεια. Συνεχώς στη δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια. Βέβαια, καθένας βάζει το λιθαράκι του, έχει τη δική του οπτική για τα πράγματα και μπορεί να συμπληρώνει ή να αποκλείει πράγματα. Όμως, από εκεί και μετά, όταν πάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού, και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα που η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και έχει σε φάση υλοποίησης, τότε πραγματικά φαίνεται αν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που υπόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, ότι θέλουμε να γίνει η πόλη μια πόλη η οποία θα είναι φιλική, ανθεκτική, βιώσιμη, μια πόλη η οποία θα σέβεται την ιστορία της και τους πολίτες της. Αυτό τώρα έχει παραμέτρους για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω δύο παραδείγματα, αλλιώς στη διάρκεια της συζήτησης...
1: Θα τα πούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πατακιά?
2: Κύριε Μεταξά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι ξεκινώντας τη συζήτηση με επίκεντρο τον απολογισμό, όπως σωστά προλογίσατε, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική πράξη ίσως, μάλλον όχι ίσως, αλλά η σπουδαιότερη πολιτική αυτοδιοικητική πράξη για ένα Δήμο να καταθέσει τον απολογισμό των δύο προηγούμενων ετών. Είναι όμως ταυτόχρονα, όπως στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παραταξής μας διατύπωσε, μια προσπάθεια για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης. Ο στόχος της τοποθέτησής μου δεν θα είναι μια στήρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων προκειμένου αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθημερινότητα της πόλης. Θα έλεγα ότι ο προχθεσινός, μάλλον ο απολογισμός που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής από ό,τι φάνηκε.
1: Με ποια έννοια?
2: Με την έννοια ότι οριακή απαρτία δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, σχεδόν οριακή, όχι απολύτως, και ανύπαρκτη, αν όχι ελάχιστη, η συμμετοχή φορέων και δημοτών. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή έχουμε δει και άλλους προϋπολογισμούς στη δεύτερη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, θυμάμαι αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου, να είναι κατάμεστη. Ακόμα και όταν η αντιπολίτευση τότε δεν προσήλθε στον τελευταίο προϋπολογισμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άρα λοιπόν τον χαρακτηρίζω ότι δεν ήταν δημοφιλής, που σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και αποφασίζουν. Επίσης ξεκίνησε, όπως πάντα και σε πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο απολογισμός ξεκίνησε με μια διαρκή αναφορά στα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, ούτε να γνωρίσω ορισμένες δικαιολογίες. Όμως δεν είναι δυνατόν 2,5 χρόνια μετά να αναφερόμεθα ακόμα σε προβλήματα και τέλος πάντων συνθήκες που αδυνατούν, που δεν άφησαν τη Δημοτική Αρχή το πλοίο που λέγεται Δήμος Ηρακλείου να το ορθοπλωρήσει και να το οδηγήσει σε ένα λιμάνι υπήνεμο, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό για την λειτουργία της πόλης.
1: Τη συνθήκη θα τη βάλουμε στο τραπέζι και στην συνέχεια, γιατί νομίζω πολιτικά είναι σημαντικό. Κύριε Βαρδαβά.
3: Ναι. Απολογισμός, μια σημαντική διαδικασία που την προβλέπει και η νομοθεσία, όμως είναι ευκαιρία μετά τις εκλογές, στην πρώτη διετία, να συναντηθούν τουλάχιστον τα μέλη της παράταξης και οι άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη, ούτως ώστε να ξεδιπλώσουν όλα αυτά που έχουν

0: κάνει την πρώτη διετία. Ξέρετε, όλα τα χρόνια σε ανάλογες συνεδριάσεις καλούνταν φορείς της πόλης, ερχόταν πολίτες και έτσι δίνονταν και η δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου. Να τοποθετηθούν και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και διάφοροι άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν, κάτι να πούν για αυτόν τον απολογισμό. Δυστυχώς, στο συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε ο κ. Πατακός, ούτε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν ήταν εκεί όλοι. Απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε κανείς φορέας της πόλης και πρέπει να υπήρχαν και 2-3 πολίτες οι οποίοι την παρακολούθησαν. Και αυτό από μόνο του, σε μια δημοτική αρχή που μας έχει συνηθίσει...
1: Πώς μεταφράζεται αυτό, λέτε?
0: Δεν ξέρω. Και η ίδια δεν θέλησε, ίσως, κακώς για μένα, γιατί για τους φορείς δεν μπορείς να μην καλείς τους φορείς, να ανοίξει αυτή τη διαδικασία, ίσως συναισθανόμενη κατά βάθος τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε το ότι διαφημίστηκε ότι δεν έχει εικόνες αυτός ο απολογισμός, αλλά έχει πολλά λόγια, κάτι δείχνει, μα έχουμε χορτάσει από δελτία τύπου και εικόνες 2,5 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία υποβάθμιση στο ξεκίνημα αυτού του απολογισμού για μία νέα δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, έναν ενθουσιασμό. Τώρα βλέπω, ακούτε για αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Η δουλειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση που ασκούμε υπεύθυνα δεν έχει σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι πολύ σφοδρότερες. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην αδικούμε, ότι αυτά τα 2,5 χρόνια εμείς και οι άλλες παρατάξεις ψηφίζουμε σε μεγάλο βαθμό θέματα που αφορούν την πόλη και θέλουμε και ομονοούμε ότι μπορούν να την πάνε μπροστά ή είναι σωστά. Αντιδρούμε και αντιπολιτευόμαστε σε ζητήματα κορυφαία, έχοντας επιχειρήματα και προτάσεις και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σύγκληση ή διόρθωση σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν όμως, κύριε Μεταξά, τα αποτελέσματα. Αυτόν τον απολογισμό τον έχει κρίνει η κοινωνία πριν εμείς το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον έχει κρίνει αρνητικά και είμαστε εδώ να δούμε γιατί και πώς θα αλλάξει πορεία η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε προς όφελος της πόλης να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Θα τα δούμε και επιμέρους αναλυτικά στη συνέχεια. Αντιγόνη, μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
2: Καλή μου. Κοίτα, εγώ όταν άνοιξα την πόρτα της Βικελέας είδα ότι όντως λιγότερο από δεκάδες όταν στα καθίσματα, δεν σου πρέπει ότι απογοητεύτηκα και μάλιστα την απογοήτευσή μου την εξέφρασα και στην έναρξη της ομιλίας μου, λέγοντας ότι περίμενα να ήταν εκεί κόσμος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερόταν και να συμμετάσχει σε αυτόν τον απολογισμό του πεπραγμένου. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο κόσμος και δεν ήθελε. Δεν ήθελε να συμμετάσχει. Αφενός δεν κλήθηκε, διότι αρκετοί οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων.
1: Αντιγόνη, ναι. Με συγχωρείς, θα σε διακόψουμε. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο στη σύνδεσή μας να κάνουμε μία διόρθωση στον ήχο και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Σας λέει κάτι το γεγονός ότι στον απολογισμό η απουσία των φορέων είναι ένα μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή? Πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εισπράτετε, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσατσάκη?
3: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πηγάζουν και από τις ιδεολογικοπολιτικές αναφορές που ο καθένας έχει. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που δόθηκε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν βρίσκουν πεδίο συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή ή πιθανόν κάποιοι από τους φορείς δεν κλήθηκαν. Να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς. Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τη Δημοτική Αρχή στην πολιτική της διάσταση και στην πολιτική της πράξη.
1: Δεν την αφορά όμως η συμμετοχή.
3: Αφήστε με για να καταλάβετε τι εννοώ και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. σε πολύ

Οι έντονες πολιτικές περιόδους που πέρασε η χώρα, και νομίζω είμαστε κοινωνοί όλοι αυτών των περιόδων, ο ζωντανός πολιτικός λόγος επέβαλε στην κοινωνία να συμμετέχει, να αντιδρά διαζώσεις με επιχειρήματα, να κάνει ουσιαστική κριτική, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα, να αποδοκιμάζει πρακτικές οι οποίες

0: Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να το πω έτσι ευγενικά. Όλες σχεδόν οι παρατάξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέσα στη νέα παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό. Διακομματική στήριξη, είπα και στην τοποθέτησή μου, και από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αυγενάκη ειδικά, και από το ΠΑΣΟΚ Βουλευτικό Γραφείο και από το ΣΥΡΙΖΑ, στήριξαν αυτή την παράταξη. Η μετάβαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην καινούρια, όχι απλώς ήταν ομαλή, απλά ήταν παραπάνω ιδανική, θα το έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν και άλλες τέτοιου είδους αλλαγές.
1: Άρα λέτε δεν απέδωσε με βάση δεν αυτά υπήρχε... τα εφόδια και το πλαίσιο που υπήρχε.
0: Και πολλά άλλα που μπορώ να πω είναι σημαντικά. Η παράταξη αυτή έχει στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια και τα πολύ πιο πριν. Είχε και νέους δημοτικούς συμβούλους. Είχε ο επικεφαλής της ένα πολύ γνωστό όνομα στην πόλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από το επώνυμό του. Και βέβαια τη στήριξη ουσιαστικά, την πολύ κοντινή σχέση να το πω, με την κυβέρνηση την ίδια. Καμία κρίση, δεν θέλω να υπενθυμίσω, να γίνομαι κουραστικός, της κρίσης του παρελθόντος, οι οποίες ήταν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και η πανδημία, όλα αυτά που γονάτισαν την κοινωνία, σε συνάρτηση με την αντιπολίτευση τότε, καμία σχέση λοιπόν το προηγούμενο περιβάλλον με το τώρα. Όλες οι ροές που αφορούν τα έσοδα του Δήμου είχαν αποκατασταθεί. Στο χέρι της Δημοτικής Αρχής ήταν η δυνατότητα να αυξήσει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και να αποκαταστήσει ως ένα βαθμό τα πάγια έσοδα που με ευθύνη παραγόντων της είχαν εξαθλιωθεί στο παρελθόν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι οι ίδιοι που ως αντιπολίτευση επέβαλαν τη μείωση των τακτικών εσόδων του Δήμου κατά 3 εκατομμύρια το χρόνο, οι ίδιοι εισηγήθηκαν με διαφορά ημερών μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, οι συνθήκες λοιπόν, όπως περιέγραψα και στην τοποθέτησή μου, ήταν αν όχι καλές, πολύ καλές για να παράξει έργο. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, και θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ποτέ το Ηράκλειο μία τέλεια πόλη, μία απολύτως καθαρή, με λυμμένα τα θέματα οδοποιίας, όλα τα θέματα πρασίνου, καθημερινότητας? Όχι βέβαια. Δεν θα υποτιμήσει όμως ποτέ κανείς ότι είχε φτάσει σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς, εδώ δεν μιλάμε για μία διετία προσαρμογής, ότι ξέρετε τώρα μαθαίνω, θέλω περίοδο χάρη. Το Ηράκλειο δεν είναι στάσιμο. Σε θέματα καθημερινότητας
1: έκανε βήματα πίσω.
0: Βαδίζει ολοταχώς προς τα πίσω. Και ξέρετε, η βλάβη αυτή για την πόλη έχει και άλλες προεκτάσεις. Η πόλη δυσφημείται. Πέρα από την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ και της καθημερινότητάς τους, έχει και ένα αντίκτυπο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τοπική μας οικονομία. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν πολύ καιρό να αποκατασταθούν. Και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε. Τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, είναι αρνητικά, κύριε Μεταξά. Αναζητούμε και πρέπει να μοιραστούμε τον προβληματισμό μας με τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι δεν αγαπούν την πόλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι παράγοντες της. Όμως υπάρχουν αιτίες τις οποίες μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε, που οδηγούν σε αυτή την πλήρη αποτυχία την πρώτη διετία, και καλό είναι να μας προβληματίσουν όλους και ιδιαίτερα αυτούς που διοικούν το Δήμο, μήπως και αλλάξει αυτή η πορεία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Θέλω απάντηση, θα έρθω μετά σε εσάς, κύριε Τσατσάκη. Κύριε Πατακέ.
2: Γιατί... Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Βαρδαβάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Για εμάς που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, παράταξη του κυρίου Τσατσάκη, η Δημοτική Αρχή που κυβερνάει το Δήμο, συστρατεύτηκαν, θα έλεγα, είναι πιο ευδόκιμη ως όρος, πολλά αξιόλογα έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικών.

0: πολιτικά στο σύνολό τους και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος με την απλή, με τον κοινό νου, την απλή λογική, γιατί δεν προχωράει προς τα μπρος η πόλη σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα καθημερινότητας. Είναι και άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται και δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν αρνείται, κύριε Μεταξά, ότι υπήρχαν προβλήματα στην πόλη όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή στο Δήμο. Όχι στο μέγεθος βέβαια της, των οικονομικών και της χρεοκοπίας όπως κατά καιρούς έχουν επικαλεστεί κάποιοι. Όμως υπήρχαν προβλήματα και τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ από κανένα Δήμο. Δεν μπορεί όμως η επίκληση του χθες να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα ή ούτε για το αύριο. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια δημοτική αρχή για το τι παρέλαβε, αξιολογεί για το τι κατάφερε να αλλάξει, να βελτιώσει, να κάνει δηλαδή προς τα εμπρός όθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο απολογισμός του έργου είναι μεγάλος και πλούσιος σε περιεχόμενο και σελίδες. Σε έργα όμως, θα με επιτρέψετε να το πω, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια τεράστια γκάμα, όχι μελετών, έργων δρομολογημένων σε εξέλιξη και άλλων συμβασιοποιημένων.
1: Που δεν αξιοποιήθηκαν.
0: Με αργούς ρυθμούς.
1: Όπως.
0: Μάλιστα. Η Πλατεία Ελευθερίας τελείωσε μετά, είχε ξεκινήσει επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κάποιους μήνες και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα προχθές ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλη μία μικρή, όπως υπόθηκε, παράταση στο έργο αυτό. Ένα, θα έλεγα, εμβληματικό έργο για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τα άλλα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς λοιπόν, άλλο απολογισμό στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα που βρίσκεται η πόλη σήμερα.
1: Κύριε Τσατσάκη.
2: Κοιτάξτε τώρα, θα μπορούσα να πω αυτό που εύκολα ο καθένας κατανοεί. Ένας απέναντι σε όλη την κοινωνία ή σε τρεις συνομιλητές. Θα ήθελα τον ανάλογο χρόνο, γιατί
1: βεβαίως, όταν ήθιστε, η κριτική, βεβαίως, όταν η κριτική είτε πρόκειται στην κεντρική σε πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια, στους δήμους, ωραία, ο εκπρόσωπος της διοίκησης πάμε, λοιπόν, να δέχεται κριτική.
2: Δεν την αρνούμαστε την κριτική, την αξιοποιούμε ως εργαλείο όταν στηρίζεται στη στοιχεία. Αλλά ξέρετε, τα ελληνικά είναι μια πολύ πολύ πλούσια γλώσσα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Η λέξη αλήθεια, ας πούμε, σημαίνει όχι στη λύθη. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα τα οποία είναι αλήθειες. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, ονομάστηκε απλή αναλογική, αλλά σε αυτές τις εκλογές, λυπάμαι που θα το πω, κέρδισε ο Δήμαρχος, όχι η παράταξή του. Η παράταξη τότε, του τότε Δημάρχου, ήταν δεύτερη σε αποτέλεσμα. Όπως ήταν δεύτερη και στις εκλογές του 2014. Ως Δήμαρχος κέρδισε ο κ. Λαμπρινός. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δόθηκε η ευκαιρία τότε να αποδειχθεί στην πράξη το πλεώνασμα της δημοκρατίας με τις δυνατότητες που ο νόμος έδινε.
1: Μην πάμε στο προηγούμενο εκλογικό μοντέλο.
2: Όχι.
1: Θέλουμε τρεις μέρες. Μεγάλο το κεφάλι. Στην πράξη δεν πέτυχε. Υπόθηκε, σε πάρα πολλούς, σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα.
2: Γι' αυτό άλλαξε. Υπόθηκε λοιπόν.
3: Όχι, δεν πέτυχε, με συγχωρείτε. Πήγε πίσω την αυτοδιοίκηση.
2: Υπόθηκε λοιπόν ότι ο απολογισμός που την Παρασκευή συζητήθηκε, έχοντας προσκληθεί όλοι οι φορείς και όλοι οι πρόεδροι, και σε αυτό τουλάχιστον ας υπάρξει μια συναντήληψη, ας δεκτούν ότι λέμε αλήθειες, άσχετα αν ήρθαν ή δεν ήρθαν, δεν ξεκίνησε κάνοντας μια στήρα κριτική στο παρελθόν, το είπα και στην πρωτολογία μου αυτό. Αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία τα οποία οδήγησαν να μην έχουμε στην αρχή αυτής της θητείας προϋπολογισμό, να μην έχουμε δημοσιογραφία.

0: οικονομικά τέλη, να μην έχουμε τεχνικό πρόγραμμα έργων. Και επίσης τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ξέρετε, οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Είναι αυτά που αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευίωνο όσο περιγράφεται. Ξεκινώντας από την οικονομία, έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια, 6,5 εκατομμύρια ευρώ το 2023, πλεόνασμα το 2024, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει κάτι? Κάτι λέει, νομίζω. Από εκεί και μετά, μια σειρά καταστάσεων, ας πάμε, κρίσεις που αντιμετώπισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αδιαφυσβήτητα. Όμως αυτές οι κρίσεις είχαν και παράθυρα ευκαιρίας. Παράθυρα ευκαιρίας σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό και ευκολίες που ο νομοθέτης έδινε ακριβώς να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αξιολογήθηκαν, αξιοποιήθηκαν? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι συνέβη με την έναρξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής που επέδρασε καταλυτικά στην παραγωγή δημοτικού έργου? Η εφαρμογή του νόμου και η απόφαση των συμβουλίων της επικρατείας που έδιωξε από τις υπηρεσίες του Δήμου πάνω από 400 συμβασιούχους υπαλλήλους, των οποίων συμβάσεις ξεκινούσαν από το 2017, 18, 19 και κρατούσαν μέχρι το 24. Ποιες υπηρεσίες πλήγησαν περισσότερο? Η υπηρεσία της καθαριότητας, η υπηρεσία πρασίνου, οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και η διοίκηση του Δήμου. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή έργου? Τη γνώμη σας. Επίσης, για πείτε μου το εξής. Ως διαμαγείας υπήρξαν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από το 2024 και μετά? Ως διαμαγείας υπήρξαν, δηλαδή, όλα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ο Αρμαγεδόνας. Ήρθε ο Αρμαγεδόνας, ο οποίος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες στην πόλη και μια ανήμπορη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό που δημιούργησε επί των ημερών της. Εδώ τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είπα στην αρχή της παρέμβασής μου το εξής.
0: Κρίνεται από τους δημότες. Είπα όμως στην αρχή της παρέμβασής μου. Πείτε μου, η αρχική πρόβλεψη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής καταρχήν για 60 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, μεντοστρώσεις. Από πού προέρχεται ως πρόταγμα?
1: Από
0: την καλή κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου? Ή από τη διαπίστωση ότι το οδικό δίκτυο είναι στα όρια του και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εκτεταμένο εύρος παρεμβάσεων έτσι ώστε να έχουμε...
1: Σύντομα, κύριε Τσατσάκη, ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Ναι. Υπήρχε λοιπόν η διαπίστωση σε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες δεν υπήρχαν λύσεις. Γιατί δεν θωρακίστηκε, ας πούμε, η υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό? Γιατί οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου υστέρησαν σε προσωπικό? Επίσης ακούστηκε κάτι, υπήρχαν σχέδια, έργα, μελέτες. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Ποια είχαν μείνει και ήταν τόσα πολλά? Κάποια πήγαν πίσω και κάποια ολοκληρώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη κύριε Μεταξαμαζό, να μιλάμε με στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: 1, 2, 3 έργα, 3 μελέτες αυτές που πήγαν. Για να μιλήσουμε κι εμείς με στοιχεία τι ολοκληρώσαμε, τι οδηγήσαμε σε δρομολόγηση λύσης και σε δημοπράτηση, ποια είχαν κολλήσει και πώς πάμε από εδώ και μετά.
1: Αντιγόνη, θα έρθω μετά. Ένα λεπτό, κύριε Βαρδαβάτο, για να το κλείσουμε, για να το καταληκτικό σχόλιο μετά, για να κλείσουμε το πρώτο κύκλο της συζήτησης από την Αντιγόνη. Ναι, ναι, κύριε Βαρδαβά.
2: Α, από μένα.
1: Επειδή ζητήσατε λοιπόν το λόγο, για ένα λεπτό όμως.
2: Όχι για ένα λεπτό, εάν θέλει η Αντιγόνη, γιατί θέλω να απαντήσω. Όλα αυτά που είπε ο κύριος Τσατσάκης αφορούν το παρελθόν που έχουν άμεση σχέση με το μέλλον και νομίζω ότι αφού θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, είμαστε εδώ για να τις δώσουμε. Οπότε.
1: Αντιγόνη.
3: Μετά.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό το πίσω μπρος που συμβαίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ταξίδι στο χρόνο, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο τρόπο που λειτουργούσε, στο ΝΙΝ. Και όλη αυτή η κουβέντα, με σεβασμό και στην ιστορία και στην ανάγκη που πρέπει να αιτιολογηθούν πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις, στο τέλος της ημέρας πάλι δεν ευνοεί την πόλη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μιας συζήτησης που μοιραία θα πρέπει να γίνεται, γιατί και στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπήρξαν σε κέρυες θέσεις στο παρελθόν,

0: κατήχαν χαρτοφυλάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αυτό της καθαριότητας ή των οικονομικών ή άλλων. Αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε την κουβέντα στο σήμερα και στο τώρα. Τόσο όσο κοιτώντας τι έγινε λάθος αυτή την ώρα από την ίδια δημοτική αρχή, ώστε να μπορέσουμε και να το κριτικάρουμε, να το αξιολογήσουμε, να το δούμε με παρησία, να το δούμε με θάρρος. Και νομίζω ότι και ο κύριος Τσατσάκης έχει αυτή τη διάθεση, όπως και κάποιοι από τους δημοτικούς συμβούλους. Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση αρκεί σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο εκτέλεσης εξουσίας, όπως αυτός παρουσιάζεται τα δύο τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δηλαδή, εδώ μιλάμε συνεχώς και το λέμε και εν τη ερήμη του λόγου ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η δημοτική του ομάδα ή η δημοτική αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Αλλά στην ουσία, πόσο δημοτική ομάδα υπάρχει εν της πράγμαση. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για να πάρω όρκο. Βλέποντας, και το είπα και στην ομιλία μου, ένα δημοτικό σχήμα το οποίο είναι πλήρως απονευρωμένο. Δηλαδή έχουν το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να το προωθήσουν και να το προχωρήσουν. Όταν παρατηρώ, και αυτό είναι και ορατό από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης αυτής της δημοτικής αρχής, αποφάσεις όπως του να μην έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για έργα άνω των 15.000 ευρώ οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δημοτικές αρχές πιο απαξιωτική απόφαση για ένα αντιδήμαρχο ή για ένα δημοτικό σύμβουλο, που στην ουσία του λέει ο δήμαρχος ότι δεν σε εμπιστεύομαι για τα μεγάλα έργα, θα είμαι πάνω από όλα εγώ και θα τα ελέγχω όλα εγώ. Και ως δεν βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται, δεν μιλάμε και για μια δημοτική ομάδα η οποία μπορεί να συναποφασίζει και να προχωρά σε διάφορα ζητήματα έτσι όπως αυτή είχε δημιουργηθεί αρχικά. Δηλαδή με την δυνατότητα που οι πολίτες έδωσαν. Εξέλεξαν αιρετούς. Το δημοτικό σχήμα υφίσταται, αλλά η εκτελεστική εξουσία και τις μεγάλες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι. Τις παίρνει η Γενική Γραμματεία ενδεχομένως του Δήμου Ηρακλείου. Τις παίρνουν άτομα που αποτελούν το σκληροπυρηνικό πυρήνα του περιβάλλοντος του Δημάρχου. Αυτά αποκαλύπτονται και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και αποκαλύπτονται και οι αριθμίες μέσα από τις οποίες πλέον φτάνουν στους ίδιους τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια λογική σειρά και μια αντίληψη στα πράγματα για το αν ας πούμε ψάξουμε για παράδειγμα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, που είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, τι έχει συμβεί με τις βούτες. Αν αρχίσεις να ρωτάς τους αντιδημάρχους τεχνικών έργων ή τους αντιδημάρχους που ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πούν ότι η υπόθεση πήγε απευθείας λόγω εντοπιότητας στη Γενική Γραμματέα και η Γενική Γραμματέα ακόμα ψάχνει να ξετυλίξει το κουβάρι των αποζημιώσεων ανθρώπων οι οποίοι εγκατέλειψαν τις αιστείες τους από τις ρηγματώσεις, όπου ο Δήμος δεν θέλει να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική αιτία, όπου οι μελετητές και η πραγματογνωμοσύνη δείχνει ποια είναι η πραγματική αιτία. Ανάλογου τύπου περιπτώσεις έχουμε συναντήσει κι άλλες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, αν αφήσουμε για λίγο, και προφανώς τώρα ο κύριος Βαρδαβάς έχει την ανάγκη να το κάνει και θα το κάνει, τη συζήτηση από το ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, θα πρέπει μετά να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τα επόμενα τρία χρόνια τι προκλήσεις βάζουν, τι απαιτήσεις θα έχουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν θέλετε να την προχωρήσω και λίγο παραπάνω τη συζήτηση, και πώς θα πάμε και στην επόμενη μέρα αυτή τη πόλη. Και τι θα βρούμε την επόμενη μέρα αυτής της πόλης, αν το τέμπο και οι δυνατότητες της νυν δημοτικής αρχής είναι αυτές που έχουν διαφανεί τα πρώτα δύο χρόνια.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε ζητήσει το λόγο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πολύ γρήγορα θα πω το εξής, γιατί εγώ ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, που είχαν θέσεις ευθύνης πολύ σημαντικές μέχρι και αναπληρωτή δημάρχου, δεν αισθάνονται καθόλου, δεν ενοχλούνται καθόλου με αυτά που ακούν. Αντιθέτως, δείχνουν να τα επικροτούν κιόλας. Το 2021, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού πήρε την απόφαση, αφού έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδοποιίας στην πόλη, λακκούβες, κακά, άσχημα ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, και έχοντας το ταμείο της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε σε εξέλιξη καμία κρίση, να ξεκινήσει ένα κολοσιαίο έργο οδοποιίας για

0: την πόλη και τα χωριά του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 64 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρειάζεται η πόλη? Πάνω από 500 εκατομμύρια. 64 εκατομμύρια λοιπόν πριν την κρίση, πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά συμβαίνουν
1: μετά τον κορονοϊό. Μετά τον κορονοϊό.
0: Ναι, πριν της κρίσης. Μετά υπήρξε μία...
1: Το 20 ήταν ο
0: κορονοϊός. Ναι, με συγχωρείτε.
1: Και εκεί υπήρξαν αποφάσεις ομόφωνες του Δημοτικού.
0: Με τον κορονοϊό δεν τελείωσαν οι κρίσεις, άρχισαν. Όχι. Λοιπόν.
1: Παράλληλα δόθηκαν και ευκαιρίες όμως, Κώστα.
0: Ναι, τις οποίες δεν άφησε η Δημοτική Αρχή εκείνη καμία ευκαιρία, κύριε Μεταξά.
2: Και να κλείσουμε με το παρελθόν για να πάμε στο
0: δεν
2: σήμερα.
0: Δεν λείψαμε από καμία πρόσκληση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε εθνικού είτε ευρωπαϊκού. Αντιθέτως, εντάξαμε έργα τα οποία σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει σε εξέλιξη. Τι θέλω να πω. Όταν τελείωσε η προηγούμενη θητεία, δεν άφησε χρέη ο Δήμος εκτελεσμένα έργα. Άφησε συμβάσεις τις οποίες επέλεξε να κρατήσει και να παρατείνει την υλοποίησή τους για να έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή κερδίσει 2,5 χρόνια δουλειάς, ούτως ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει έργο. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα χρέους. Ο Δήμος είναι πανίσχυρος και ήταν πανίσχυρος. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάρει δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το έργο που θα μπορούσε να είναι πενταετίας σε ένα χρόνο. Και δεν επέλεξε να συνοηθεί με την αντιπολίτευση να πάρει ένα δάνειο αναπτυξιακό με 1-1,5%, επειδή ήθελε μόνη της να το κάνει αυτό και να δείξει τους προηγούμενους, ανακάλυψε ότι θέλει δάνειο ισοσκελισμού, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις πάγιες ανάγκες του. Και χρέωσε το Δήμο για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους, ξέρετε, δεν τους έδιωξε κανείς. Η Δημοτική Αρχή τους οδήγησε στην έξοδο, όταν στα δικαστήρια έλεγε ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, ότι δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει, ψευδός, και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες, επίσης ψευδός, να τους αντικαταστήσει.
2: Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο, γιατί θα το πούμε ξεχωριστά για το θέμα της καθαριότητας και γενικότερα για ζητήματα καθημερινότητας της πόλης.
0: Δεν θέλω να πω για τις ευκαιρίες, δεν θα κάνουμε εδώ απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Λαμπρινού, όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πάμε στο σήμερα. Σημασία, κύριε Μεταξά, έχει γιατί έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή τα πρώτα 2 χρόνια. Και εμείς έχουμε άποψη. Την καταθέσαμε. Θεωρούμε ότι έχει επιλέξει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, ανάλογο αυτού του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Καλογερινός στη Λότζια, με ένα στενό επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και αιρετοί, περιορισμένες δυνατότητες αντιδημάρχων που δεν φαίνεται να τους ενοχλεί και δεν είναι μόνο η υπογραφή μέχρι 15.000 ευρώ, είναι και σε κορυφαία ζητήματα απλά ανακοινώνονται χωρίς διαβούλευση και διαφορετικές απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω, φάνηκε και απευθύνομαι στους Ηρακλειώτες, δεν είναι μόνο ο κύριος Καλογερινός υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία, είναι το σύνολο της δημοτικής ομάδας το οποίο δεν αντιδρά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το μοντέλο όπως το περιγράφουμε εμείς, το οποίο, ξέρετε, δημιουργεί καθυστερήσεις στο έργο. Άλλο να δουλεύουν και να μπορούν να αποφασίζουν.
2: Λέτε
0: και
2: για
0: να
2: το υπογράφουν
0: ναι, όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι νομικών προσώπων. Και άλλο να πρέπει όλα να περάσουν από τη Γενική Γραμματέα και τον Δήμαρχο και τα πολύ μικρά. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να ασχολείται με τα πολύ μικρά. Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πολιτικό, κύριε Μεταξά. Η Δημοτική Αρχή αυτή έχει... Και είναι η ιδεολογική τοποθέτηση αυτή. Έχει στο μυαλό της ένα πολύ μικρό Δήμο, χωρίς υπηρεσίες αυτεπιστασίας που θα μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν. Έχει επιλέξει την πολιτική της ανάθεσης έργων σε εργολάβους, όχι σε εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Δήμο μόνιμοι ή συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με μπλοκάκια. Και έτσι ο Δήμος μικραίνει. Μικραίνει ο Δήμος, ξέρετε. Αυτή η ζημιά είναι για την αυτοδιοίκηση και για το Δήμο Ηρακλείου μεγάλη. Άρα όλα αυτά, η υποβάθμιση, αυτή είναι παράλληλη υποβάθμιση των υπηρεσιών σήμερα. Είναι υποβάθμιση των στελεχών του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι αντικατοπτρίζονται σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα στην πόλη μαρτυρά ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν είναι επιτυχημένος.
2: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για τα ζητήματα της καθημερινότητας.

0: Έχει ενστάσεις ο κύριος Τσατσάκης, θα του δώσω βεβαίως το λόγο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Με Novibet στο Final Four της Ευρωλίγκα όλοι ζουν ενισχυμένες φάσεις.
2: Πολύ!
1: Ναι, γιατί έχεις Bet Builder Boost με ενίσχυση έως 50% και ειδικά στοιχήματα παικτών και στο live. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
12: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
11: Τι χρωστάω?
12: Είναι 50 ευρώ.
11: Α. Να το. Το ακούσατε?
13: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον καλό συνάδελφο, έμπειρο σε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινάμε και με το δικό σου σχόλιο για την συζήτησή μας, που θα μας δώσει και τροφή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στο στούντιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος. Ωστόσο, συνέβη κάτι το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν για το παρελθόν, όχι για το παρόν και για το μέλλον. Ευχαρίστως να συζητήσω για το παρελθόν. Τυχαίνει να είναι ένα θέμα που και το γνωρίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούμε ό,τι θέλετε. Νομίζω όμως
0: να αφήσουμε όμως το παρελθόν και να πάμε στο παρόν.
1: Ναι. Αυτό. Νομίζω ότι τους δημότες τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης. Η διαδικασία του απολογισμού είχε και πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ειδήσεις, τόσο σχετικά με αυτά που υπόθηκαν, όσο και για αυτά που δεν υπόθηκαν ή αυτά που συνέβησαν, αυτά που δεν συνέβησαν στην αίθουσα και το λοιπά. Έχει σημασία ότι κλήθηκαν οι φορείς και δεν έδωσαν παρόν. Δεν έδωσαν το παρόν. Έχει σημασία. Καταλαβαίνω τον κύριο Τσατσάκη τον τρόπο που το θέτει, αλλά δείχνει κάτι αυτό για τη σχέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης. Έχει σημασία ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερινός, ένιωσε την ανάγκη τώρα, 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές, να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ευνηδίασε αρκετούς, όχι ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Ως προς τον χρόνο.
1: Ναι, ότι έβαλε αυτό το θέμα τώρα, νομίζω είχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας έξω στην κοινωνία, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα social media, και όσο και αν τα social media είναι ένας παραμορφωτικός καθρέφτης πολλές φορές της πραγματικότητας, όταν τα ποσοστά είναι τόσο συντριπτικά σε μια οπτική, δηλαδή όταν 9 στα 10 σχόλια είναι από αρνητικά έως πολύ αρνητικά, κάτι δείχνουν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος μέσα σε αυτό το κλίμα και στις συζητήσεις που δημιουργούσε αυτό το κλίμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα στην παράταξή του, γιατί παρά το γεγονός ότι πολλοί βγήκαν, σχεδόν όλοι οι αντιδήμαρχοι βγήκαν και μίλησαν θετικά και για το δικό τους έργο και για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο, η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τον Ρεπάρτα ξέρουμε ότι υπήρχε και υπάρχει και εδώ παραταξιακή μουρμούρα. Αυτά όσον αφορά στον απολογισμό. Το τι έχει γίνει στην πόλη αυτά τα 2,5 χρόνια, νομίζω το ξέρουν και το βλέπουν οι δημότες. Δεν θέλω να ακυρώσω τα πάρτα. Συμφωνώ ότι υπήρξαν προβλήματα και στο παρελθόν, ότι αντιμετώπισε και αυτή η Δημοτική Αρχή πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία τις έσκασαν. Το πώς τα αντιμετώπισε βεβαίως σηκώνει πολύ κριτική. Η ουσία όμως είναι ότι στον τομέα που πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους δημότες, στον τομέα της καθημερινότητας, είναι νομίζω αναντήρητο ότι η πόλη έχει πάει προς τα πίσω. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2024, είναι χειρότερα. Και στην καθαριότητα, νομίζω και στον οδοφωτισμό, σίγουρα στο πράσινο, παρότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης εργολαβίας, ιδιώτη βέβαια, μιας συνεργασίας με ιδιώτη, και στο πράσινο και στις λακκούβες. Προφανώς το οδόστρωμα δεν ήταν καλό και γι' αυτό εκπονήθηκε το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων. Και γι' αυτό επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ακόμα και όταν προέκυψαν τα οικονομικά ζητήματα που το κατέστησαν κάπως δύσκολο. Όμως από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει

0: καυσίματα, οπτικές ίνες, EDI, όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει ένα ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι και σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος. Το πρόβλημα όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο συζητώντας, ότι έχει χαθεί τόσος χρόνος και έχει προκληθεί τόσο έντονη δυσαρέσκεια, ακόμα και τώρα που συζητάμε χθες, ας πούμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Κρέτα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Υπήρχαν κάτοικοι που έλεγαν, δημότες που έλεγαν ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μπαλκόνια τους και τα παράθυρά τους γιατί η μυρωδιά από τους γεμάτους κάδους είναι αφόρητη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας που δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει. Ακόμα και αν ο ιδιώτης στην καθαριότητα μπει τον Ιούνιο και ξεκινήσει και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από αυτό που παρακολουθούμε τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει.
1: Λες αν γυρίσει, αν γυρίζει πολιτικά.
0: Ναι, αυτό. Αν το κλίμα της αρέσκειας, το οποίο καταγράφουμε και έξω μιλώντας με τον κόσμο και φαίνεται και στα social media, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί με τις παρεμβάσεις που η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει δρομολογήσει, μπορεί να ανατραπεί. Ο χρόνος είναι πολύς, έτσι, μέχρι το 2028 δεν είναι λίγος. Πολιτικά, βεβαίως, ο χρόνος κυλάει συνήθως διαφορετικά από ό,τι κυλάει στην κανονική ζωή και νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει χάσει αρκετό χρόνο, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για λόγους κακής διαχείρισης ορισμένων πραγμάτων. Ουδής πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να αρνηθεί. Το είπε νομίζω και στον απολογισμό, στην ομιλία του στον απολογισμό, ο κ. Βαρδαβάς. Ουδής μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμαρχος δουλεύει πολύ και από το πρωί ως το βράδυ και έχει στο μυαλό του το καλό της πόλης. Δεν προσάπτει κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Όμως και το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που έθιξαν οι συνομιλητές και ορισμένες πολιτικές επιλογές στη διαχείριση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Στη Λότζια νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πλήρως. Νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει μια απόσταση στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος ή που του μεταφέρουν για την κατάσταση στην κοινωνία. Μου φάνηκε ότι και στον απολογισμό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον άκουσα να μιλάει για bots και για trolls που δίνουν στο ίντερνετ τον τόνο στη δημόσια συζήτηση και το έχω σχολιάσει ήδη, το έχω γράψει κιόλας, δεν είναι bots και trolls, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αυτοί που διαμαρτύρονται στο ίντερνετ, ακόμα και αν το κάνουν κάποιες φορές ακομψά σε συντριπτική τους πλειονότητα, είναι άνθρωποι, δημότες με ονοματεπώνυμο. Αν ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι bot και trolls, είναι ανησυχητικό γιατί νομίζω ότι δεν έχει απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει έξω. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για μια δημοτική αρχή. Καταληκτικά, έτσι, να πω απλώς, θεωρώ ότι ήταν 2,5 χρόνια πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι, το καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα οι δημότες. Ακούω ότι η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Όμως η βελτίωση πρέπει να είναι θεαματική για να το καταλάβει ο κόσμος και για να ανατραπεί αυτή η πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ότι μιλάμε για μια Δημοτική Αρχή αρκετά προβληματική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Θα πρέπει η βελτίωση να είναι θεαματική και δεν ξέρω αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να είναι τόσο θεματική και αν υπάρχει και ο χρόνος για να γυρίσει αυτό το κλίμα της αρέσκειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Κύριε Τσατσάκη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπε ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Γυρίζει ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας σε επίπεδο κοινωνίας?
2: Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι τίθενται έτσι τα ζητήματα στο γυρίζει ή δεν γυρίζει, γιατί ο σκοπός μιας δημοτικής αρχής δεν είναι η εγκατάστασή της στην καρέκλα της εξουσίας. Ο ρόλος είναι να παράξει έργο το οποίο θα είναι ωφέλιμο προς την πόλη και τους πολίτες. Το άλλο μάλλον έχει ψυχολογική ερμηνεία και χαρακτηριστικά και επιτρέψτε μου λίγο να ξετυλίξω ένα κουβάρι κατά τη γνώμη μου πολιτική σκέψη, η οποία θα στηριχτεί και σε αυτά που υπόθηκαν πριν, γιατί μιλήσαμε για δημαρχοκεντρικό μοντέλο, για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν σε ένα εξωθεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τελικά. Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία σε κάποια πράγματα. Δεχόμαστε τον όρο υποστελέχωση υποχρηματοδότηση.

0: Δεχόμαστε το ρόλο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεχόμαστε το γεγονός ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά το δημόσιο δεν είναι ένας ελκυστικός επαγγελματικός προσανατολισμός για κάποιον νέο άνθρωπο που οφείλεται αυτό. Μα οφείλεται σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους και την αυτονομία να τους διαχειριστεί με μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να παράξει το έργο που μπορεί να σχεδιάσει ή να στοχεύσει να υλοποιήσει. Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι η
1: άρα
0: επίδραση...
1: με αυτά τα δεδομένα που δεν προέκυψαν τώρα, κύριε Τσατσάκη,
0: προφανώς,
1: αυτό είναι το ταβάνι του έργου που μπορεί να παράξει η Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν προέκυψαν τώρα αυτά τα ζητήματα. Είναι διαχρονικά.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια ερμηνείας του γεγονότος, γιατί υπήρξε, ας πούμε, αυτή η καθίζηση στον τομέα της καθαριότητας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Μα όταν εγώ δεν έχω μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι να βλέπουν το επαγγελματικό και το προσωπικό τους μέλλον μέσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού που δίνει προοπτική, αυτό αυτόματα δημιουργεί ασυνέχειες στην παραγωγή του έργου και δεν νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το αρνηθείτε. 173 συμβασιούς της καθαριότητας απολύθηκαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Έγινε προσπάθεια να προσληφθούν άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είχαμε την πρόσληψη ανθρώπων που μέσω ΑΣΕΠ είχαν κριθεί και είχαν έρθει, ήρθαν στον τομέα της καθαριότητας από κρίσεις του ΑΣΕΠ του 22-23, 30 άνθρωποι. Το 1 τρίτο από αυτόν τις πρώτες 10 μέρες παρετήθηκε. Δεν έμεινε στη δουλειά. Ο ίδιος ο κύριος Βαρδαβάς σε πολλαπλές συναντήσεις στο παρελθόν και μπορεί να το ομολογήσει, στην υπηρεσία της καθαριότητας που ήταν, ομολογούσε με πόνο ότι οι άνθρωποι που ως συμβασιούχοι πήγαιναν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως συνοδοί απορριμματοφόρου, μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με διάφορες προφάσεις ζητούσαν και επέστρεφαν σε δουλειές γραφείου.
2: Και δεν γινόταν επί των
0: έτσι.
2: Αυτό.
0: Και γινότανε, το είχε μάλιστα πει σε προσωπικές επισκέψεις.
2: Όχι, ζητούσαν, δεν γινόταν.
0: Αυτή τη στιγμή,
2: γι' αυτό
0: 10,
2: είχαμε αποτέλεσμα.
0: 10, έγινε προκήρυξη για 10 θέσεις οδηγών. Πόσες αιτήσεις είχαμε? Δύο. Δύο αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ένας Δήμος, πέρα από το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο θέτει το κεντρικό κράτος? Ένα περιβάλλον στο οποίο οι μισθοδοσίες δεν είναι ικανοποιητικές. Στο οποίο δεν υπάρχει προοπτική προσωπικής εξέλιξης. Στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί έργο το οποίο θα ικανοποιήσει αυτόν τον ίδιο που τον παράγει.
1: Άρα πού καταλήγουμε, κύριε Τσατζάκη? Η συνθήκη υπήρχε πριν, υπάρχει τώρα, θα υπάρχει και μετά.
0: Είναι αυτό που σας θεωρώ, ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι χειρότερες. Οι συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο είναι χειρότερες. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βάλετε, κύριε Μεταξά, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του βίου μας. Βάλετε σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Και το δημόσιο δεν είναι μόνο υπηρεσίες, δεν είναι μόνο έργα, δεν είναι, είναι συνείδηση, ρόλος και συνέστηση του χρέους απέναντι στην κοινωνία.
2: Συμφωνούμε
0: αυτό
2: πλήρως.
0: Βάλετε σήμερα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επειδή είπατε να δούμε τι κάνουμε. Εμείς ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση καθημερινότητας επιτρέψε μια προσωπική ανάλυση.
1: Πιο πολλές σύντομα, φορές, τελειώνω, ένα λεπτό,
0: ναι,
1: κύριε,
0: ναι,
1: Τσατσάκη.
0: Τελειώνω. Οδηγεί σε διαχειριστικές λογικές, όχι σε ανατρεπτικές λογικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνείδηση. Διότι πώς λειτουργεί? Πρόβλημα, αντίδραση, αποτέλεσμα. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Η λύση θέλει βάθος χρόνου, θέλει εργαλεία. Γι' αυτό αναγκάζεσαι πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις μεθόδους οι οποίες ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό οξύνεται, αλλά δεν είναι μόνιμες λύσεις, γιατί δεν δημιουργούν συνείδηση. Εμείς επενδύσαμε στο να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που η πόλη από την ιστορία της και τα χαρακτηριστικά της μας δίνει και σε ένα συνδυασμό έργων να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνείδηση του πολίτη και όχι του κατοίκου για την πόλη.
1: Κύριε Βαρδαβά.
3: Κύριε Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό, λέμε γιατί μιλάμε για το παρελθόν. Οι πολίτες που μας κρίνουν κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να κρίνουν και να παρακολουθούν και την αξιοπιστία μας. Τι έλεγε ο Βαρδαβάς ως Δημοτική Αρχή, τι λέει ως αντιπολίτευση, τι κάνει για το τάδε θέμα, τι κάνει για το άλλο. Επίσης θα πρέπει να θυμάται μετά τις εκλογές κάθε συνδυασμός και επικεφαλής τι έλεγε προεκλογικά στο πρόγραμμά του. Περίμενα τον κύριο Καλοκαιρινό μαζί με τον απολογισμό.

0: αυτών να έρθει και να κρατεί και το πρόγραμμα του συνδυασμού του «Δικαίωμα στην πόλη» και να συνδέσει αυτό το πρόγραμμα και τα πολλά λόγια που δεν άφησε τίποτα να μην πει με τα πεπραγμένα του. Καμία σχέση. Εδώ λοιπόν μιλάμε και μπορούμε να μιλάμε για την καθαριότητα ατελείωτες ώρες, για τους συμβασιούχους, για το μοντέλο. Ο κύριος Τσατσάκης, σε αυτό που είπε, συμφωνούμε.
1: Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο μια πολιτική συζήτηση. Αν τα βάζαμε όλα στο τραπέζι ένα προς ένα, θέλουμε 8 εκπομπές.
0: Υπηρετεί αυτή τη λάθος πολιτική που λέει ότι επικρατεί σήμερα ο κύριος Τσατσάκης και συμφωνούμε. Λοιπόν, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, αφήστε τα μεγάλα έργα, αφήστε αδυνατή, κύριε Μεταξά. Έχουν τόσο απαξιωθεί οι υπηρεσίες, αδυνατή να καταγράψει τα προβλήματα. Φαίνεται να μην γνωρίζει σε κεντρικές αρτηρίες του τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά τα πληροφορείται μέσα από τα social media ή από δημότες. Έχει, εννοείται, αδυναμία, εκτός την καταγραφή, εννοείται να τα λύσει. Και όπου έχει εργολαβίες για να λύνουν κάποια ζητήματα κατά τη δική τους πρακτική, αδυνατεί να τα επιβλέψει. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια, μιλάμε ότι εάν δεν είναι τα υπηρεσιακά σου στελέχη συμμέτοχα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και είναι, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να γκρινιάζουμε. Δεν είναι ευχάριστο να λέμε για αυτά. Και στο τηλεοπτικό χρόνο δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίσαμε και 2-3 θετικά, ένα εκ των οποίων είναι οι πολλές ώρες που εργάζεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένα από αυτά είπαμε ότι είναι τα ενετικά τείχη, χωρίς να μηδενίσουμε τις προσπάθειες δημοτικών αρχών του παρελθόντος για ό,τι έχουν κάνει σε αυτά.
2: Το χρέος.
0: Ένα άλλο ήταν το χρέος του πολιτιστικού, χωρίς να διαγράψουμε την τακτική και τη συνεννόηση λαμπρινού κουράκι για να φτάσουμε σήμερα μετά τα μνημόνια και τις κρίσεις να μπορεί πολιτικά να διαπραγματευτεί ο Δήμος και να το διαγράψει. Άρα, εννοείται ότι μίλησε ο κύριος Τσατσάκης για το σχέδιο βιώσιμης αρχής ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό έχει πολλά έργα μέσα. Είναι το μεγάλο πακέτο έργων το οποίο τροποποίησε κατά δύο έργα ο κύριος Καλοκαιρινός.
2: Όχι δύο, τρία. Τουλάχιστον
0: κατά
2: τρία.
0: Δύο. Εμείς θυμόμαστε το πλατεία Κόρακα και το δεύτερο, τα Νεόρια και την Καλοκαιρινού, το Β' τμήμα της, τα οποία εμείς τα ψηφίσαμε.
2: Και τον κόλπο του Δερματά.
0: Τον κόλπο του Δερματά είναι μέσα σε αυτά και πολλά άλλα έργα. Όλα αυτά τα έργα έγιναν μελέτες, ορίμασαν, διεκδικήθηκαν κονδύλια μέσα από προγράμματα και σήμερα μαζί με τις ασφαλτοστρώσεις είναι αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να σβήνουμε τα πάντα και να λέμε εντάξει, περιμένουμε τι. Έναν εργολάβο στην καθαριότητα που εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη και θα σας πω αυτό που αφορά τον κόσμο. Στη Θέρυσο, ο κύριο Μεταξά, γιατί μιλάμε για τα οικιακά, έχουμε και τα εμπορικά δημοτικά τέλη. Ένας επαγγελματικός χώρος 300 τετραγωνικών πλήρωνε πέρυσι 1.200 ευρώ το χρόνο τέλη και τώρα ξέρετε πώς θα πληρώνει, 1.900 ευρώ. 700 ευρώ πάνω και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι παραπάνω θα του παρέχει στη Θενών, στη Θερίσου, εκεί γύρω ο Δήμος Ηρακλείου, ούτως ώστε να του ζητήσει 700 ευρώ παραπάνω να πληρώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τίποτα, λέω εγώ. Λοιπόν, τα θέματα έχουν να κάνουν, είναι πολλά και μεγάλα. Θέλει ατελείωτες ώρες να συζητάμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα, κύριε Πατακή, ο λόγος σε εσάς για να στο κλείσιμο μια καταληκτική τοποθέτηση θέλω μετά από όλους. Ναι, κύριε Πατακή.
2: Είναι, νομίζω, άξιο να αναφερθεί ότι η σχετική βραδυπορία έργων που παρατηρείται με τη σημερινή Δημοτική Αρχή φταίει και η έλλειψη οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας που δεν είχε ο Δήμος. Και αυτό, θα έλεγα, ήταν παράληψη και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετέχαμε εμείς με τον κύριο Βαρδαβά, που δεν κατάφερε να τον φέρει εγκαίρως και να περάσει. Γιατί?
0: Γιατί?
2: Το γιατί, ας μην το πούμε, γιατί είπαμε να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Όμως, ο οργανισμός είναι ένα εργαλείο, το βασικότερο για να ξεκινήσει, να συγκροτηθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας Δήμος. Τώρα, μετά από 2 χρόνια,

0: Δηλαδή, καθυστέρησε και η Δημοτική Αρχή σημερινή να το φέρει. Νομίζω ότι έχει ψηφιστεί και δεν ξέρω αν έχει την έγκριση για να λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα που με αφορούν λόγω προηγούμενης αρμοδιότητας που είχα, που είναι η πολιτική προστασία. Εύχομαι να μην τύχει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, κύριε Νεταξά, αυτές οι ακραίες καταστάσεις των φαινομένων και όχι μόνο, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κλπ. Να μην τύχει ούτε στο υπόλοιπο της περίοδου. Που...
1: Και ποτέ ξανά να μην
0: τύχει. Και ποτέ ξανά.
2: Έχει τύχει βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω κύριε ναι. Πατακέ. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο προκαλέσαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα της λειψιδρίας. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για όλα τα άλλα, επειδή κάποιος μας βοήθησε και έβρεξε. Όταν το θέσαμε το θέμα της λειψιδρίας, μας καθησύχασαν σε βαθμό, τι να σας πω, απαξιωτικό. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και ο δήμαρχος. Κύριε Μεταξά, φτάσαμε στο και 5 να ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και να μην έχουμε νερό να πιούμε, όχι για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία, να μην έχουμε νερό. Ευτυχώς που έβρεξε. Και αυτό είναι ένα δείγμα πώς μεγάλα ζητήματα, όπως το νερό, τα αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, κύριε Πατακέ.
2: Και είναι και
1: ναι.
2: Θέμα πολιτικής προστασίας αυτό.
0: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, κλείνω με την πολιτική προστασία.
1: Θα κλείσω τη συζήτηση με εσάς, κύριε Τσατσάκη.
0: Κλείνω με την πολιτική προστασία. Αναφέρομαι στην απόφαση, μια σωστή απόφαση που έφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή πριν κάποιους μήνες, να οργανωθεί καλύτερα η πολιτική προστασία, να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Τούτος ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να έχει σε ετοιμότητα ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες και αυτοί να αποζημιώνονται, όχι όπως γίνεται σήμερα, που αν χρησιμοποιηθούν και αν βρεθούν για να χρησιμοποιηθούν και να συνδράμουν, μόνο με ρεπό. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η απόφαση από ό,τι πληροφορούμε παραμένει στο σιρτάρι, δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχει φύγει για την αποκεντρωμένη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα και δεν υπήρχε ποτέ, δεν έχει ακουστεί, αλλά συμβάλλει στη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο έξω, οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόψη λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει γραφείο λαϊκών αγορών, είναι όλα στον αέρα. Οι προϊσταμένοι και το υπόλοιπο προσωπικό, που, το τμήμα δηλαδή που ανήκουν οι λαϊκές αγορές, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με αντανακλαστικά γρήγορα να καλύψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
1: Στο επιμήθειο, στο κλείσιμο, επειδή ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί για 2 λεπτά. Κύριε Βαρδαβά, ξεκινώ με εσάς.
2: Κύριε Μεταξά, αναφέραμε τους λόγους που κατά τη γνώμη μας δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο και το κακό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Προσθέτω την αδράνεια πλέον, την έλλειψη ενθουσιασμού, την απογοήτευση των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, των αιρετών εκπροσώπων της κάθε γειτονιάς, του κάθε χωριού αυτής της πόλης, όπου πλέον έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, δεν τους έχουν ανατεθεί τα στοιχειώδη, οι στοιχειώδεις αρμοδιότητες, που θα μπορούσε και αυτή να είναι συμμέτοχη σε μια προσπάθεια. Και αυτό δείχνει την απόσταση της Λότζια με την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας, το ρόλο που μας ανέθεσαν οι δημότες. Με ανεξαρτησία, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν και λέγοντας τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία είναι μια τεράστια απογοήτευση, όπως είπα πριν, η οποία έχει μετατραπεί σε θυμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στη διαδικασία αυτή της αντιπαράθεσης με δημιουργικό τρόπο και να ζητήσω και από τους ανθρώπους που βλέπω και εκφράζονται ακραία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Δημοτική Αρχή, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ευπρεπείς και μετριοπαθείς. Να ασκούμε την κριτική μας χωρίς να ξεφεύγουμε. Σωστό. Το Ηράκλειο, ξέρετε, δεν θέλει να οδηγηθεί στα άκρα. Θέλει λύση για την επόμενη μέρα και με ευπρέπεια να πολιτευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που σήμερα.

0: Σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει οδηγήσει την πόλη.
1: Κύριε Πατακέ.
2: Ναι. Αυτός ο απολογισμός για τον οποίο συζητήσαμε, αλλά και γενικότερα, παρουσιάζεται από το Δήμο να βελτιώνεται στα χαρτιά. Εμείς, σαν παράταξη, μιλάμε για ένα Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη. Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση της εικόνας μόνο. Χρειάζεται διοίκηση και αποτέλεσμα. Η πόλη δεν βελτιώνεται με ωραίες εκθέσεις όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής. Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας και την αλλαγή αυτή μέχρι σήμερα δεν την βλέπουμε.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα στα οποία καλούμε να απαντήσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι σε σχέση με αυτό που είπε και στην αρχική μου τοποθέτηση, ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι λόγια. Και πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική. Γίνανε αυτά που περιγράφει ο απολογισμός. Δεν γίνανε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ψηφίστηκε. Έπειτα από 15 χρόνια. Από το 2011, που ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2011 ήταν στα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σημερινός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, τις ανάγκες του, σχεδιάστηκε και οριοθετήθηκε με βάση τη στόχευση που έχει ο Δήμος για τις επόμενες μέρες. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα.
1: Έχει ψηφιστεί το 18.
3: Στην καθημερινότητα λοιπόν. Ας πάμε. Τομές στους δρόμους. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή τη θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή, κανονιστική για τις τομές. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει
1: κύριε
3: αυτό
1: Τσατσάκη,
3: που γίνεται.
1: Η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη από την καθημερινότητα, από την ποιότητα της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου. Και εγώ ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο.
3: Ναι, αλλά κύριε Μεταξά, αφήστε με να τελειώσω και θα φτάσω.
1: Παρακαλώ.
3: Σας είπα λοιπόν, επειδή θίχτηκε το θέμα. Τι γίνεται με τις τομές. Είμαστε η μόνη δημοτική αρχή στην Ελλάδα και η πρώτη που ψήφισε την κανονιστική, την οποία έστερξε να υιοθετήσει η ΚΕΔΕ και μάλιστα θα φανεί και παραστάτη στη δίκη που προκαλεί μεγάλη εταιρεία.
1: Είχε κανονιστική. Κανονιστική
3: μεγάλη
1: είχε
3: εταιρεία οπτικών. Ναι, Κώστα, συγγνώμη,
1: δεν σε διέκοψα. Αλλά είχε κανονιστική.
3: Δεν σε διέκοψα, Κώστα.
1: Να λέμε αλήθεια, λέμε.
3: Αλήθεια, λέω πάντα.
1: Δεν είχε κανονιστική η πόλη.
3: Είχε. Κανονιστική για τις τομές.
1: Για τις τομές δεν είχε.
3: Για τις τομές
1: δεν είχε κανονιστική για τις τομές.
3: Δεν είχε απλά την πιο
1: αυστηρή. Πώς δεν είχε ο κύριο Αναστασάκη την εισηγήθηκε και την ψηφίσατε όλοι.
3: Η κανονιστική που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή έγινε αποδεκτή από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ θα έρθει παραστάτης.
2: Ναι,
3: θα έρθει παραστάτης σε δικαστική διαμάχη που έχει εταιρεία τοποθέτησης οπτικών ινών με το Δήμο Ηρακλείου και σε επόμενες μέρες.
1: Γίνεται παχαμός,
3: επίσης, ναι. Αλλά εμείς την εφαρμόζουμε την κανονιστική, παίρνουμε άδειες, πέφτουν πρόστιμα. Έτσι, μη μηδενίζουμε, είπαμε. Κριτική είναι, αλλά μη μηδενίζουμε όμως. Άλλο θέμα. Είπαμε για τη λειψιδρία. 60.000 μέτρα δικτύου, 24-25. Για τη μείωση των διαρροών του δικτύου. 10.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα.
1: Τα ξέρουμε τα έργα μας.
3: Τα έργα σας το 24-25 δεν είναι. Αν θέλετε να δείτε
1: ναι, κάνατε
3: από
1: νέα...
3: πού χρηματοδοτήθηκε. Ναι. Ναι, και υπάρχει και μελέτη.
1: Νέα δίκτυα
3: ίδρυψης. Και αυτό
1: το έργο είναι.
3: Λιμάτων.
1: Το ξέρουμε.
3: Δεν διέκοψα όμως κανένα.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε. Παρακαλώ.
3: Ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί.
1: Μην κάνετε απολογισμό του κύριου Λαμπρινού. Για τον κύριο Καλοκαιρινό περιμέναμε
3: λοιπόν,
1: να πείτε.
3: Για τον κύριο Καλοκαιρινό λέω και λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ακόμα και για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ναι. Μελέτες οι οποίες είχαν μπλοκάρει και προς τιμήν τον κύριο Σπατακός το παραδέχτηκε, όπως η μελέτη του κόλπου Δερματά προχώρησε από αυτή τη Δημοτική Αρχή, επειδή υπήρχαν προβλήματα στην αυτομηχανική, στη λιμενική μελέτη και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ήταν μία μελέτη, ήταν τρεις οι μελέτες, είχε μπλοκάρει το έργο, το ξεμπλοκάραμε. Μπράβο. Και τώρα υποβάλλεται για να δημοπρατηθεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, έτσι. Το ισόπεδο των τυχών, το πλέγμα των δράσεων σε ό,τι αφορά τη στερέωση του παραλιακού μετόπου. Ποιοι τα προχωρήσαν. Αυτό δημιουργεί ένα σύνολο έργων το οποίο τι κάνει, συνδέει την ιστορία με το σήμερα και καλλιεργεί συνείδηση πολίτη, το είπα και πριν. Γιατί υπάρχει συνάφεια λόγω

0: 35.
1: Επεκτείνεται.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Κλείστε, κύριε Τσαζάκη. Ναι. Επιτρέψτε μου να μην κάνουμε απολογισμό, να το κλείσουμε, γιατί κάνουμε, γι' αυτό είπα ότι κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Μην κάνουμε απολογισμό.
0: Λοιπόν, όμως, επειδή υπάρχει πρόκληση, αν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, αποδεικνύουμε και αποδείξαμε με αυτόν τον απολογισμό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος, άρα μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να καθυστερήσαμε, ερμηνεύουμε τις αιτίες αυτής της καθυστέρησης, σχεδιάζουμε όμως το μέλλον της πόλης, στην οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει αυτό που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Τσατσάκη, κύριε Πατακέ, κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Με Novibet στο Final Four της Ευρωλίγκα όλοι ζουν ενισχυμένες φάσεις.
1: Πολύ!
0: Ναι, γιατί έχεις Bet Builder Boost με ενίσχυση έως 50% και ειδικά στοιχήματα παικτών και στο live. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119.

0: 89. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
7: Χωριάτικα λουκάνικα Κρέτα Φάρμς. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
8: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη, Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης, Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης, Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
10: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
11: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
10: Τι χρωστάω?
11: Είναι 50 ευρώ.
10: Α. Να το. Το ακούσατε?
12: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Οι υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, οι 16 συλληφθήκαν.

0: ασθέντες που κατηγορούνται ως μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών, όπλων αλλά και με παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Αναμένεται να απολογηθούν τμήματικά, ενώ η δικογραφία που περιλαμβάνει επιπλέον 61 άτομα είναι αποκαλυπτική της δομής και του τρόπου δράσης των δύο οργανώσεων.
1: Από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη θα απολογηθούν οι 12 από τους 16 συλληφθέντες για τις υποθέσεις των ναρκωτικών για τις δύο εγκληματικές ομάδες μετά τις βαρύτατες ποινικές διώξεις που τους ασκήθηκαν. Ειδικότερα για τα ναρκωτικά ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ασυγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, για ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση για την οργάνωση της οποίας δεν έχει τη διεύθυνση και διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών τελεστής από κοινού και κατ' εξακολούθηση στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης. Στους υπόλοιπους τέσσερις ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό πλημελήματος και θα δικαστούν στο αυτόφορο το Σάββατο.
2: Η αλήθεια είναι ότι η δίωξη είναι υπερτροφική. Έχει πάλι χαρακτηριστεί για άλλη μια φορά όλη αυτή η συμπεριφορά ως εμπίπτουσα στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης. Έχει γίνει κατάχρηση, η αλήθεια είναι, του νομικού χαρακτηρισμού τα τελευταία χρόνια. Για να δικαιολογηθεί φυσικά και το σύνολο όλη αυτή τη προανακριτική διαδικασία, τη άρση του των επικοινωνιών.
3: Οι διώξεις οι οποίες ασκήθηκαν είναι διεύθυνση, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε αυτή και διακίνηση ναρκωτικών στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Κοιτάξτε τώρα, πρόκειται για μια οριζόντια δίωξη. Όταν αντιμετωπίζουμε υποθέσεις τέτοιες με πολλούς κατηγορουμένους, η εξατομίκευση της ευθύνης του καθενός σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο παρέχεται στον εισαγγελέα για να ασκήσει τις διώξεις είναι δύσκολη.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, υπάρχουν περίπου 150 περιπτώσεις πώλησης ναρκωτικών ουσιών με τους δράστες να φέρονται ότι ζητούσαν 100 ευρώ για το κάθε γραμμάριο κοκαίνης που πουλούσαν σε Ηράκλειο, Γάζη, αλλά και σε Λιγαριά και Αγία Πελαγία. Υπάρχουν επίσης και διάλογοι για τα σημεία που έκρυβαν τα ναρκωτικά, αλλά και τις συνεννοήσεις μεταξύ των δύο ομάδων προκειμένου να καταφέρουν να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση που είχαν κατά διαστήματα.
3: Αναμένουμε τη δικογραφία, να δούμε ποια είναι η ευθύνη του κάθε κατηγορουμένου και ποια η έκταση αυτής, ούτως ώστε και η αντιμετώπιση τους στο στάδιο της απολογίας και της ανάκρισης να είναι η αντίστοιχη για τον καθένα, εξατομικευμένη και όχι σε ένα πλαίσιο γενικότερο συλλογικής ευθύνης ή μιας οριζόντιας δίωξης.
2: Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα καταπέσει στο δικαστήριο. Μεταξύ τους είναι φίλοι συγγενείς, προσωποπαγής ο χαρακτήρας. Ελάχιστο το χρονικό διάστημα που εν πάση περιπτώσει είχαν κατά την διοκτική αρχή ενωθεί. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε τη Δευτέρα στις απολογίες των κατηγορουμένων.
1: Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του 43χρονου που εμπλέκεται για απάτη σε βάρος του ΟΠΚΕΠΕ, η υπόθεση του διαχωρίστηκε και θα δικαστεί το πρωί του Σαββάτου στο αυτόφορο με τον δικηγόρο του να αφήνει αιχμές για τη δικογραφία και για την εμπλοκή του πελάτη του.
4: Παρακολουθούν επί 2-3 μήνες τα τηλέφωνα, σχηματίζουν ογκώδεστατη δικογραφία για να καταλήξουν τελικά σε σχέση με τον ΟΠΚΕΠΕ να μην έχουν το απλό πράγμα, δηλαδή την... Εφόσον θέλουν να μιλάνε για απάτη περί της επιχορηγήσης, δεν έχουν το σημαντικό το ποσοτικό κριτήριο, δηλαδή δεν έχουν τη βλάβη δηλαδή, που έχει παρακολουθήσει εδώ. Είναι, δηλαδή, είναι και λίγο αστείο δηλαδή. Πάμε δηλαδή και φτιάχνουμε μια δικογραφία, παρακολουθούμε μια ολόκληρη δικογραφία, μαζεύουμε χαρτιά, ακούμε συνομιλίες και στο τέλος, ας πούμε, έρχεται σαν εισαγγελέας και χαρακτηρίζει την πράξη απάτη για τις επιχορηγήσεις, περί τις επιχορηγήσεις και δεν έχει τη βλάβη. Δηλαδή τελικά ποια ζημία έχει πραγματοποιηθεί.
0: Πάμε να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις και κυρίως αναφέρομαι στα στοιχεία και τις δικογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τον τρόπο που δρούσαν οι δύο εγκληματικές οργανώσεις με κοινό συνδεσμό ένα μέλος. Μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, ο Κώστας Μπογδανίδης φυσικά και ο Χάρης Λεοντάκης που παρακολουθεί και το ρεπορτάζ.

0: Χάρη, ξεκινώ από εσένα. Καλησπέρα.
1: Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός και προκαλεί έκπληξη πως ένας 29χρονος φέρεται να κινούσε τα νήματα και να ήταν ο συνδετήριος κρίκος των δύο οργανώσεων. Είναι εκείνος που συντόνιζε, είναι εκείνος που ενημέρωνε και μάλιστα είναι εκείνος ο οποίος έφερνε τις δύο ομάδες σε επαφή και βοηθούσε στο να υπάρχει μια ισορροπία. Τώρα, την Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι απολογίες, θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη με τα βαριά χαρτιά, με εκείνους που φέρονται ως τα ηγετικά στελέχη των δύο ομάδων αυτών. Μια δικογραφία που κατά την αστυνομία είναι πολύ καλά δεμένη. Υπάρχουν πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες. Το πώς συνεννοούνταν για να γίνουν οι διακινήσεις των ναρκωτικών και φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσουν κάποια στοιχεία από αυτά να μην υπολογιστούν. Τώρα, από εκεί και πέρα, το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, προέκυψε κατά την παρακολούθηση του συγκεκριμένου ατόμου που τελικά δεν είχε σχέση με τη διακίνηση των ναρκωτικών. Θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο με τον δικηγόρο να αφήνει έτσι λίγο τις εχμές του ως προς το κομμάτι ότι δεν υπήρχε προσδιορισμός της ζημιάς του οργανισμού και θα δικαστεί στο αυτόφορο αντί να υπάρξει μια περαιτέρω διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Κώστα.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν, ο τίτλος μας «Μεγάλο πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη» είναι απολύτως δίκαιος, γιατί ξέρουμε και πρόσωπα και πράγματα. Αλλά θα αφήσω αυτό και επειδή κάνουν και τα σχόλια οι συνήγοροι, θα μου πει συνήγοροι υπεράσπισης είναι, βλέπουν λίγο αλακάρτ τις υποθέσεις. Όταν δεις το σύνολο και των ευρημάτων και έτσι καταλαβαίνεις ότι η υπόθεση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Προφανώς, και το ξέρει και ο Χάρης και η Σισότια, όταν φτάσουμε στη δικάσιμο, δηλαδή στην ακροματική διαδικασία που κάποια στιγμή θα φτάσει, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Διότι θα επιμεριστούν τα αδικήματα, δηλαδή είναι άλλο για τα ναρκωτικά, άλλο για κάποια όπλα που βρέθηκαν, άλλο για τα χρήματα, άλλο για αρχαία, οτιδήποτε τέλος πάντων. Και εκεί θα είναι τελείως διαφορετικό επίσης το κλίμα, γιατί θυμίζω ότι είναι η συνήγορη υπεράσπιστης εναντίον του εισαγγελέα στην πραγματικότητα. Μόνο του εισαγγελέα. Δηλαδή, αυτοί χάρη δεν θα έχουν απέναντί τους μια πολιτική αγωγή.
1: Όχι,
2: γιατί
1: βέβαια.
2: Είναι τέτοια τα αδικήματα και το ξέρουμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Όμως η ουσία παραμένει. Πρόκειται για άτομα με παραβατικές συμπεριφορές και αυτά που πιάστηκαν και αυτά που θα πιαστούν, το ξέρουμε, θα δούμε και άλλες τέτοιες εικόνες. Νομίζω ότι το σκηνικό που στείνεται δεν είναι και τυχαίο, για να παίρνουν κάποιοι, ακόμα και οι εικόνες που βλέπουμε, τις έδωσε η ελληνική αστυνομία αυτές τις εικόνες, έτσι, δεν είναι από
0: χάρη. Για να παίρνουν κάποιοι. Όχι, το μήνυμα, πήγαινες να πεις.
1: Η έφοδος δόθηκε από την ελληνική αστυνομία.
2: Αυτό λέω.
1: Δεν είναι πολύ καλά μονταρισμένο.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω. Το κάνουν, το σκηνοθετούν με την έννοια ότι θέλουν να παίζουν αυτές τις εικόνες για προφανείς
1: και θα έλεγα λόγους. Και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό που λες, Κώστα, ότι σήμερα και το στήσιμο της προσαγωγής ήταν άψογα οργανωμένο.
0: Το λέγαμε λίγο πριν βγούμε στον αέρα, η αλήθεια είναι.
2: Ότι δεν το κάνουν τυχαία, δηλαδή, ξέρεις, βάλανε μοτοσυκλετιστές, βάλανε όποιοι, βάλανε Δίας, βάλανε έτσι. Όχι, έγινε επί τούτου για να περάσουν μάλιστα ένα σήμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Τραγικός επίλογος γράφτηκε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Πέμπτης σε δύσβατη αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Ίσορος του άτυχου άντρα που αγνοούνταν επί 5,5 μήνες βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη από έναν κτηνοτρόφο, ο οποίος βρισκόμενος ακόμα σε σοκ, περιέγραψε στο crete24.gr όσα έγιναν χθες το απόγευμα.
3: Πεντέμιση περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
4: Εκεί που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
3: Το μονοπάτι που βρέθηκε ισορρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου.

0: του Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
1: Δεν είναι και εύκολη η πρόσβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που είναι, κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
2: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε ο σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία από εκεί.
0: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
1: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί μακρουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη. Ήθελα να...
3: Ναι.
1: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε το τηλέφωνο και πήραμε. Δεν είχα και τηλέφωνο.
2: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ, η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να, δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε, και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.
4: Διασωληνωμένο και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ένα τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε από τα Χανιά και αφαιρεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και αλλού. Οι αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή την υπόθεση προκειμένου να διαπιστώσουν αν πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή συνέβη κάτι άλλο στο μικρό κορίτσι. Είναι μαζί μου και πάλι ο Χάρης Λεοντάκης. Να πούμε περισσότερα, Χάρη.
5: Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του εχθές στο νοσοκομείο Χανίων, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Οι γιατροί πολύ γρήγορα διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Έκριναν αναγκαία την άμεση μεταφορά του παιδιού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών, όπου, όπως είπες, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Mm-hmm. Έχει ένα αιμάτωμα στον εγκέφαλο, όπως έδειξε η αξονική τομογραφία, ενώ οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει και ένα παλαιό κάταγμα στο δεξί του χέρι. Mm-hmm. Η μητέρα είπε ότι ήταν σε μια παιδική χαρά. Το παιδί κάποια στιγμή έπεσε από μια σκάλα που προσπάθησε να ανέβει σε ένα παιχνίδι στην παιδική χαρά και λίγο μετά έχασε τις αισθήσεις του. Τώρα, αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι αν όντως έγιναν έτσι. Αρχικά στη μητέρα ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, για έκθεση κίνδυνο ανηλίκου. Όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται μετά το μεσημέρι στο αστυνομικό μέγαρο που εξετάζεται. Ενώ αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι το γεγονός ότι παρά τις επανειλημμένες αναζητήσεις που έγιναν και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί για να εντοπιστεί ο πατέρας, ο πατέρας δεν έχει εντοπιστεί, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι ότι εχθές το βράδυ μπήκε σε πλοίο της γραμμής χωρίς καν να το γνωρίζει η μητέρα και ταξίδεψε για Πειραιά. Αυτό κάνει τις αστυνομικές αρχές να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένες. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποιο επεισόδιο στο σπίτι της οικογένειας και γι' αυτό περιμένουν την ιατροδικαστική έκθεση. Μόλις οι γιατροί δώσουν το πράσινο φως στο να εξεταστεί λεπτομερώς το παιδί από ο ιατροδικαστή, όπου θα έχουν και περισσότερα στοιχεία για τις κακώσεις, αλλά κυρίως για το πώς προήλθε το αιμάτωμα στο κεφάλι του.
4: Μάλιστα. Ας ευχηθούμε καταρχάς περαστικά στη μικρούλα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Με 155 όχι, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο.

0: καταψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει ιδρυμία επίθεση στην κυβέρνηση, λίγο πριν ανακοινώσει ο ίδιος την αποχώρηση του κόμματός του. Από τη διαδικασία αποχώρησαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ενώ νωρίς το πρωί σημειώθηκε σφοδρή αντιπαράθεση με πρωταγωνιστές το Μάκη Βορύδη από την πλειοψηφία και τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Έχει υποβληθεί γραπτός στο Προεδρείο της Βουλής σχετικό αίτημα παρεπίπτοντος ζητήματος σύμφωνα με το άρθρο 67 του κανονισμού. Ούτως ή άλλως το άρθρο 67 είναι συγκεκριμένο. Θα δοθεί ο λόγος σε όλη την αντιπολίτευση. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, έχετε το λόγο.
2: Κύριε συνάδελφοι,
1: έχετε το λόγο. Κατά την άποψή σας.
3: Άγρια κόντρα ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη Βουλή μετά το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για πλειοψηφία 151 βουλευτών αντί για 120.
4: Για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΕΠ, εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της. Ο πυρήνας της δραστηριότητάς της αφορά την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Βεβαίως και η Βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου, αλλά θα την πάρει με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα, κύριε Φάμελε, και αυτή είναι η πλειοψηφία των βουλευτών.
5: Που εσείς προεδρεύατε της διαδικασίας και που πάρθηκε απόφαση με 142 ψήφους και όχι με 151, και όπου οι 157 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν παρόν, γιατί δεχθήκατε το αποτέλεσμα ως αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου και σήμερα ζητάτε από όλους εμάς κάτι εντελώς διαφορετικό? Παρακαλώ πραγματικά, θέλω να δω, θα εγερθείτε σήμερα αντικρούοντας και τον ίδιο σας τον εαυτό το 2022?
1: Τηρώντας τον κανονισμό δεν πρόκειται να απαντήσω, γιατί απαγορεύεται, όπως γνωρίζετε, στον προεδρεύοντα να απαντά. Θα μου δοθεί όμως η ευκαιρία να απαντήσω άλλη στιγμή.
3: Ο Μάκης Βορύδης επικαλέστηκε τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις και υποστήριξε ότι ζητήματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και της εθνικής άμυνας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με απλή κοινοβουλευτική μειοψηφία, αλλά απαιτούν την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή 152 ψήφους.
4: Αν υπάρχει μια παράνομη σύναψη συμβάσεων, αυτή δεν πρέπει να ελεγχθεί? Ακούστε πώς θα ελεγχθεί, γιατί αλλιώς δεν γίνεται να ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί με το να τους πούμε: φέρτε μας τους φακέλους με τους οποίους έχετε κάνει τυχόν επισυνδέσεις. Να τους ελέγξουν. Σωστά, σωστά. Φέρτε μας τις συμβάσεις όλες που έχετε συνάψει, να τις ελέγξουμε.
3: Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να αποχωρεί από τη διαδικασία, καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία για μεθοδεύσεις και θεσμικό εκτροχιασμό.
5: Ο Νίξον της Ελλάδας έπρεπε να είναι εδώ σήμερα και να μην αφήνει στη θέση του ούτε τον κύριο Βορύδη, ούτε τον κύριο Βορύδη. Και αυτός ο Πρωθυπουργός μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί. Ένας τίμιος Πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται, που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και που δεν επιτρέπει να έχει υποκλαπεί υλικό από τους 4 αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, και αντί να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη να κάνει ότι δεν βλέπει και ότι δεν ακούει.
4: Ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση, ειδικά όταν έχει θέμα εθνικής ασφάλειας.
5: Εγώ δεν μπορώ να γίνω πρωθυπουργός, γιατί λέω την αλήθεια. Ας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα, τον κοινοβουλευτισμό. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής
6: Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη.
3: Την αποχώρηση από την Ολομέλεια επέλεξαν η Νέα Αριστερά, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλοντας κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
7: Θα βγουν όλα στη φόρα. Και η συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής σας φόβιζε και τρέματε.
8: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
0: Παραμένει μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης να σχολιάσουμε όχι μόνο τα της Βουλής, αλλά συνολικά, λοιπόν.
9: Αντί σχολείου θα μπορούσαν να παίζουν τα βίντεο αυτά. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τι ολισθηρό δρόμο έχουμε πάρει. Όμως, τώρα επί της ουσίας, Σότια, ανεξάρτητα τι υποστηρίζει κανένας, τι κόμμα ψηφίζει, ποια είναι η ιδεολογία του, μπορεί να πιστέψει ότι γι' αυτό το πολύ σοβαρό θέμα των υποκλοπών, που ξέρω ότι μπορεί να μην αγγίζει τις μάζες, αλλά είναι σοβαρότατο το θέμα. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Είναι όλα καλώς καμωμένα. Αλήθεια τώρα, δηλαδή. Και αλακάρτ παίρνουμε μια διαδικασία και λέμε «Α, κάποτε μας χρειαζόταν, ξέρω εγώ, 140 πλειοψηφία ή 142, τώρα χρειαζόμαστε 150 συν». Ανάλογα το πώς το πάμε. Σου θυμίζω ότι για πολύ πιο μείζωνο σημασία θέματα ψηφίσαμε με λιγότερες, μικρότερες πλειοψηφίες. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ...
0: Κοίταξα, η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχε κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω,
9: ναι,
0: ότι δίνει την αίσθηση στον κόσμο ότι σαν κάτι να φοβάται κάποιος, προφανώς.
9: Κλέβεις εκκλησία τώρα με αυτό που λες, σαν κάτι να φοβάται. Εδώ πιαστήκανε με τη γίδα στην πλάτη, διότι δεν αφορά η υπόθεση καταρχήν ούτε τις υποκλοπές που γίνονταν σε βάρος του σημερινού αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά μιλάμε για μια σειρά από υπουργών, πρωτοκλασσάτων, αρχηγών ενόπλων δυνάμεων, επιχειρηματιών. Ήταν απίστευτο αυτό που δεν έπρεπε να ξεκαθαρίσει. Αφού είναι καθαρή, έπρεπε να το ξεκαθαρίσουν οι ίδιοι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Η αντιπολίτευση βγήκε στα κάγκελα, νομίζω, δικαίως. Τώρα, εάν έκανε σωστά ή όχι που έφυγε από τη διαδικασία, δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο. Από τη στιγμή που είχαν αποφασίσει να πάνε με αυτό το μπετόν, δηλαδή ότι δεν δεχόμαστε, σου λέει τώρα πριν τις εκλογές να έχουμε τώρα άλλη εξεταστική, δεν βολεύει καθόλου. Θα δούμε πολλά έργα ακόμα, δυστυχώς. Εντάξει, από την άλλη, το πολιτικό βαρόμετρο που έχει και εσύ απόψε κινείται προς τη δημιουργία πάλων και άλλων κομμάτων. Mm-hmm. Είχαμε χθες την κυρία Καριστιανού, η οποία έκανε την πρώτη κίνηση με την ιδρυτική διακήρυξη. Περιμένουμε να δούμε βέβαια και το πρόγραμμά της και τις θέσεις της και τους ανθρώπους.
0: Ναι, χθες περιέγραψε έτσι το ότι σκέφτεται είναι... όπως θα μπορούσε ενδεχομένως ο καθένας. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
9: Πολύ γενικό. Και εσύ και εγώ μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε καλύτερη παιδεία, δικαιοσύνη, υγεία. Αυτά είναι. Πώς θα τα κάνεις είναι το θέμα. Mm-hmm. Περιμένουμε την Τρίτη, πότε 26 του μήνα, τον κύριο Τσίπρα. Και υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί και ο κύριος Σαμαράς 29 Μαΐου, τη μέρα που έπεσε η πόλη, να ανακοινώσει. Κρατάω μια επιφύλαξη τον κύριο Σαμαρά, διότι ξέρεις, φαίνεται ότι το κλωθογυρίζει λίγο. Ψάχνεται
0: γενικώς. Πάντως σήμερα πήγε στη Βουλή και μίλησε, ναι. Έτσι τον άκουσες.
9: Και ήταν και πολύ σκληρός κατά τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή η ιστορία με το 3 η ώρα τα ξημερώματα τηλέφωνο παίζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Προσπαθούν να το γυρίσουν τούμπα η αντιπολίτευση. Ο κύριος Μητσοτάκης θυμίζω ότι το χρησιμοποίησε κεφαλαιοποιώντας τη δική του παρουσία, ας πούμε, στο διεθνή χώρο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Εκτός συνόρων θα βγούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, πάυση του πολέμου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και απελευθέρωση των στενών του Ορμούς φαίνεται να περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εφόσον φυσικά εγκριθεί και από τις δύο πλευρές. Τις τελευταίες ώρες υπάρχει πάρει πυρετός διαβουλεύσεων και πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη να δούμε όλα τα νεότερα. Δεν ξέρω αν εντωμεταξύ έχουμε κάτι πιο επίσημο από τις πληροφορίες που είχαμε νωρίτερα. Κώστα, καλώς τον, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Σόντια. Καλησπέρα, κύριε Σιγήρη. Ναι, τώρα, κοίταξε, εδώ βρισκόμαστε πάλι. Έχουμε βρεθεί δυο μας εδώ, σε αυτό το σημείο, να συζητάμε για την πιθανή κατάπαυση του πυρός. Άλλες τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές που φαινόταν ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια λύση. Το ίδιο λένε οι πληροφορίες ότι συμβαίνει και τώρα. Λίγο νωρίτερα, επειδή με ρώτησε πράγματι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Ρούμπιο, Μάρκο Ρούμπιο, δεν επιβεβαίωσε ότι υπάρχει προσύμφωνο και θα δημοσιευθεί. Επιβεβαίωσε ότι γίνονται διαβουλεύσεις και είπε, έδωσε πολύ μεγάλη βάση στα στενά του Ορμούς, ότι θα πρέπει να είναι.

0: Ναι, να διασφαλιστεί απολύτως ότι θα είναι ανοιχτά και θα πρέπει να βοηθήσει και το ΝΑΤΟ σε αυτό, εάν χρειαστεί, αν οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν, δεν φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάντως, οι πληροφορίες έρχονται από όλες τις πλευρές και από τα αραβικά μέσα ενημέρωσης και από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι πράγματι υπάρχει ένα προσχέδιο στο οποίο έχουν συμφωνήσει. Δεν περιλαμβάνει όμως πολύ βασικά ζητήματα.
1: Έτσι.
0: Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το νούμερο ένα θέμα δηλαδή, αυτό για το οποίο υποτίθεται ότι ξεκίνησε ο πόλεμος, δεν υπάρχει στο προσύμφωνο. Υπάρχει ως σημείο το οποίο θα διαπραγματευτούν οι δύο πλευρές σε βάθος χρόνου και αφού έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες, έχει διασφαλιστεί η ανοιχτή ναυσιβλοεία στα στενά του Ορμούς και ότι δεν θα χτυπηθούν άλλοι κέρυοι στόχοι, στρατιωτικοί, πολιτικοί κτλ. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Πάλι είμαστε σε μια στάση αναμονής από ώρα σε ώρα να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ή αν ξανά θα γυρίσουμε στο σημείο 0. Κρίσιμος παράγοντας παραμένει και αυτό δεν έχει αλλάξει. Γι' αυτό εντελώς σε προσωπικό επίπεδο, βέβαια, χωρίς να έχω πληροφορίες, αλλά διαβάζοντας όσα περισσότερα διεθνή μέσα πρόλαβα, είναι ότι το Ισραήλ δεν θέλει να σταματήσει ο πόλεμος. Θέλει να τελειώνει με το Ιράν και με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν οριστικά και αμετάκλητα. Και αυτό παραμένει ένα πολύ βασικό αγκάθι. Τις προηγούμενες φορές είχε αποδειχθεί σχεδόν ανυπέρβλητο.
1: Έτσι.
0: Θα δούμε τι θα γίνει αυτή τη φορά.
1: Έτσι είναι και νομίζω ότι αναδεικνύεται τις τελευταίες μέρες όλο και περισσότερο και η ένταση μεταξύ των δύο αντρών, ενώ του Τραμπ και
0: σωστά.
1: Του Νετανιάχου. Θυμίζω
0: ναι,
1: ότι ο Τραμπ
0: σωστά,
1: είπε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι πω εγώ. Λίγο πολύ το περιγράφω τώρα.
0: Ναι, δεν έπεισε βέβαια, αλλά το είπε. Το είπε κάποιος έτσι. Αλλά δεν έπεισε. Αντιθέτως, η απάντηση από πολλούς σχολιαστές ήταν ότι μέχρι τώρα συνήθως ο Τραμπ κάνει ό,τι του πει ο Νετανιάχου. Θα δούμε πώς εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Πάντως, κρατάμε έτσι για να είναι την Παρασκευή και χρειαζόμαστε και λίγη αισιοδοξία ότι όλες οι πληροφορίες από τις δύο πλευρές λένε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, γίνονται διαβουλεύσεις, έχουν συμφωνηθεί κάποια βασικά σημεία. Να δούμε αν θα προκύψει κάτι οριστικό.
1: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, αναμένεται η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων για το Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και το Μελεβίζι, με τους ιδιοκτήτες να καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνία τους στο κτηματολογιο.gov.gr και να ελέγξουν την περιγραφή, τα όρια και τη νομική κατάσταση των ακινήτων τους, προχωρώντας ηλεκτρονική διόρθωση εφόσον αυτό απαιτείται.
2: Ξεκινάει η πιο κρίσιμη φάση της κτηματογράφησης για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και το Μαλεβίζι. Από την Δευτέρα αρχίζει η ανάρτηση των στοιχείων στο κτηματολόγιο για την Αλικαρνασσό, τον Άγιο Μύρονα, τις Ασίτες, τον Προφήτη Ηλία, την Αυγενική, τον Βενεράτο, αλλά και συνολικά για περιοχές που υπάγονται στους δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου.
3: Ναι, περιλαμβάνει το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η πόλη του Ηρακλείου έχει ήδη κτηματολόγιο από τις 2 Δεκεμβρίου του 2010 και για να πούμε συγκεκριμένα και σε περιοχές αφορά τη Νέα Αλικαρνασσό και τα χωριά γύρω από το Ηράκλειο, δηλαδή τον Άγιο Μύρονα, τους Ασίτες, τον Προφήτη Ηλία, την Αυγενική, τον Βενεράτο και γενικά τα χωριά που υπάγονται στο Δήμο Ηρακλείου. Επίσης, αφορά και τους Δήμους Χερσονήσου και το Δήμο Μαλεβιζίου.
2: Όσοι ιδιοκτήτες είχαν ήδη δηλώσει τα ακινητά τους, θα πρέπει να μπουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του κτηματολογίου στο κτήμανετ.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τάξης NET, ώστε να ελέγξουν προσωπικά όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους.
3: Οι ιδιοκτήτες λοιπόν που είχαν δηλώσει τις ιδιοκτησίες τους, αν γράψει οποιοδήποτε ιδιοκτήτης ανάρτηση στοιχείων κτηματολογίου στο Google, θα έχει άμεσα σύνδεση και θα πρέπει με κωδικούς τάξης του ιδιοκτήτη να συνδεθούν για να ελέγξουν τα στοιχεία και να αντλήσουν τα στοιχεία που θα έχουν αναρτηθεί.
2: Η προθεσμία για τις διορθώσεις και ενστάσεις λήγει στις 25 Ιουλίου.
3: Η προθεσμία για τις διορθώσεις, για κατάθεση αίτησης συμπληρωματικών στοιχείων ή για υποβολή διορθώσεων και ενστάσεων είναι πολύ μικρή, είναι 2 μήνες. Δηλαδή θα είναι μέχρι τις 25 Ιουλίου, οπότε οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να μεριμνήσουν ούτως ώστε να ελέγξουν άμεσα

0: τα στοιχεία. Και αυτά που λένε οι πληροφορίες είναι ότι περίπου ένα 40 με 45% παραμένει αδήλωτο αυτή τη στιγμή.
1: Στην κατάθεση επίσημης προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την οποία ζητά την ακύρωση της σύμβασης με τον ιδιώτη, προχώρησε ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα μάλιστα με την ανακοίνωση, ο Σύλλογος ζητά την άμεση ακύρωση της συγκεκριμένης σύμβασης, καθώς θεωρεί ότι δημιουργεί σοβαρά ζητήματα οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών. Και αυτά είναι μόνο κάποια από όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση. Κώστα Κεφαλογιάννη είναι μαζί μου ξανά για να δούμε. Ο Σύλλογος των Εργαζομένων είχε προαναγγείλει, το είχαμε γράψει και εμείς στο Κρέτα 24, Κώστα, ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να που δεν το αφήνει να περάσει έτσι τελικά.
2: Ναι, συμβάμαι το ρεπορτάζ ότι είχαν δεύτερες σκέψεις υπό την έννοια ότι είναι μια διαδικασία δύσκολη. Mm. Ωστόσο, επειδή έχουν συνδρομή οι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου της ΠΟΕΟΤΑ, και αυτό ήταν καθοριστικό, γιατί μαζί κατέθεσαν προσφυγή, συνδρομή και νομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρειαστεί. Τελικά προχώρησαν σε αυτή την κίνηση, την κοινοποίησαν σήμερα. Είναι μια προσφυγή την οποία την περιμέναμε. Είναι μια προσφυγή που σε πρώτη φάση δεν αλλάζει τον σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος θα προχωρήσει, όπως έχουμε πει, στην υπογραφή με τον ιδιώτη τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά θα εκκρεμεί μια εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που ξέρουμε ότι δεν είναι ποτέ μια απλή διαδικασία, ακόμα και αν καθυστερήσει. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να ακυρωθεί η σύμβαση ενώ θα εκτελείται. Και αυτό θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Οι εργαζόμενοι όταν θα συνεχίσουν έτσι και αλλιώς τον αγώνα τους σε όποιο επίπεδο μπορούν, θα φτάσουν ακόμα και σε ευρωπαϊκά όργανα. Στο κείμενο της, με το οποίο γνωστοποίησαν την προσφυγή, μιλούν για καταστάσεις αδιαφάνειας, για ανέτεια επιβάρυνση των δημοτών, για υπερλημμένη απαξίωση της υπηρεσίας καθαριότητας. Είναι μια πολύ σκληρή ανακοίνωση που συνεχίζει τους υψηλούς τόνους ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εδώ θα βάλω απλώς και έναν προβληματισμό, τον οποίο τον λένε και οι εργαζόμενοι στο τέλος ουσιαστικά, ότι ο ιδιώτης θα πρέπει να συνεργαστεί σε κάποιο επίπεδο με τους εργαζομένους στην υπηρεσία καθαριότητας, και με τις παρούσες συνθήκες δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά μπορεί να γίνει αυτό.
1: Και εγώ αυτό σκεφτόμουν, να ξέρεις, και πώς έχει διαραγεί, αν έχει διαραγεί και πόσο, δηλαδή πολύ μάλλον, έχει διαραγεί και η σχέση των εργαζομένων όσων έχουν απομείνει στην υπηρεσία καθαριότητας και με τους αρμόδιους, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τη δημοτική αρχή. Συνολικά είναι ένα θέμα αυτό, γιατί μπορεί να επηρεάζει προφανώς την όποια λειτουργία της υπηρεσίας.
2: Ναι, είναι ένα θέμα. Δεν είναι σε καλό επίπεδο οι σχέσεις με τον αντιδήμαρχο, με τον νυν αντιδήμαρχο καθαριότητας. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι λένε ότι τη δουλειά τους όταν καλούνται την κάνουν, αλλά εν προκειμένου δεν θα βγάλουν, να το πω απλά, γιατί αυτό προκύπτει και επίσημα και ανεπίσημα, δεν θα βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά για τον ιδιώτη. Αν δηλαδή ο ιδιώτης, ειδικά στο ξεκίνημα, ζητήσει τη βοήθεια πέραν των σημαντικών υποχρεώσεων σε κάποια δρομολόγια, να καταλάβει τι γίνεται, να βάλουν, ξέρω εγώ, πλάτη μέχρι να οργανωθεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα να του τη δώσουν, και αυτό μπορεί να φανεί στο αποτέλεσμα τουλάχιστον τις πρώτες εβδομάδες.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αντίστροφα, μετρά κυρίες και κύριοι, ο χρόνος για την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων για παλαιά λήξη πρόθεσμα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν λήξη πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου του 2026, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος του χρόνου.
3: Νέα αύξηση καταγράφεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία τον Μάρτιο έφτασαν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι οφειλέτες εκτοξεύθηκαν στα 4,8 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά περισσότερο από 30% μέσα σε ένα μήνα. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων.
4: Έχουν εκτοξευθεί, θα έλεγα, σε πολύ υψηλό επίπεδο τα ληξιπρόθεσμα χρέη, από τα οποία τα περισσότερα δεν μπορούν να εισπραχθούν. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων, με κάποιους περιορισμούς βέβαια, προκειμένου να προσελκύσει τους οφειλέτες και να ρυθμίσουν τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα, σε μια προσπάθεια να τα μειώσει όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Ιούνιο θα τρέξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Οι οφειλέτες

0: πελάτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθυμα χρέη τους σε 72 δόσεις.
1: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 σε 72 δόσεις. Οι οφειλές του 2024 και του 2025 μέχρι και σήμερα θα πρέπει να πληρωθούν είτε να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις.
0: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε 72 δόσεις, αλλά τα χρέη που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αυτά ρυθμίζονται. Αν υπάρχουν οφειλές το 24 και το 25 και μέχρι σήμερα, θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να πληρωθούν είτε θα πρέπει να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις αναλόγως που ανήκουν αυτές τις υποχρεώσεις.
1: Παράλληλα, νέα διάταξη προβλέπει απελευθέρωση των λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί για οφειλέτες που έχουν πληρώσει το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
0: Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια νέα διάταξη όπου οι οφειλέτες σε πόσο πληρώσουν το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΟΗ και τους έχει γίνει κατάσχεση, έχει γίνει μπλοκάρισμα στο λογαριασμό, στο τραπεζικό λογαριασμό, θα μπορούν να απελευθερώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτό πράγματι δίνει μια ανάσα έτσι προς τους οφειλέτες οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν το σύνολο των δεσμεύσεων του λογαριασμού για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν, ενώ τώρα αν είναι συνεπείς θα ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις και πληρώσουν το 25% μπορούν να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να μπορούν να τους χρησιμοποιούν ειδικά οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στις καθημερινές συναλλαγές.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το. Το ακούσατε?
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: Η μερίδα με θέμα θάλασσα, τεχνολογία και πολιτισμός πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πρόκειται για μια σύμπραξη του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, αλλά και του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Έρευνας, Παράκτειας Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, που έχει στα στόχο την ανάδειξη της θαλάσσιας κληρονομιάς. Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τη σχέση της θάλασσας με την κοινωνία, πραγματοποιήθηκε η μερίδα με θέμα θάλασσα, τεχνολογία και πολιτισμός, μια τριμερή σύμπραξη για τον θαλάσσιο εγγραμματισμό και την παράκτεια κοινωνία της Κρήτης.
6: Όλα αυτά που γίνονται στο πλαίσιο των οικολογικών καταστροφών τελικά επιστρέφουν στον ίδιο τον άνθρωπο. Και γιατί να μην πούμε τη λέξη όσο παρακινδυνευαίνει και ακούγεται, και αν ακούγεται, ότι είναι μια αυτοκτονία, ακούσια. Έχουμε λοιπόν χρέος όλοι μας να συνεργαστούμε για την αναστολή αυτού του φαινομένου. Και γι' αυτό χαίρομαι πολύ πρώτον το άνοιγμα της τοπικής μας εκκλησίας σε αυτούς τους χωρίς με τους οποίους συμπράξαμε για να γίνει αυτή η ημερίδα, στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, αλλά και στο ΙΤΕ και ιδιαίτερα στον κύριο Παπαδάκη και στον κύριο Καμπάνη.
7: Σκοπός της εκδήλωσης είναι ο λεγόμενος θαλάσσιος εγγραμματισμός. Να φέρουμε δηλαδή πιο κοντά και να ενημερώσουμε τον κόσμο, την τοπική κοινωνία, αλλά και τους νέους για τη σχέση της θάλασσας με την κοινωνία. Η θάλασσα δεν είναι μόνο γεωγραφία, είναι οικονομία, είναι πολιτισμός, είναι κουλτούρα, είναι ταυτότητα.
1: Την ημερίδα διοργάνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με στόχο να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και τον ρόλο που μπορεί να έχει η κοινωνία στην προστασία του.
8: Αυτό που θέλω να επικοινωνήσουμε και ο στόχος της εκδήλωσης είναι, πρώτα απ' όλα θέλω να επικοινωνήσουμε τα προβλήματα της θάλασσας και τη δυνατότητα της κοινωνίας να συμμετέχει και να συμβάλλει σε αυτά. Mm-hmm. Και αυτό που θέλουμε να, ο στόχος της κοινωνίας

0: πάντα ο στόχος της συγκεκριμένης ημερίδας είναι να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία, να είναι από μόνη της υποστηριχτής της επιστήμης του περιβάλλοντος, διότι ξέρετε υπάρχει και η επιστήμη των πολιτών πλέον, που είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στην επιστήμη αυτή καθεαυτή, και βεβαίως να είναι αρρωγός σε κάθε προσπάθεια υποστήριξης και βελτίωσης των προβλημάτων των περιβαλλοντικών που υφίσταται η θάλασσα.
1: Όπως επισημάνθηκε, η θάλασσα αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονομίας, της ταυτότητας και του πολιτισμού της Κρήτης σε μια εποχή όπου η απανθρακοποίηση και η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η ενημέρωση και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον και να δημιουργηθούν νέες προοπτικές ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.
2: Κάμα και μια πρόταση στη δική μου εισήγηση. Κάθε χρόνο την 1η Σεπτεμβρίου, η μέρα που το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο έχει ορίσει ως ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος, να επαναλαμβάνουμε, να γίνει ένας θεσμός για το Ηράκλειο, μια οικολογικής φύσεως ημερίδα ή εκδήλωση που θα συμπράττουμε πάλι όλοι εμείς και όσοι άλλοι επίσης θέλουν, για να περνάμε και στον κόσμο μας αυτήν την ευαισθησία.
3: Ειδικά σήμερα στις εποχές που ζούμε, όπου η απανθρακοποίηση είναι το νούμερο ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, θα πρέπει ο κόσμος να είναι ενημερωμένος, να σεβαστεί και να προστατεύσει το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και να γνωρίσει τις ευκαιρίες που υπάρχουν για οικονομική ανάπτυξη και για τη γαλάζια οικονομία.
4: Η υλοποίηση στοχευμένων δεντροφυτεύσεων και η αντιμετώπιση της ερημοποίησης είναι οι βασικοί άξονες του Συμφώνου Αμοιβαίας Κατανόησης και Συνεργασίας για την προσαρμογή του ορεινού όγκου των αστερουσίων στην κλιματική αλλαγή, που υπογράφηκε στην περιφέρεια Κρήτης. Για μια σημαντική στιγμή για την Κρήτη, έκανε λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας, Γιάννης Αναστασάκης.

0: Τα αστερούσια όρια εκπέμπουν σήμα κινδύνου απέναντι στην ερημοποίηση και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η περιφέρεια Κρήτης προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με τους 5 δήμους της περιοχής των αστερουσίων, με βασικό στόχο τις εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ευχάριστη και σημαντική στιγμή για την Κρήτη με την υπογραφή του αμοιβαίου συμφώνου συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ της περιφέρειας Κρήτης, των 5 Δήμων των Αστερουσίων, της τοπικής επιτροπής διαχείρισης των Αστερουσίων και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, μαζί βέβαια με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η δενδροφυτεύση σε εκτεταμένη κλίμακα στα Αστερούσια, που αποτελούν μια πάρα πολύ κρίσιμη μονάδα από άποψη οικολογικής αξίας, που είναι το κέντρο της ερημοποίησης σε όλη την Κρήτη και ένα από τα πιο δύσκολα μέρη πανευρωπαϊκά. Με δεδομένες τις προβλέψεις ότι θα μειωθεί η βροχόπτωση και θα έχουμε περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας, αυτό πρόκειται να ενταθεί, άρα χρειάζεται να κάνουμε κάτι που είναι απολύτως χρήσιμο για να μπορέσουμε να αμβλύνουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
2: Σημαντική μέρα σήμερα για τα Αστερούσια, για τους Δήμους μας, για την περιφέρεια Κρήτης που αφορά τη δεντροφύτευση και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής στον τόπο μας. Μην ξεχνάμε ότι τα Αστερούσια όρια αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα ερημοποίησης. Η κίνηση αυτή που γίνεται από την περιφέρεια, από τους Δήμους, προκειμένου να στηρίξουμε τη δεντροφύτευση του βουνού, είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Μια μεγάλη μέρα θα έλεγα. Το ζητάμε καιρό εμείς οι Δήμοι αυτό το πράγμα. Όπου υπάρχουν ελεύθερες εκτάσεις στα Αστερούσια, όπου υπάρχουν οι δρόμοι να δεντροφυτευθούν και να από τη μια να έχουμε ένα όμορφο βουνό όπως πρέπει να το έχουμε και από την άλλη να ανασχέσουμε την κλιματική αλλαγή.
0: Η πρωτοβουλία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα Αστερούσια συγκαταλέγονται στις περιοχές της Κρήτης που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ερημοποίησης εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας, των υψηλών θερμοκρασιών και της κλιματικής αλλαγής.
3: Με δεδομένο την μεγάλη οικολογική αξία την οποία έχουν τα Αστερούσια, όπως επίσης και το ότι αποτελούν το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης και επομένως το hot spot, το δίχτυ δηλαδή κλιματικής αλλαγής για την Ευρώπη, έχει ιδιαίτερη σημασία η σημερινή συνάντηση και η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ όλων των προαναφερόμενων φορέων. Πραγματικά μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό παράδειγμα για όλη την Κρήτη και για όλη την Ευρώπη, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει και έχει βάλει σαν ρήτρα την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Μια τέτοια δράση λοιπόν πραγματικά μπορεί να βοηθήσει στην ανάσχεση και στην αντιμετώπιση του προβλήματος τώρα πια της κλιματικής αλλαγής.
2: Σημαντική λοιπόν η μέρα σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι τα Αστερούσια βρίσκονται στην UNESCO με τη βοήθεια της περιφέρειας Κρήτης, της ΤΕΔΑ, της Αναπτυξιακής Ηρακλείου των Όμορων Δήμων. Καταφέραμε αυτό το βουνό να μπει στη ΜΑΠ UNESCO και πρέπει να το διατηρήσουμε το βουνό σε αυτή την περιοχή. Τα Αστερούσια είναι Natura περιοχή. Και μας δίνεται η ευκαιρία σήμερα με αυτό το μνημόνιο συνεργασίας να αναβαθμίσουμε την περιοχή μας και να τη δούμε όπως θέλουμε.
0: Μέσα από την συνεργασία της περιφέρειας και των Δήμων επιδιώκεται η ενίσχυση του φυσικού πλούτου της περιοχής, η προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και η δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού οικοσυστήματος για τις επόμενες γενιές.
4: Στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Γαστρονομίας, φιλοξενώντας τον Διεθνή Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού, βρίσκεται η Κρήτη. 40 εκπρόσωποι από 20 γαστρονομικές περιφέρειες της Ευρώπης αλλά και άλλων χωρών του κόσμου βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας σε δράσεις προβολής τοπικών προϊόντων και γαστρονομικών δώρων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας γαστρονομίας, φιλοξενώντας τον Διεθνή Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού. Στο πλαίσιο της ανακήρυξης του Ηρακλείου ως Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026, 40 εκπρόσωποι από 20 γαστρονομικές περιφέρειες της Ευρώπης αλλά και άλλων χωρών του κόσμου βρίσκονται στην Κρήτη, συμμετέχοντας σε δράσεις προβολής τοπικών προϊόντων και γαστρονομικών δώρων.
1: Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε την 32η συνάντηση της πλατφόρμας και το διαγωνισμό γαστρονομικού δώρου του Διεθνές Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τέχνης και Τουρισμού. Μια πολύ σημαντική συνάντηση και ένας πολύ σημαντικός διαγωνισμός, γιατί βοηθάει στην ανάδειξη των προϊόντων της Κρήτης και στην εξωστρέφεια της περιφέρειας και τον παραγωγό της.
2: The importance of this competition goes beyond just presenting nice food gifts and crafts gifts. It is really to capture the memory and identity and the heritage of a region, and that's why it's so wonderful to be here in Crete, because Crete has amazing producers and artisans, and it's an opportunity to shine the light on them and to capture that heritage. One of our presenters today said, you know, these products, we talk about them being sustainable, but in fact they are capturing the knowledge of our past, and if we lose that knowledge, it will be very, very sad. So this competition is very important to capture that knowledge.
3: Έχουν 40 ειδικοί εκπρόσωποι από 20 γαστρονομικές περιφέρειες. Έχουμε δηλαδή και από παγκόσμιες, έχουμε και από το Εκουαδόρ, έχουμε από τη Σαουδική Αραβία, έχουμε από την Αχτή Ελεφαντοστούν και ευρωπαϊκές προφανώς γαστρονομικές περιφέρειες, όπου βάσει ενός προγράμματος που έχει εκπονηθεί τώρα και καιρό, σήμερα εδώ στο Ατλαντής παρουσιάζονται δώρα που έχουν να κάνουν με τη διατροφή και με το σύστημα όλο αυτό το αγροδιατροφικό. Τι σημαίνει δώρο λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Ότι πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου να προωθηθούν αυτά τα προϊόντα.

0: Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ατλαντής, ενώ παράλληλα διοργανώνονται εργαστήρια και επισκέψεις σε διάφορες περιοχές του νησιού, δίνοντας τους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την κρητική διατροφή, την παραγωγή και τον πολιτισμό της Κρήτης.
1: Και είναι πολύ σημαντικό γιατί επισκεφθήκαν την Κρήτη λόγω αυτού του γεγονότος. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο έκθεσαν τα προϊόντα τους και αυτοί. Και βλέπουμε γίνεται μια ανταλλαγή ιδεών, μια ανταλλαγή πώς πραγματικά διαχειρίζονται και αυτοί το πρωτογενή τους τομέα, η χειροτεχνία και πώς περνάμε και ως Περιφέρεια Κρήτης στο επόμενο στάδιο που λέγεται κριτικός διατροφικός πολιτισμός. Γιατί η Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια που έχουμε φέτος την τιμή να είναι η τιμητική μας χρονιά.
2: Δηλαδή είναι μια εκδήλωση προώθησης προϊόντων στην κατηγορία των δώρων που να μπορούν να λειτουργήσουν.

0: προβολή μέσα από αυτή τη διαδρομή.
1: Το ετήσιο παζάρι αλληλεγγύης διοργανώνει την επόμενη Παρασκευή, 29 Μαΐου, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με νεοπλασματική νόσο ευζώ με τον καρκίνο. Το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με νεοπλασματική νόσο ευζώ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του. Μπορεί να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν. Δυστυχώς, οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
2: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του Συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά, τσάντες είδη κουζίνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του ΕΒΖΟ με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του Συλλόγου.
3: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους, ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το 1 ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω όλο και αυξάνεται.
4: Με Novibet στο Final Four της Ευρωλίγκα όλοι ζουν ενισχυμένες φάσεις.
5: Πολύ!
4: Ναι, γιατί έχεις Bet Builder Boost με ενίσχυση έως 50% και ειδικά στοιχήματα παικτών και στο live. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
9: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
8: Τι χρωστάω?
9: Είναι 50 ευρώ.
8: Α. Να το. Το ακούσατε?
10: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 52 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στη Βαρσοβία, από την 1η Ιουνίου, θα ισχύει περιορισμός στη νυχτερινή πώληση αλκοόλ στο πλαίσιο του προγράμματος Ασφαλής Νύχτα, ενώ στην Ινδία περισσότερα από 300 είναι τα κρούσματα θερμοπληξίας, καθώς η χώρα δοκιμάζεται από συνθήκες ακραίου καύσωνα.
1: Από 1η Ιουνίου σε όλη τη Βαρσοβία ισχύει περιορισμός στη νυχτερινή πώληση αλκοόλ στο πλαίσιο του προγράμματος Ασφαλής Νύχτα για μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερα νυχτερινά περιστατικά. Θα επιτρέπεται μόνο σε μπαρ και εστιατόρια. Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πρωτεύουσας Βαρσοβίας, το αλκοόλ δεν θα είναι διαθέσιμο σε καταστήματα, περίπτερα και πρατήρια καυσίμων από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Οι δημοτικές αρχές υπογραμμίζουν ότι η απόφαση προηγήθηκε πιλωτικού προγράμματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αστυνομίας και της Αστυνομίας, ο αριθμός των νυχτερινών περιστατικών σε διάφορες περιοχές μειώθηκε αισθητά. Το μέτρο στοχεύει επίσης τον περιορισμό της λεγόμενης αλκοολικής τουριστικής μετακίνησης, δηλαδή των μετακινήσεων μέσα στην πόλη για αναζήτηση καταστημάτων με 24ωρη πώληση αλκοόλ. Η απαγόρευση δεν θα ισχύει για τα καταστήματα εστίασης ούτε για την αφορολόγητη ζώνη του αεροδρομίου Σοπέν. Οι κάτοικοι της Βαρσοβίας εμφανίζονται θετικοί στην νυχτερινή απαγόρευση πώλησης αλκοόλ. Στις δημόσιες διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2024, στις οποίες συμμετείχαν σχεδόν 9.000 άτομα, το 81% τάχθηκε υπέρ της εισαγωγής του μέτρου. Drones έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα επαγγελματικό κολέγιο και τη φοιτητική εστία του, προκαλώντας μερική κατάρρευση του πενταόρουχου κτηρίου, σύμφωνα με τις αρχές που έχουν τοποθετήσει οι Ρώσοι. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον 35 τραυματίστηκαν στην επίθεση στο κατεχόμενο τμήμα της Ουκρανικής περιφέρειας Λουχάνσκ τη νύχτα 21-22 Μαΐου. Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 86 έφηβοι ηλικίας 14 έως 18 ετών και ένα μέλος του προσωπικού βρίσκονταν μέσα στην εστία όταν σημειώθηκε το πλήγμα. Συνεργεία εκτακτής ανάγκης χρησιμοποίησαν γερανούς και βαριά μηχανήματα για να απομακρύνουν τσιμεντένιες πλάκες, ενώ καπνοί συνέχισαν να υψώνονται από το κατεστραμμένο κτίριο. Η Μόσχα κατηγόρησε τις Ουκρανικές δυνάμεις ότι στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές με 4 drones τύπου αεροσκάφους και χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική ενέργεια. Το κύμα καύσωνα πλήττει ανθρώπους και άγρια ζωή στο Νέο Δελχή. Εκατοντάδες νεκρά ψάρια απομακρύνονται από την λίμνη Σαντζάι. Εργάτες και κάτοικοι της περιοχής εθεάθησαν να απομακρύνουν ψάρια από το νερό, καθώς η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα πλησίαζε τους 45 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την ακριβή αιτία των θανάτων. Ωστόσο, η παρατεταμένη ζέστη και η μείωση των επιπέδων οξυγόνου στο ζεστό νερό συνδέονται συχνά με τέτοια περιστατικά. Το περιστατικό αυτό ανέδειξε την αυξανόμενη περιβαλλοντική πίεση που προκαλούν τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα στη Βόρεια Ινδία. Ερευνητές του κλίματος επισημαίνουν ότι η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάνει τα κύματα καύσωνα πιο παρατεταμένα και πιο έντονα σε ολόκληρη την Νότια Ασία. Τα τελευταία χρόνια τα σχολεία κλείνουν νωρίτερα, οι υπαίθριες εργασίες μεταφέρονται στις νυχτερινές ώρες και σε αρκετές πόλεις έχουν ανοίξει έκτακτα καταφύγια δροσιάς για την προστασία των πιο ευάλωτων κατοίκων κατά τις περιόδους ακραία ζέστης.
2: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε μαζί τον Βασίλη Σκουντή. Καλώς τον, καλησπέρα. Έχουμε την πρόκριση του Ολυμπιακού στο μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας. Την Κυριακή νίκησε τη Φενέρ με μια εξαιρετική εμφάνιση, νομίζω, αλλά εσύ είσαι ο ειδικός, εσύ θα μας τα πεις.
3: Ναι, Σόδια, και καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Καλησπέρα και σε εσένα και στους τηλεθεατές τηλεοσκέτα. Και επιβλητική εμφάνιση, κυριαρχική απολύτως από την αρχή ως το τέλος και μια μεγαλειώδης πρόκριση Ολυμπιακός. Προκρίθηκε πριν από λίγη ώρα και τώρα προθερμένο τη Ρεάλ και η Βαλένθια, που σημαίνει ότι το μάτς αρχίζει στις 9. Οπότε γύρω στις 11 θα ξέρουμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός την Κυριακή το βράδυ στο μεγάλο τελικό, στο 10ο τελικό της ιστορίας του. Εκεί όπου μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, από το 2013 στο Λονδίνο, τότε ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει δύο διαδοχικούς τίτλους, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο. Θα έχει την ευκαιρία, δεν είναι ο πρώτος τελικός βεβαίως που παίζει από τότε. Είχε παίξει και το 2015 στη Μαδρίτη και το 2017 στην Κωνσταντινούπολη και το 2023 στο Κάουνας. Αυτές απέβησαν ατελέσφορες. Ο Ολυμπιακός που συμμετέχει για πέμπτη διαδοχική χρονιά στο Final Four της Ευρωλίγκας. Οι προηγούμενες τέσσερες δεν του προσπόρησαν το ιερό δισκοπότηρο, όπως συνήθως αποκαλούμε την Κούπα. Σήμερα ο Ολυμπιακός

0: Ολυμπιακός έδειξε και το χαρακτήρα του και τα ατομικά στοιχεία, αλλά και την ομαδική δουλειά. Νομίζω ότι περισσότερο προϊόν αυτής της ομαδικής προσπάθειας και κυρίως της άμυνάς του, το γεγονός ότι ενώ η Φενέρμπαξε σκοράρει κατά μέσο όρο σχεδόν 83 πόντους όλη τη σεζόν, ο Ολυμπιακός την κατέβασε στους 61, την ανάγκασε να βάλει 22 πόντους περισσότερους, ουσιαστικά την έπνιξε, την κατάπιε, τη στραγγάλισε στην άμυνά του και με εξαίρεση κάποια μικρά ξεσπάσματα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, της απερχόμενης πλέον πρωταθλήτριας Ευρώπης, ο Ολυμπιακός με όπλο τη δική του άμυνα αλλά και τον πλουραλισμό που διέδεται στην επίθεση, ακόμη και όταν ο Σάσα Βεζένκοπ τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με δύο πόντους, ο Ολυμπιακός κρατήθηκε με τον Τόρση, εμφανίστηκαν διαδοχικά παίκτες που έδωσαν ο καθένας, έβαλαν ο καθένας το δικό του θεμέλιο λίθο, το δικό του μερίδιο, όπως ο Μιλουτίνο, ο Πίτες, ο Γουόκα, ο οποίος πέρασε χειροπέδες από την αρχή στον superstar της Φενέρμπαξη, τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ. Και πλέον, όπως έλεγε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προηγουμένως εκείνο που καλείται και υποχρεούται σώτια να κάνει ο Ολυμπιακός, όλη η ομάδα και ως γκρουπ και κατά μόνας, είναι να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Κανείς να μην πιστέψει βεβαίως ότι η υπόθεση έχει κρυθεί, γιατί τον Ολυμπιακό τον περιμένει άλλο ένα, όπως έδειχνε προς τον κόσμο και ο Εβάν Φουρνιέ. Τον περιμένει ο τελικός, που είναι μια άλλη ιστορία, είναι μια άλλη υπόθεση, απέναντι είτε στην ενδεκάκης πρωταθλήτρια Ευρώπης με τη βαριά φανέλα, αλλά χωρίς τον Έιτ Ταβάρες και τον Άλεξ Λεν Ρεάλ Μαδρίτης, είτε στην Βαλένθια, η οποία εφέτος έχει νικήσει δύο φορές τον Ολυμπιακό και άλλες πέντε τον Παναθηναϊκό, σε 7 συνολικά μας, που σημαίνει ότι με το μπάσκετ κιόλας που παίζει, το υπερηχητικό, το πολύ γρήγορο, με τις επιθέσεις των 7 και των 8 δευτερολέπτων και με την άγνοια κινδύνου σε πείσμα της απειρίας της, είτε λοιπόν η Ρεάλ Μαδρίτης είτε η Βαλένθια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως θα είναι ένας ισχυρότατος αντίπαλος. Ο Ολυμπιακός ωστόσο απόψε προέβησε ένα statement, έκανε μια δήλωση κυριαρχικότητας, ελέγχου των καταστάσεων, διαχείρισης των λίγων, των μικρών χρονικών διαστημάτων που η Φενέρμπαξε βρήκε την ευκαιρία να μειώσει σε μονοψήφιο νούμερο, αλλά και τότε ο Ολυμπιακός έδειξε ποιος ήταν και εν τέλει ποιος είναι το αφεντικό σε αυτή τη συγκεκριμένη παρτίδα. Επαναλαμβάνω, την Κυριακή υπάρχει μια άλλη ιστορία.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλό βράδυ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,23% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.271,72 μονάδες. Όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 272,86 εκατομμύρια ευρώ. 78 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 40 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ιδιαίτερα άστατος θα είναι ο καιρός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα το Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά και ανάλογα τη μορφολογία του εδάφους αλλά και το μικροκλίμα που αναπτύσσει κάθε περιοχή θα είναι έντονες. Αραιές νεφώσεις αρχικά που από το μεσημέρι και μετά θα γίνονται πυκνότερες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Βόρειο-βόρειο-δυτικοί άνεμοι που δεν θα ξεπερνάνε όμως σε ένταση τα 6 μποφόρ. Νεφώσεις και από το μεσημέρι.

Περί βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδας, περιμένουμε στα βορειοδυτικά τμήματα της Ελλάδος, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει 26 βαθμούς, με βορειοδυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Νεφώσεις και από το μεσημέρι και εδώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα φαινόμενα το βράδυ θα παρουσιάσουν ύφεση. Δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ, 23 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Και στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και από το μεσημέρι να εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μεταβλητών διευθύνσεων ανέμου στα 3 μποφόρ, 12 με 24 βαθμούς ο υδράργυρος. Για το Βόρειο Αιγαίο, αυξημένη συννεφιά. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί το θερμόμετρο, με βοριάδες στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, περιμένουμε άστατο καιρό με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Και εδώ ο καιρός από το βράδυ θα παρουσιάσει βελτίωση κυρίως προς τα φαινόμενα. 13 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος με βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία. Και εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό το Σάββατο με την εκδήλωση βροχών και σποραδικών καταιγίδων και βελτίωση ως προς τα φαινόμενα από τις πρώτες βραδινές ώρες. Βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ, 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στην πρωτεύουσα. Για τη Δυτική Ελλάδα, και εδώ περιμένουμε νεφώσεις με εκδήλωση βροχής αλλά και καταιγίδας τοπικά, κυρίως στα κεντρικά και ηπειρωτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση ως προς τα φαινόμενα και εδώ κυρίως από το βράδυ και μετά. Με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, 13 με 24 βαθμούς το θερμόμετρο. Για το Νότιο Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις και βροχές ή όμβρους, ενώ δεν αποκλείεται να σημειώνονται και σποραδικές καταιγίδες. Με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, στους 22 βαθμούς ο υδράργυρος το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Άστατος και βροχερός θα είναι ο καιρός στο νησί μας το Σαββατοκύριακο, με μικρή υποχώρηση του υδραγύρου, δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ ως μέγιστη τιμή. Αναλυτικότερα τώρα, νομός Χανίων. Ένας άστατος καιρός θα επικρατήσει το Σάββατο με βροχές και πρόσχερες καταιγίδες, τοπικά πιθανώς ισχυρές. 13 με 23 βαθμούς η θερμοκρασία, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Και για τον Ομορεθήνου περιμένουμε έναν άστατο καιρό με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Η άνεμη από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ στους 22 βαθμούς, η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στο Ρέθυμνο. Για τον Ομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις με φαινόμενα τις θερμές κυρίως ώρες της ημέρας. Πιθανή εκδήλωση χαλαζοπτώσεων κυρίως στα εσωτερικά και νότια τμήματα του νομού. Η άνεμη από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ. Στους 13 βαθμούς νωρίς το πρωί, η ελάχιστη τιμή του υδραργύρου. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα. Και για τον Ομό Λασιθίου περιμένουμε ένα αρκετά άστατο καιρό το Σάββατο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Και εδώ τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση κυρίως στις βραδινές ώρες. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, στους 22 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Θα συνεχιστεί και την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, ο άστατος καιρός με πυκνές νεφώσεις που κατά περιόδους θα δίνουν φαινόμενα, ενώ από τη Δευτέρα και μετά φαίνεται τα φαινόμενα να περιορίζονται σταδιακά. Οι άνεμοι, πάντα από βόρειες γενικά διευθύνσεις, στα 4 με 6 μποφόρ, ο κυματισμός τους θα βρίσκεται περίπου στο 1 μέτρο. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 5,5 περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
1: Εκεί που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
1: Δεν είναι και εύκολη η πρόβαση, να πω, δηλαδή από την εκκλησία που είναι, κατεβαίνει ένα αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
2: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε η σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία, από εκεί.
0: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
1: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως, ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη, ήθελα να...
3: Ναι.
1: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε τα τηλέφωνα, τα πήραμε. Δεν είχα και τηλέφωνο.
2: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά είναι στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ, η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να, δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε, και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.

0: 20 χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο θα έλεγα είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να γίνει χθες.
0: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
1: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι, να δοθεί στο όνομά του Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
0: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
1: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλοι, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
0: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
1: Το θυμάμαι λεπτό γιατί ήμουνα στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι οι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα, δεν είναι άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν. Τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
0: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
1: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
0: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
2: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
0: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
3: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
4: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι.
3: Ιδανικά Θεσσαλονίκη ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
5: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω και εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
4: Άγχος υπάρχει, αρκετά. Έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές.
5: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω. Εσύ.
0: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό. Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
6: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο Δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε. Από τον Απρίλιο που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλη.
0: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο. Γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
6: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη. Που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
0: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
6: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
6: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρνες εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη. Είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι. Και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.
7: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
8: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του. Μπορεί

0: να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν. Δυστυχώς, οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
1: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά, τσάντες είδη κουζίνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του ΕΒΖΟ, με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του συλλόγου.
0: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους, ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το ένα ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω, όλο και αυξάνεται.
2: Στο βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral, ο άλλοτε ιεραπετρίτης επιθετικός του Όφη Κώστας Δεδελετάκης, φαίνεται η επίδραση που είχε η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος από τον Όφη στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης και ειδικά στα μικρά παιδιά. Η νεαρή άση της αναγέννησης Ιεράπετρας, αν και κρατούν στα χέρια τους το κύπελο που κατέκτησαν οι ίδιοι σε ένα τουρνουά της περιοχής, πανηγυρίζουν το τρόπαιο του Όφη στο Βόλο.
3: Συγκινήθηκα κι εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες ως ένας νεαρός από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι. Πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
2: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά, το κρατάει ένας πιτσιρικάς εκεί το δικό τους κύπελο, αλλά αντί να πανηγυρίζουν το δικό τους κύπελο, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό.
3: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά, γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
2: Ο Κώστας Δεδελετάκης συγκίνησε με τις αναφορές του για την αγάπη που του είχε δείξει ο Ευγένιος Γκέραρτ, ο οποίος τον είχε ανιχνεύσει αμόστακο παιδί στα 15 του χρόνια και τον έφερε στο Ηράκλειο.
3: Ο Ευγένιος τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη τα λάτρευε. Τα λάτρευε, τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. Όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω στον Όφη Ηρακλείου, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας, έφυγα στα 16 μου. Δεν έκατσα πολλά χρόνια. Με είδε στην Ιεράπετρα, με απέκτησε 16 χρονών. Άλλωστε, πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα? Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός των ανδρών και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
2: Ο άλλοτε επιθετικός του Όφη από την Ιεράπετρα δεν ξεχνάει ότι μέσα από τον Όφη πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό και την Ολλανδική De Graafschap, σε μια εποχή που λίγοι παίκτες είχαν κάνει αυτό το βήμα.
3: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη, Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσαν αμέσως τον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος. Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντερλεχτ, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ.
2: Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Νίκο Δεδελετάκη, τον Έλληνα γκυρού των πάγκων, που κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου προπονητή σε πάγκο ελληνικής ομάδας. 43 χρόνια στην αναγέννηση Ιεράπετρας.
3: Δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος.
4: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω.
3: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του γκυρού της ΟΣΕΡ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Οι υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών, όπλων αλλά και με παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Αναμένεται να απολογηθούν τμήματικά, ενώ η δικογραφία που περιλαμβάνει επιπλέον 61 άτομα είναι αποκαλυπτική της δομής και του τρόπου δράσης των δύο οργανώσεων.
1: Από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη θα απολογηθούν οι 12 από τους 16 συλληφθέντες για τις υποθέσεις των ναρκωτικών για τις δύο εγκληματικές ομάδες μετά τις βαρύτατες ποινικές διώξεις που τους ασκήθηκαν. Ειδικότερα για τα ναρκωτικά ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ασυγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, για ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, για την οργάνωση της οποίας δεν έχει τη διεύθυνση και διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση.

0: επίσης ναρκωτικών ουσιών, τελεστής από κοινού και κατ' εξακολούθηση στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης. Στους υπόλοιπους τέσσερις ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό πλημελήματος και θα δικαστούν στο αυτόφορο το Σάββατο.
1: Η αλήθεια είναι ότι η δίωξη είναι υπερτροφική. Έχει πάλι χαρακτηριστεί για άλλη μια φορά όλη αυτή η συμπεριφορά ως εμπίπτουσα στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης. Έχει γίνει η κατάχρηση, η αλήθεια είναι, του νομικού χαρακτηρισμού τα τελευταία χρόνια, για να δικαιολογηθεί φυσικά και το σύνολο όλης αυτής της προανακριτικής διαδικασίας, της άρρηστου απορρίτων επικοινωνιών.
2: Οι διώξεις οι οποίες ασκήθηκαν είναι διεύθυνση, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε αυτή και διακίνηση ναρκωτικών στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Κοιτάξτε τώρα, πρόκειται για μια οριζόντια δίωξη. Όταν αντιμετωπίζουμε υποθέσεις τέτοιες με πολλούς κατηγορουμένους, η εξατομίκευση της ευθύνης του καθενός σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο παρέχεται στον εισαγγελέα για να ασκήσει τις διώξεις, είναι δύσκολη.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, υπάρχουν περίπου 150 περιπτώσεις πώλησης ναρκωτικών ουσιών, με τους δράστες να φέρονται ότι ζητούσαν 100 ευρώ για το κάθε γραμμάριο κοκαίνης που πουλούσαν σε Ηράκλειο, Γάζη, αλλά και σε Λιγαριά και Αγία Πελαγία. Υπάρχουν επίσης και διάλογοι για τα σημεία που έκρυβαν τα ναρκωτικά, αλλά και τις συνεννοήσεις μεταξύ των δύο ομάδων, προκειμένου να καταφέρουν να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση που είχαν κατά διαστήματα.
2: Αναμένουμε τη δικογραφία, να δούμε ποια είναι η ευθύνη του κάθε κατηγορουμένου και ποια η έκταση αυτής, ούτως ώστε και η αντιμετώπιση τους στο στάδιο της απολογίας και της ανάκρισης να είναι η αντίστοιχη για τον καθένα, εξατομικευμένη και όχι σε ένα πλαίσιο γενικότερο συλλογικής ευθύνης ή μιας οριζόντιας δίωξης.
1: Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα καταπέσει στο δικαστήριο. Μεταξύ τους είναι φίλοι συγγενείς, προσωποπαγής ο χαρακτήρας. Ελάχιστο το χρονικό διάστημα που εν πάση περιπτώσει είχαν κατά την διοκτική αρχή ενωθεί. Όλα αυτά όμως θα δούμε τη Δευτέρα στις απολογίες των κατηγορουμένων.
0: Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του 43χρονου που εμπλέκεται για απάτη σε βάρος του ΕΠΚΕΠΕ, η υπόθεση του διαχωρίστηκε και θα δικαστεί το πρωί του Σαββάτου στο αυτόφορο, με τον δικηγόρο του να αφήνει εχμές για τη δικογραφία και για την εμπλοκή του πελάτη του.
3: Παρακολουθούν επί 2-3 μήνες τα τηλέφωνα, σχηματίζουν ογκώδεστατη δικογραφία για να καταλήξουν τελικά σε σχέση με τον ΕΠΚΕΠΕ να μην έχουν το απλό πράγμα, δηλαδή την... Εφόσον θέλουν να μιλάνε για απάτη περί της επιχορηγήσης, δεν έχουν το σημαντικό, το ποσοτικό κριτήριο, δηλαδή δεν έχουν τη βλάβη δηλαδή, που έχει παρακολουθήσει εδώ. Είναι και λίγο αστείο δηλαδή. Πάμε δηλαδή και φτιάχνουμε μια δικογραφία, παρακολουθούμε μια ολόκληρη δικογραφία, μαζεύουμε χαρτιά, ακούμε συνομιλίες και στο τέλος, ας πούμε, έρχεται σαν εισαγγελέας και χαρακτηρίζει την πράξη απάτη για τις επιχορηγήσεις και δεν έχει τη βλάβη. Δηλαδή τελικά ποια ζημία έχει πραγματοποιηθεί.
4: Πάμε να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις και κυρίως αναφέρομαι στα στοιχεία και τις δικογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τον τρόπο που δρούσαν οι δύο εγκληματικές οργανώσεις, με κοινό συνδεσμό ένα μέλος. Μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, ο Κώστας Μπογδανίδης φυσικά και ο Χάρης Λεοντάκης που παρακολουθεί και το ρεπορτάζ. Χάρη, ξεκινώ από εσένα. Καλησπέρα.
5: Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός και προκαλεί έκπληξη πως ένας 29χρονος. Φέρεται να κινούσε τα νήματα και να ήταν ο συνδετήριος κρίκος των δύο οργανώσεων. Είναι εκείνος που συντόνιζε, είναι εκείνος που ενημέρωνε και μάλιστα είναι εκείνος ο οποίος έφερνε τις δύο ομάδες σε επαφή και βοηθούσε στο να υπάρχει μια ισορροπία. Τώρα, την Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι απολογίες, θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη με τα βαριά χαρτιά, με εκείνους που φέρονται ως τα ηγετικά στελέχη των δύο ομάδων αυτών. Μια δικογραφία που κατά την αστυνομία είναι πολύ καλά δεμένη. Υπάρχουν πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες. Το πώς συνεννοούνταν για να γίνουν οι διακινήσεις των ναρκωτικών και φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσουν κάποια στοιχεία από αυτά να μην υπολογιστούν. Τώρα, από εκεί και πέρα, το κομμάτι του ΟΠΚΕΠΕ, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, προέκυψε κατά την παρακολούθηση του συγκεκριμένου ατόμου, που τελικά δεν είχε σχέση με τη διακίνηση των ναρκωτικών. Mm-hmm. Θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο.

0: με τον δικηγόρο να αφήνει έτσι λίγο τις αιχμές του ως προς το κομμάτι ότι δεν υπήρχε προσδιορισμός της ζημιάς του οργανισμού και θα δικαστεί στο αυτόφορο αντί να υπάρξει μια περαιτέρω διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης.
1: Μάλιστα. Κώστα.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν, ο τίτλος μας «Μεγάλο πτύγμα στο οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη» είναι απολύτως δίκαιος, γιατί ξέρουμε και πρόσωπα και πράγματα. Αλλά θα αφήσω αυτό και επειδή κάνουν και τα σχόλια οι συνήγοροι, θα μου πει συνήγοροι υπεράσπισης είναι, βλέπουν λίγο αλακάρτ τις υποθέσεις. Όταν δεις το σύνολο και των ευρημάτων και έτσι καταλαβαίνεις ότι η υπόθεση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Προφανώς, και το ξέρει και ο Χάρης και η Σισότια, όταν φτάσουμε στη δικάσιμο, δηλαδή στην ακροματική διαδικασία που κάποια στιγμή θα φτάσει, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Διότι θα επιμεριστούν τα αδικήματα, δηλαδή είναι άλλο για τα ναρκωτικά, άλλο για κάποια όπλα που βρέθηκαν, άλλο για τα χρήματα, άλλο για αρχαία, οτιδήποτε τέλος πάντων. Και εκεί θα είναι τελείως διαφορετικό επίσης το κλίμα, γιατί θυμίζω ότι είναι οι συνήγοροι υπεράσπιστης εναντίον του εισαγγελέα στην πραγματικότητα. Μόνο του εισαγγελέα. Δηλαδή, αυτοί χάρη δεν θα έχουν απέναντί τους μια πολιτική αγωγή.
0: Όχι,
2: γιατί
0: βέβαια.
2: Είναι τέτοια τα αδικήματα και το ξέρουμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Όμως η ουσία παραμένει. Πρόκειται για άτομα με παραβατικές συμπεριφορές και αυτά που πιάστηκαν και αυτά που θα πιαστούν, το ξέρουμε, θα δούμε και άλλες τέτοιες εικόνες. Νομίζω ότι το σκηνικό που στείνεται δεν είναι και τυχαίο, για να παίρνουν κάποιοι, ακόμα και εικόνες που βλέπουμε, τις έδωσε η ελληνική αστυνομία αυτές τις εικόνες, έτσι, δεν είναι από
1: χάρη. Για να παίρνουν κάποιοι το μήνυμα, πήγαινες να πεις.
0: Η έφοδος δόθηκε από την ελληνική αστυνομία.
2: Αυτό λέω.
0: Πολύ καλά μονταρισμένο.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω. Το κάνουν, το σκηνοθετούν με την έννοια ότι θέλουν να παίζουν αυτές τις εικόνες για προφανείς
0: και θα έλεγα και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό που λες, Κώστα, ότι σήμερα και το στήσιμο της προσαγωγής ήταν άψογα οργανωμένο.
1: Το λέγαμε αυτό λίγο αυτό, πριν αυτό βγούμε στον χάρη, αέρα
2: ότι,
1: η αλήθεια.
2: Ότι δεν το κάνουν τυχαία, δηλαδή, ξέρεις, βάλανε μοτοσυκλετιστές, βάλανε όποιοι, βάλανε Δίας, βάλανε έτσι. Όχι, έγινε επί τούτου για να περάσουν ένα σήμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Τραγικός επίλογος γράφτηκε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Πέμπτης σε δύσβατη αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Ίσορος του άτυχου άνδρα που αγνοούνταν επί 5,5 μήνες βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη από έναν κτηνοτρόφο, ο οποίος βρισκόμενος ακόμα σε σοκ, περιέγραψε στο crete24.gr όσα έγιναν χθες το απόγευμα.
3: Πεντέμιση περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
4: Εκεί που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
3: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
4: Δεν είναι και εύκολη η πρόσβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
5: Θα μας συμμετείχει από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε ο σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία, από εκεί.
3: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον η

0: αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
1: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες.

0: πολύ κοντά στα Λευκά Όρια, στις πρόποδες εδώ, η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε. Και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.
1: Διασωληνωμένο και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ένα τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε από τα Χανιά και φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και αλλού. Οι αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή την υπόθεση προκειμένου να διαπιστώσουν αν πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή συνέβη κάτι άλλο στο μικρό κορίτσι. Είναι μαζί μου και πάλι ο Χάρης Λεοντάκης. Να πούμε περισσότερα, Χάρη.
2: Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του εχθές στο νοσοκομείο Χανίων, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Οι γιατροί πολύ γρήγορα διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, έκριναν αναγκαία την άμεση μεταφορά του παιδιού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών, όπου, όπως είπες, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Mm-hmm. Έχει ένα αιμάτωμα στον εγκέφαλο, όπως έδειξε η αξονική τομογραφία, ενώ οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει και ένα παλαιό κάταγμα στο δεξί του χέρι. Mm-hmm. Η μητέρα είπε ότι ήταν σε μια παιδική χαρά. Το παιδί κάποια στιγμή έπεσε από μια σκάλα που προσπάθησε να ανέβει σε ένα παιχνίδι στην παιδική χαρά και λίγο μετά έχασε τις αισθήσεις του. Τώρα, αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι αν όντως έγιναν έτσι. Αρχικά στη μητέρα ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, για έκθεση κίνδυνο ανηλίκου. Όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται μετά το μεσημέρι στο αστυνομικό μέγαρο που εξετάζεται. Ενώ αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι το γεγονός ότι παρά τις επανειλημμένες αναζητήσεις που έγιναν και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί για να εντοπιστεί ο πατέρας, ο πατέρας δεν έχει εντοπιστεί, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι ότι εχθές το βράδυ μπήκε σε πλοίο της γραμμής χωρίς καν να το γνωρίζει η μητέρα και ταξίδεψε για Πειραιά. Αυτό κάνει τις αστυνομικές αρχές να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένες. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποιο επεισόδιο στο σπίτι της οικογένειας και γι' αυτό περιμένουν την ιατροδικαστική έκθεση. Μόλις οι γιατροί δώσουν το πράσινο φως στο να εξεταστεί λεπτομερώς το παιδί από ιατροδικαστή, όπου θα έχουν και περισσότερα στοιχεία για τις κακώσεις, αλλά κυρίως για το πώς προήλθε το αιμάτωμα στο κεφάλι του.
1: Μάλιστα. Ας ευχηθούμε καταρχάς περαστικά στη μικρούλα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Με 155 όχι, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, καταψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύδρει μία επίθεση στην κυβέρνηση, λίγο πριν ανακοινώσει ο ίδιος την αποχώρηση του κόμματός του. Από τη διαδικασία αποχώρησαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ενώ νωρίς το πρωί σημειώθηκε σφοδρή αντιπαράθεση με πρωταγωνιστές στο Μάκη Βορύδη από την πλειοψηφία και τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
3: Έχει υποβληθεί γραπτός στο Προεδρείο της Βουλής σχετικό αίτημα παρεπίπτοντος ζητήματος σύμφωνα με το άρθρο 67 του κανονισμού. Ούτως ή άλλως το άρθρο 67 είναι συγκεκριμένο. Θα δοθεί ο λόγος σε όλη την αντιπολίτευση. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, έχετε το λόγο.
4: Κύριε συνάδελφοι,
3: έχετε το λόγο. Κατά την άποψή σας.
5: Άγρια κόντρα ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη Βουλή μετά το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για πλειοψηφία 151 βουλευτών αντί για 120.
6: Για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΕΠ, εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της. Ο πυρήνας της δραστηριότητάς της αφορά την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Βεβαίως και η Βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου, αλλά θα την πάρει με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα, κύριε Φάμελε, και αυτή είναι η πλειοψηφία των βουλευτών.
7: Που εσείς προεδρεύατε της διαδικασίας και που πάρθηκε απόφαση με 142 ψήφους

0: και όχι με 151. Και όπου οι 157 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν παρόν. Γιατί δεχθήκατε το αποτέλεσμα ως αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου? Και σήμερα ζητάτε από όλους εμάς κάτι εντελώς διαφορετικό. Παρακαλώ πραγματικά, θέλω να δω, θα εγερθείτε σήμερα αντικρούοντας και τον ίδιο σας τον εαυτό το 2022?
1: Τηρώντας τον κανονισμό δεν πρόκειται να απαντήσω, γιατί απαγορεύεται, όπως γνωρίζετε, στον Προεδρεύοντα να απαντά. Θα μου δοθεί όμως η ευκαιρία να απαντήσω άλλη στιγμή.
2: Ο Μάκης Βορύδης επικαλέστηκε τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις και υποστήριξε ότι ζητήματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και της εθνικής άμυνας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με απλή κοινοβουλευτική μειοψηφία, αλλά απαιτούν την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή 152 ψήφους.
3: Αν υπάρχει μια παράνομη σύναψη συμβάσεων, αυτή δεν πρέπει να ελεγχθεί? Ακούστε πώς θα ελεγχθεί, γιατί αλλιώς δεν γίνεται να ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί με το να τους πούμε: φέρτε μας τους φακέλους με τους οποίους έχετε κάνει τυχόν επισυνδέσεις. Να τους ελέγξουν. Σωστά, σωστά. Φέρτε μας τις συμβάσεις όλες που έχετε συνάψει, να τις ελέγξουμε.
2: Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να αποχωρεί από τη διαδικασία, καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία για μεθοδεύσεις και θεσμικό εκτροχιασμό.
0: Ο Νίξον της Ελλάδας έπρεπε να είναι εδώ σήμερα και να μην αφήνει στη θέση του ούτε τον κύριο Βορύδη, ούτε τον κύριο Βορύδη. Και αυτός ο Πρωθυπουργός μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί. Ένας τίμιος Πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται, που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και που δεν επιτρέπει να έχει υποκλαπεί υλικό από τους 4 αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, και αντί να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη, να κάνει ότι δεν βλέπει και ότι δεν ακούει.
3: Ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση, ειδικά όταν έχει θέμα εθνικής ασφάλειας.
0: Εγώ δεν μπορώ να γίνω πρωθυπουργός, γιατί λέω την αλήθεια. Ας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα, τον κοινοβουλευτισμό. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη.
2: Την αποχώρηση από την Ολομέλεια επέλεξαν η Νέα Αριστερά, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
4: Θα βγουν όλα στη φόρα. Και η συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής σας φόβιζε και τρέματε.
5: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
6: Παραμένει μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης να σχολιάσουμε όχι μόνο τα της Βουλής, αλλά συνολικά λοιπόν.
7: Αντί σχολείου θα μπορούσαν να παίζουν τα βίντεο αυτά. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τι ολισθηρό δρόμο έχουμε πάρει. Όμως, τώρα επί της ουσίας, Σότια, ανεξάρτητα τι υποστηρίζει κανένας, τι κόμμα ψηφίζει, ποια είναι η ιδεολογία του, μπορεί να πιστέψει ότι γι' αυτό το πολύ σοβαρό θέμα των υποκλοπών, που ξέρω ότι μπορεί να μην αγγίζει τις μάζες, αλλά είναι σοβαρότατο το θέμα. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Είναι όλα καλώς καμωμένα. Αλήθεια τώρα, δηλαδή. Και αλακάρτ παίρνουμε μια διαδικασία και λέμε: α, κάποτε μας χρειαζόταν, ξέρω εγώ, 140 πλειοψηφία ή 142, τώρα χρειαζόμαστε 150 συν. Ανάλογα το πώς το πάμε. Σου θυμίζω ότι για πολύ πιο μείζωνο σημασία θέματα ψηφίσαμε με λιγότερες, μικρότερες πλειοψηφίες. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ
6: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχε κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω,
7: ναι,
6: ότι δίνει την αίσθηση στον κόσμο ότι σαν κάτι να φοβάται κάποιος, προφανώς.
7: Κλέβεις εκκλησία τώρα με αυτό που λες, σαν κάτι να φοβάται. Εδώ πιαστήκανε με τη γίδα στην πλάτη, διότι δεν αφορά η υπόθεση καταρχήν ούτε τις υποκλοπές που γίνονταν σε βάρος του αρχηγού, του σημερινού αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά μιλάμε για μια σειρά από υπουργών, πρωτοκλασσάτων, αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, επιχειρηματιών. Ήταν απίστευτο αυτό που γίνει. Δεν έπρεπε να ξεκαθαρίσει. Αφού είναι καθαρή, έπρεπε να το ξεκαθαρίσουν οι ίδιοι. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Η αντιπολίτευση βγήκε στα κάγκελα, νομίζω, δικαίως. Τώρα, εάν έκανε σωστά ή όχι που έφυγε από τη διαδικασία, δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο. Από τη στιγμή που είχαν αποφασίσει να πάνε με αυτό το μπετόν, δηλαδή ότι δεν δεχόμαστε. Σου λέει τώρα πριν τις εκλογές να έχουμε τώρα άλλη εξεταστική, δεν βολεύει καθόλου. Θα δούμε πολλά έργα ακόμα, δυστυχώς. Εντάξει, από την άλλη, το πολιτικό βαρόμετρο που έχει και εσύ απόψε κινείται προς τη δημιουργία πάλι και άλλων κομμάτων. Mm-hmm. Είχαμε χθες την κυρία Καριστιανού, η οποία έκανε την πρώτη κίνηση με την ιδρυτική διακήρυξη. Περιμένουμε να δούμε βέβαια και το πρόγραμμά της και τις θέσεις της και τους ανθρώπους.
6: Ναι, χθες περιέγραψε έτσι το ότι σκέφτεται όπως θα μπορούσε ενδεχομένως ο καθένας. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
7: Πολύ γενικό. Και εσύ και εγώ μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε καλύτερη παιδεία, δικαιοσύνη, υγεία. Αυτά είναι. Πώς θα τα κάνεις είναι το θέμα. Mm-hmm. Περιμένουμε την Τρίτη, πότε είναι 26 του μήνα, τον κύριο Τσίπρα. Και υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί και ο κ. Σαμαράς 29 Μαΐου, τη μέρα που έπεσε η πόλη, να ανακοινώσει. Κρατάω μια επιφύλαξη τον κύριο Σαμαρά, διότι ξέρεις, φαίνεται ότι το κλωθογυρίζει λίγο. Ψάχνεται
6: γενικώς. Πάντως σήμερα πήγε στη Βουλή και μίλησε, ναι. Έτσι τον άκουσες.
7: Και ήταν και πολύ σκληρός κατά τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή η ιστορία με το 3 ώρα τα ξημερώματα τηλέφωνο παίζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Προσπαθούν να το γυρίσουν τούμπα η αντιπολίτευση. Ο κύριος Μητσοτάκης θυμίζει ότι το χρησιμοποίησε κεφαλαιοποιώντας τη δική του παρουσία, ας πούμε, στο διεθνή χώρο.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εκτός συνόρων θα βγούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, πάυση του πολέμου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και απελευθέρωση των στενών του Ορμούς φαίνεται να περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εφόσον φυσικά εγκριθεί και από τις δύο πλευρές. Τις τελευταίες ώρες υπάρχει πάρει πυρετός διαβουλεύσεων και πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη να δούμε όλα τα νεότερα. Δεν ξέρω αν εντωμεταξύ έχουμε κάτι πιο επίσημο από τις πληροφορίες που είχαμε νωρίτερα. Κώστα, καλώς τον, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Σόντια, καλησπέρα κύριε Σιγήρη. Ναι, τώρα, κοίταξε, εδώ βρισκόμαστε πάλι. Έχουμε βρεθεί δυο μας εδώ, σε αυτό το σημείο, να συζητάμε για την πιθανή κατάπαυση του πυρός. Άλλες τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές που φαινόταν ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια λύση. Το ίδιο λένε οι πληροφορίες ότι συμβαίνει και τώρα. Λίγο νωρίτερα, επειδή με ρώτησες πράγματι, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Ρούμπιο, Μάρκο Ρούμπιο, δεν επιβεβαίωσε ότι υπάρχει προσύμφωνο και θα δημοσιευθεί. Επιβεβαίωσε ότι γίνονται διαβουλεύσεις και είπε, έδωσε πολύ μεγάλη βάση στα στενά του Ορμούς, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί απολύτως όταν είναι ανοιχτά και θα πρέπει να βοηθήσει και το ΝΑΤΟ σε αυτό, εάν χρειαστεί, αν οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν, δεν φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάντως, οι πληροφορίες έρχονται από όλες τις πλευρές και από τα αραβικά μέσα ενημέρωσης και από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι πράγματι υπάρχει ένα προσχέδιο στο οποίο έχουν συμφωνήσει. Δεν περιλαμβάνει όμως πολύ βασικά ζητήματα. Έτσι. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το νούμερο ένα θέμα δηλαδή, αυτό για το οποίο υποτίθεται ότι ξεκίνησε ο πόλεμος, δεν υπάρχει στο προσύμφωνο. Υπάρχει ως σημείο το οποίο θα διαπραγματευτούν οι δύο πλευρές σε βάθος χρόνου και αφού έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες, έχει διασφαλιστεί η ανοιχτή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και ότι δεν θα χτυπηθούν άλλοι κέρυοι, στόχοι, στρατιωτική πολιτική κτλ. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Πάλι είμαστε σε μια στάση αναμονής από ώρα σε ώρα να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ή αν ξανά θα γυρίσουμε στο σημείο 0. Κρίσιμος παράγοντας παραμένει και αυτό δεν έχει αλλάξει. Γι' αυτό εντελώς σε προσωπικό επίπεδο, βέβαια, χωρίς να έχω πληροφορίες, αλλά διαβάζοντας όσα περισσότερα διεθνή μέσα πρόλαβα, είναι ότι το Ισραήλ δεν θέλει να σταματήσει ο πόλεμος. Θέλει να τελειώνει με το Ιράν και με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν οριστικά και αμετάκλητα. Και αυτό παραμένει ένα πολύ βασικό αγκάθι. Τις προηγούμενες φορές είχε αποδειχθεί σχεδόν ανυπέρβλητο.
6: Έτσι.
8: Θα δούμε τι θα γίνει αυτή τη φορά.
6: Έτσι είναι και νομίζω ότι αναδεικνύεται τις τελευταίες μέρες όλο και περισσότερο και η ένταση μεταξύ των δύο αντρών, ενώ του Τραμπ και του Νετανιάχου. Θυμίζω ότι ο Τραμπ είπε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι είπα εγώ. Λίγο πολύ το περιγράφω τώρα.
8: Ναι, δεν έπεισε βέβαια, αλλά το είπε. Το είπε κάποιος έτσι. Αλλά δεν έπεισε. Αντιθέτως, η απάντηση από πολλούς σχολιαστές ήταν ότι μέχρι τώρα συνήθως ο Τραμπ κάνει ό,τι του πει ο Νετανιάχου. Θα δούμε πώς

0: εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Πάντως κρατάμε έτσι για να είναι την Παρασκευή και χρειαζόμαστε και λίγη αισιοδοξία ότι όλες οι πληροφορίες από τις δύο πλευρές λένε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, γίνονται διαβουλεύσεις, έχουν συμφωνηθεί κάποια βασικά σημεία. Να δούμε αν θα προκύψει κάτι οριστικό.
1: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, αναμένεται η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων για το Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και το Μελεβίζι, με τους ιδιοκτήτες να καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνία τους στο κτηματολόγιο.gov.gr και να ελέγξουν την περιγραφή, τα όρια και την νομική κατάσταση των ακινήτων τους, προχωρώντας ηλεκτρονική διόρθωση εφόσον αυτό απαιτείται.
2: Ξεκινάει η πιο κρίσιμη φάση της κτηματογράφησης για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και το Μαλεβίζι. Από την Δευτέρα αρχίζει η ανάρτηση των στοιχείων στο κτηματολόγιο για την Αλικαρνασσό, τον Άγιο Μύρονα, τις Ασίτες, τον Προφήτη Ηλία, την Αυγενική, τον Βενεράτο, αλλά και συνολικά για περιοχές που υπάγονται στους δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου.
3: Ναι, περιλαμβάνει το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η πόλη του Ηρακλείου έχει ήδη κτηματολόγιο από τις 2 Δεκεμβρίου του 2010 και για να πούμε συγκεκριμένα και σε περιοχές αφορά τη Νέα Αλικαρνασσό και τα χωριά γύρω από το Ηράκλειο, δηλαδή τον Άγιο Μύρονα, τους Ασίτες, τον Προφήτη Ηλία, την Αυγενική, τον Βενεράτο και γενικά τα χωριά που υπάγονται στο Δήμο Ηρακλείου. Επίσης, αφορά και τους Δήμους Χερσονήσου και το Δήμο Μαλεβιζίου.
2: Όσοι ιδιοκτήτες είχαν ήδη δηλώσει τα ακινητά τους, θα πρέπει να μπουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του κτηματολογίου στο κτήμα.net.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET, ώστε να ελέγξουν προσωπικά όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους.
3: Οι ιδιοκτήτες λοιπόν που είχαν δηλώσει τις ιδιοκτησίες τους, αν γράψει οποιοδήποτε ιδιοκτήτης ανάρτηση στοιχείων κτηματολογίου στο Google, θα έχει άμεσα σύνδεση και θα πρέπει με κωδικούς TAXINET του ιδιοκτήτη να συνδεθούν για να ελέγξουν τα στοιχεία και να αντλήσουν τα στοιχεία που θα έχουν αναρτηθεί.
2: Η προθεσμία για τις διορθώσεις και ενστάσεις λήγει στις 25 Ιουλίου.
3: Η προθεσμία για τις διορθώσεις, για κατάθεση αίτησης συμπληρωματικών στοιχείων ή για υποβολή διορθώσεων και ενστάσεων είναι πολύ μικρή, είναι 2 μήνες, δηλαδή θα είναι μέχρι τις 25 Ιουλίου. Οπότε οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να μεριμνήσουν ούτως ώστε να ελέγξουν άμεσα τα στοιχεία και αυτά που λένε οι πληροφορίες είναι ότι περίπου ένα 40 με 45% παραμένει αδήλωτο αυτή τη στιγμή.
1: Στην κατάθεση επίσημης προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την οποία ζητά την ακύρωση της σύμβασης με τον ιδιώτη, προχώρησε ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα μάλιστα με την ανακοίνωση, ο Σύλλογος ζητά την άμεση ακύρωση της συγκεκριμένης σύμβασης, καθώς θεωρεί ότι δημιουργεί σοβαρά ζητήματα οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών. Και αυτά είναι μόνο κάποια από όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση. Κώστα Κεφαλογιάννη είναι μαζί μου ξανά για να δούμε. Ο Σύλλογος των Εργαζομένων είχε προαναγγείλει, το είχαμε γράψει και εμείς στο Κρέτα 24 Κώστα, ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να που δεν το αφήνει να περάσει έτσι τελικά.
0: Ναι, συμβάμαι με το ρεπορτάζ ότι είχαν δεύτερες σκέψεις υπό την έννοια ότι είναι μια διαδικασία δύσκολη. Ωστόσο, επειδή έχουν συνδρομή οι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου της ΠΟΕΟΤΑ, και αυτό ήταν καθοριστικό, γιατί μαζί κατέθεσαν την προσφυγή, συνδρομή και νομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρειαστεί. Τελικά προχώρησαν σε αυτή την κίνηση, την κοινοποίησαν σήμερα. Είναι μια προσφυγή την οποία την περιμέναμε. Είναι μια προσφυγή που σε πρώτη φάση δεν αλλάζει τον σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος θα προχωρήσει, όπως έχουμε πει, στην υπογραφή με τον ιδιώτη τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά θα εκκρεμεί μια εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που ξέρουμε ότι δεν είναι ποτέ μια απλή διαδικασία, ακόμα και αν καθυστερήσει. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να κυρωθεί η σύμβαση ενώ θα εκτελείται. Και αυτό θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Οι εργαζόμενοι θα στοιχήσουν έτσι κι αλλιώς τον αγώνα τους σε όποιο επίπεδο μπορούν. Θα φτάσουν ακόμα και σε ευρωπαϊκά όργανα. Στο κείμενο της, με το οποίο γνωστοποίησαν την προσφυγή, μιλούν για καταστάσεις αδιαφάνειας, για ανέτεια επιβάρυνση των δημοτών, για υπερημένη απαξίωση της υπηρεσίας καθαριότητας. Είναι μια πολύ σκληρή ανακοίνωση που

0: συνεχίζει τους υψηλούς τόνους ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εδώ θα βάλω απλώς και έναν προβληματισμό, τον οποίο τον λένε και οι εργαζόμενοι στο τέλος ουσιαστικά, ότι ο ιδιώτης θα πρέπει να συνεργαστεί σε κάποιο επίπεδο με τους εργαζομένους στην υπηρεσία καθαριότητας. Και με τις παρούσες συνθήκες δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά μπορεί να γίνει αυτό.
1: Και εγώ αυτό σκεφτόμουν, ξέρεις, και πώς έχει διαραγεί, αν έχει διαραγεί και πόσο, δηλαδή πολύ μάλλον, έχει διαραγεί και η σχέση των εργαζομένων όσων έχουν απομείνει στην υπηρεσία καθαριότητας και με τους αρμόδιους, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τη δημοτική αρχή συνολικά. Είναι ένα θέμα αυτό, γιατί μπορεί να επηρεάζει προφανώς την όποια λειτουργία της υπηρεσίας.
0: Ναι, είναι ένα θέμα. Δεν είναι σε καλό επίπεδο οι σχέσεις με τον αντιδήμαρχο, με τον νυν αντιδήμαρχο καθαριότητας. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι λένε ότι τη δουλειά τους όταν καλούνται την κάνουν, αλλά εμπροκειμένου δεν θα βγάλουν, να το πω απλά, γιατί αυτό προκύπτει και επίσημα και ανεπίσημα, δεν θα βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά για τον ιδιώτη. Αν δηλαδή ο ιδιώτης, ειδικά στο ξεκίνημα, ζητήσει τη βοήθεια πέραν των σημαντικών υποχρεώσεων σε κάποια δρομολόγια, να καταλάβει τι γίνεται, να βάλουν ξέρω εγώ πλάτη μέχρι να οργανωθεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα να του τη δώσουν και αυτό μπορεί να φανεί στο αποτέλεσμα τουλάχιστον τις πρώτες εβδομάδες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αντίστροφα, μετρά κυρίες και κύριοι, ο χρόνος για την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων για παλαιά λήξη πρόθεσμα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν λήξη πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου του 2026, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος του χρόνου.
2: Νέα αύξηση καταγράφεται στα λήξη πρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία τον Μάρτιο έφτασαν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι οφειλέτες εκτοξεύθηκαν στα 4,8 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά περισσότερο από 30% μέσα σε ένα μήνα. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων.
3: Έχουν εκτοξευθεί, θα έλεγα, σε πολύ υψηλό επίπεδο τα λήξη πρόθεσμα χρέη, από τα οποία τα περισσότερα δεν μπορούν να εισπραχθούν. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων, με κάποιους περιορισμούς βέβαια, προκειμένου να προσελκύσει τους οφειλέτες και να ρυθμίσουν τα χρέη, τα λήξη πρόθεσμα, σε μια προσπάθεια να τα μειώσει όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Ιούνιο θα τρέξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους 72 δόσεις.
2: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 σε 72 δόσεις. Οι οφειλές του 2024 και του 2025 μέχρι και σήμερα θα πρέπει να πληρωθούν είτε να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις.
3: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε 72 δόσεις, αλλά τα χρέη που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αυτά ρυθμίζονται. Αν υπάρχουν οφειλές το 24 και το 25 και μέχρι σήμερα, θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να πληρωθούν είτε θα πρέπει να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις αναλόγως που ανήκουν αυτές τις υποχρεώσεις.
2: Παράλληλα, νέα διάταξη προβλέπει απελευθέρωση των λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί για οφειλέτες που έχουν πληρώσει το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
3: Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια νέα διάταξη όπου οι οφειλέτες, εφόσον πληρώσουν το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΟΗ και τους έχει γίνει κατάσχεση, έχει γίνει μπλοκάρισμα στο λογαριασμό, στο τραπεζικό λογαριασμό, θα μπορούν να απελευθερώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτό πράγματι δίνει μια ανάσα έτσι προς τους οφειλέτες, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν το σύνολο των δεσμεύσεων του λογαριασμού για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν, ενώ τώρα αν είναι συνεπείς, αν ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις και πληρώσουν το 25%, μπορούν να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να μπορούν να τους χρησιμοποιούν ειδικά οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στις καθημερινές συναλλαγές.
4: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
5: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
4: Τι χρωστάω?
5: Είναι 50 ευρώ.
4: Α. Να το. Το ακούσατε?
6: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
1: Η μερίδα με θέμα θάλασσα, τεχνολογία και πολιτισμός πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πρόκειται για μια σύμπραξη του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, αλλά και του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Έρευνας, Παράκτιας Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, που έχει στα στόχο την ανάδειξη της θαλάσσιας κληρονομιάς.
2: Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τη σχέση της θάλασσας με την κοινωνία, πραγματοποιήθηκε η μερίδα με θέμα θάλασσα, τεχνολογία και πολιτισμός, μια τριμερή σύμπραξη για τον θαλάσσιο εγγραμματισμό και την παράκτια κοινωνία της Κρήτης.
7: Όλα αυτά που γίνονται στο πλαίσιο των οικολογικών καταστροφών τελικά επιστρέφουν στον ίδιο τον άνθρωπο. Και γιατί να μην πούμε τη λέξη, όσο παρακινδυνευαίνει και ακούγεται, και αν ακούγεται, ότι είναι μια αυτοκτονία, ακούσια. Έχουμε λοιπόν χρέος όλοι μας να συνεργαστούμε για την αναστολή αυτού του φαινομένου. Και γι' αυτό χαίρομαι πολύ, πρώτον, το άνοιγμα της τοπικής μας εκκλησίας σε αυτούς τους φορείς με τους οποίους συμπράξαμε για να γίνει αυτή η μερίδα, στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, αλλά και στο ΙΤΕ και ιδιαίτερα στον κύριο Παπαδάκη και στον κύριο Καμπάνη.
8: Σκοπός της εκδήλωσης είναι ο λεγόμενος θαλάσσιος εγγραμματισμός. Να φέρουμε δηλαδή πιο κοντά και να ενημερώσουμε τον κόσμο, την τοπική κοινωνία, αλλά και τους νέους για τη σχέση της θάλασσας με την κοινωνία. Η θάλασσα δεν είναι μόνο γεωγραφία, είναι οικονομία, είναι πολιτισμός, είναι κουλτούρα, είναι ταυτότητα.
2: Την ημερίδα διοργάνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με στόχο να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και τον ρόλο που μπορεί να έχει η κοινωνία στην προστασία του.
9: Που θέλω να επικοινωνήσουμε και ο στόχος της εκδήλωσης είναι πρώτα απ' όλα θέλω να επικοινωνήσουμε τα προβλήματα της θάλασσας και την δυνατότητα της κοινωνίας να συμμετέχει και να συμβάλλει σε αυτά. Mm-hmm. Και αυτό θέλουμε να ο στόχος της κοινωνίας, ο στόχος της συγκεκριμένης ημερίδας είναι να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία να είναι από μόνη της υποστηριχτής της επιστήμης του περιβάλλοντος, διότι ξέρετε υπάρχει και η επιστήμη των πολιτών πλέον, που είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στην επιστήμη αυτή καθεαυτή, και βεβαίως να είναι αρρωγός σε κάθε προσπάθεια υποστήριξης και βελτίωσης των προβλημάτων των περιβαλλοντικών που υφίσταται η θάλασσα.
2: Όπως επισημάνθηκε, η θάλασσα αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονομίας, της ταυτότητας και του πολιτισμού της Κρήτης σε μια εποχή όπου η επανθρακοποίηση και η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η ενημέρωση και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον και να δημιουργηθούν νέες προοπτικές ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.
7: Κάμα και μια πρόταση στη δική μου εισήγηση. Κάθε χρόνο, την 1η Σεπτεμβρίου, η μέρα που το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο έχει ορίσει ως ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος, να επαναλαμβάνομαι να γίνει ένας θεσμός για το Ηράκλειο, μια οικολογικής φύσεως ημερίδα ή εκδήλωση που θα συμπράττουμε πάλι όλοι εμείς και όσοι άλλοι επίσης θέλουν, για να περνάμε και στον κόσμο μας αυτήν την ευαισθησία.
8: Ειδικά σήμερα στις εποχές που ζούμε, όπου η επανθρακοποίηση είναι το νούμερο ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, θα πρέπει ο κόσμος να είναι ενημερωμένος, να σεβαστεί και να προστατεύσει το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και να γνωρίσει τις ευκαιρίες που υπάρχουν για οικονομική ανάπτυξη και για τη γαλάζια οικονομία.
1: Η υλοποίηση στοχευμένων δεντροφυτεύσεων και η αντιμετώπιση της ερημοποίησης είναι οι βασικοί άξονες του Συμφώνου Αμοιβαίας Κατανόησης και Συνεργασίας για την προσαρμογή του ορεινού όγκου των αστερουσίων στην κλιματική αλλαγή, που υπογράφηκε στην περιφέρεια Κρήτης. Για μια σημαντική στιγμή για την Κρήτη, έκανε λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας Γιάννης Αναστασάκης.

0: Τα αστερούσια όρια εκπέμπουν σήμα κινδύνου απέναντι στην ερημοποίηση και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η περιφέρεια Κρήτης προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με τους 5 δήμους της περιοχής των αστερουσίων, με βασικό στόχο τις εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ευχάριστη και σημαντική στιγμή για την Κρήτη με την υπογραφή του αμοιβαίου συμφώνου συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ της περιφέρειας Κρήτης, των 5 Δήμων των Αστερουσίων, της τοπικής επιτροπής διαχείρισης των Αστερουσίων και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, μαζί βέβαια με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η δενδροφυτεύση σε εκτεταμένη κλίμακα στα Αστερούσια, που αποτελούν μια πάρα πολύ κρίσιμη μονάδα από άποψη οικολογικής αξίας, που είναι το κέντρο της ερημοποίησης σε όλη την Κρήτη και ένα από τα πιο δύσκολα μέρη πανευρωπαϊκά. Με δεδομένες τις προβλέψεις ότι θα μειωθεί η βροχόπτωση και θα έχουμε περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας, αυτό πρόκειται να ενταθεί, άρα χρειάζεται να κάνουμε κάτι που είναι απολύτως χρήσιμο για να μπορέσουμε να αμβλύνουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
2: Σημαντική μέρα σήμερα για τα Αστερούσια, για τους Δήμους μας, για την περιφέρεια Κρήτης που αφορά τη δεντροφύτευση και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής στον τόπο μας. Μην ξεχνάμε ότι τα Αστερούσια όρια αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα ερημοποίησης. Η κίνηση αυτή που γίνεται από την περιφέρεια, από τους Δήμους, προκειμένου να στηρίξουμε τη δεντροφύτευση του βουνού, είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Μια μεγάλη μέρα θα έλεγα, το ζητάμε καιρό εμείς οι Δήμοι αυτό το πράγμα, όπου υπάρχουν ελεύθερες εκτάσεις στα Αστερούσια, όπου υπάρχουν οι δρόμοι να δεντροφυτευθούν και να από τη μια να έχουμε ένα όμορφο βουνό όπως πρέπει να το έχουμε και από την άλλη να ανασχέσουμε την κλιματική αλλαγή.
0: Η πρωτοβουλία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς τα Αστερούσια συγκαταλέγονται στις περιοχές της Κρήτης που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ερημοποίησης εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας, των υψηλών θερμοκρασιών και της κλιματικής αλλαγής.
3: Με δεδομένο την μεγάλη οικολογική αξία την οποία έχουν τα Αστερούσια, όπως επίσης και το ότι αποτελούν το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης και επομένως το hot spot, το δίχτυ δηλαδή κλιματικής αλλαγής για την Ευρώπη, έχει ιδιαίτερη σημασία η σημερινή συνάντηση και η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ όλων των προαναφερόμενων φορέων. Πραγματικά μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό παράδειγμα για όλη την Κρήτη και για όλη την Ευρώπη, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει και έχει βάλει σαν ρήτρα την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Μια τέτοια δράση λοιπόν πραγματικά μπορεί να βοηθήσει στην ανάσχεση και στην αντιμετώπιση του προβλήματος τώρα πια της κλιματικής αλλαγής.
2: Σημαντική λοιπόν η μέρα σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι τα Αστερούσια βρίσκονται στην UNESCO με τη βοήθεια της περιφέρειας Κρήτης, της ΤΕΔΑ, της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και των Όμορων Δήμων. Καταφέραμε αυτό το βουνό να μπει στη ΜΑΠ UNESCO και πρέπει να το διατηρήσουμε το βουνό σε αυτή την περιοχή. Τα Αστερούσια είναι Natura περιοχή. Και μας δίνεται η ευκαιρία σήμερα με αυτό το μνημόνιο συνεργασίας να αναβαθμίσουμε την περιοχή μας και να τη δούμε όπως θέλουμε.
0: Μέσα από την συνεργασία της περιφέρειας και των Δήμων επιδιώκεται η ενίσχυση του φυσικού πλούτου της περιοχής, η προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και η δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού οικοσυστήματος για τις επόμενες γενιές.
4: Στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Γαστρονομίας, φιλοξενώντας τον Διεθνή Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού, βρίσκεται η Κρήτη. 40 εκπρόσωποι από 20 γαστρονομικές περιφέρειες της Ευρώπης αλλά και άλλων χωρών του κόσμου βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας σε δράσεις προβολής τοπικών προϊόντων και γαστρονομικών δώρων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας γαστρονομίας, φιλοξενώντας τον Διεθνή Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού. Στο πλαίσιο της ανακήρυξης του Ηρακλείου ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026, 40 εκπρόσωποι από 20 γαστρονομικές περιφέρειες της Ευρώπης αλλά και άλλων χωρών του κόσμου βρίσκονται στην Κρήτη, συμμετέχοντας σε δράσεις προβολής τοπικών προϊόντων και γαστρονομικών δώρων.
1: Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε την 32η συνάντηση πλατφόρμας και το διαγωνισμό γαστρονομικού δώρου του Διεθνές Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τέχνης και Τουρισμού. Μια πολύ σημαντική συνάντηση και ένας πολύ σημαντικός διαγωνισμός, γιατί βοηθάει στην ανάδειξη των προϊόντων της Κρήτης και στην εξωστρέφεια της περιφέρειας και τον παραγωγό της.
2: The importance of this competition goes beyond just presenting nice food gifts and crafts gifts. It is really to capture the memory and identity and the heritage of a region, and that's why it's so wonderful to be here in Crete, because Crete has amazing producers and artisans, and it's an opportunity to shine the light on them and to capture that heritage. One of our presenters today said, you know, these products, we talk about them being sustainable, but in fact they are capturing the knowledge of our past, and if we lose that knowledge, it will be very, very sad. So this competition is very important to capture that knowledge.
3: Εκπρόσωποι από 20 γαστρονομικές περιφέρειες, έχουμε δηλαδή και από παγκόσμιες, έχουμε και από το Εκουαδόρ, έχουμε από τη Σαουδική Αραβία, έχουμε από την Αχτή Ελεφαντοστούν και ευρωπαϊκές προφανώς γαστρονομικές περιφέρειες, όπου βάσει ενός προγράμματος που έχει εκπονηθεί τώρα και καιρό, σήμερα εδώ στο Ατλαντής παρουσιάζονται δώρα που έχουν να κάνουν με τη διατροφή και με το σύστημα όλο αυτό το αγροδιατροφικό. Τι σημαίνει δώρο λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Ότι πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου να προωθηθούν αυτά τα προϊόντα.

0: Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ατλαντής, ενώ παράλληλα διοργανώνονται εργαστήρια και επισκέψεις σε διάφορες περιοχές του νησιού, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την κρητική διατροφή, την παραγωγή και τον πολιτισμό της Κρήτης.
1: Και είναι πολύ σημαντικό γιατί επισκεφθήκαν την Κρήτη λόγω αυτού του γεγονότους. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο έκθεσαν τα προϊόντα τους και αυτοί. Και βλέπουμε γίνεται μια ανταλλαγή ιδεών, μια ανταλλαγή πώς πραγματικά διαχειρίζονται και αυτοί το πρωτογενή τους τομέα, η χειροτεχνία και πώς περνάμε και ως Περιφέρεια Κρήτης στο επόμενο στάδιο που λέγεται κριτικός διατροφικός πολιτισμός. Γιατί η Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια που έχουμε φέτος την τιμή να είναι η τιμητική μας χρονιά.
2: Δηλαδή είναι μια εκδήλωση προώθησης προϊόντων στην κατηγορία των δώρων που να μπορούν να λειτουργήσουν ως δώρα. Στην Κρήτη αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί με τόσα εκατομμύρια τουρίστες που έχουμε και με την ταυτότητα που θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω, που το δώρο και το γαστρονομικό πακέτο είναι πολύ σημαντικό για μας, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά ούτως ώστε να φτάσουμε στην κατηγορία τα προϊόντα μας, της Κρήτης δηλαδή, να έχουν αυτή τη συσκευασία, αυτή την προβολή μέσα από αυτή τη διαδρομή.
3: Το ετήσιο παζάρι αλληλεγγύης διοργανώνει την επόμενη Παρασκευή, 29 Μαΐου, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με νεοπλασματική νόσο ευζώ με τον καρκίνο. Το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
4: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με νεοπλασματική νόσο ευζώ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του. Μπορεί να...

0: κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν. Δυστυχώς, οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
1: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά, τσάντες είδη κουζίνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του ΕΒΖΟ, με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του συλλόγου.
0: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους, ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το ένα ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω όλο και αυξάνεται.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 52 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στη Βαρσοβία, από την 1η Ιουνίου, θα ισχύει περιορισμός στη νυχτερινή πώληση αλκοόλ στο πλαίσιο του προγράμματος Ασφαλής Νύχτα, ενώ στην Ινδία περισσότερα από 300 είναι τα κρούσματα θερμοπληξίας, καθώς η χώρα δοκιμάζεται από συνθήκες ακραίου καύσωνα.
1: Από 1η Ιουνίου σε όλη τη Βαρσοβία ισχύει περιορισμός στη νυχτερινή πώληση αλκοόλ στο πλαίσιο του προγράμματος Ασφαλής Νύχτα για μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερα νυχτερινά περιστατικά. Θα επιτρέπεται μόνο σε μπαρ και εστιατόρια. Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πρωτεύουσας Βαρσοβίας, το αλκοόλ δεν θα είναι διαθέσιμο σε καταστήματα, περίπτερα και πρατήρια καυσίμων από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Οι δημοτικές αρχές υπογραμμίζουν ότι η απόφαση προηγήθηκε πιλωτικού προγράμματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αστυνομίας και της Αστυνομίας, ο αριθμός των νυχτερινών περιστατικών σε διάφορες περιοχές μειώθηκε αισθητά. Το μέτρο στοχεύει επίσης τον περιορισμό της λεγόμενης αλκοολικής τουριστικής μετακίνησης, δηλαδή των μετακινήσεων μέσα στην πόλη για αναζήτηση καταστημάτων με 24ωρη πώληση αλκοόλ. Η απαγόρευση δεν θα ισχύει για τα καταστήματα εστίασης ούτε για την αφορολόγητη ζώνη του αεροδρομίου Σοπέν. Οι κάτοικοι της Βαρσοβίας εμφανίζονται θετικοί στην νυχτερινή απαγόρευση πώλησης αλκοόλ. Στις δημόσιες διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2024, στις οποίες συμμετείχαν σχεδόν 9.000 άτομα, το 81% τάχθηκε υπέρ της εισαγωγής του μέτρου. Drones έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα επαγγελματικό κολέγιο και τη φοιτητική εστία του, προκαλώντας μερική κατάρρευση του πενταόρουχου κτηρίου, σύμφωνα με τις αρχές που έχουν τοποθετήσει οι Ρώσοι. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον 35 τραυματίστηκαν στην επίθεση στο κατεχόμενο τμήμα της Ουκρανικής περιφέρειας Λουχάνσκ τη νύχτα 21-22 Μαΐου. Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 86 έφηβοι ηλικίας 14 έως 18 ετών και ένα μέλος του προσωπικού βρίσκονταν μέσα στην εστία όταν σημειώθηκε το πλήγμα. Συνεργεία εκτακτής ανάγκης χρησιμοποίησαν γερανούς και βαριά μηχανήματα για να απομακρύνουν τσιμεντένιες πλάκες, ενώ καπνοί συνέχισαν να υψώνονται από το κατεστραμμένο κτίριο. Η Μόσχα κατηγόρησε τις Ουκρανικές δυνάμεις ότι στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές με 4 drones τύπου αεροσκάφους και χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική ενέργεια. Το κύμα καύσωνα πλήττει ανθρώπους και άγρια ζωή στο Νέο Δελχή. Εκατοντάδες νεκρά ψάρια απομακρύνονται από την λίμνη Σαντζάι. Εργάτες και κάτοικοι της περιοχής εθεάθησαν να απομακρύνουν ψάρια από το νερό, καθώς η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα πλησίαζε τους 45 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την ακριβή αιτία των θανάτων. Ωστόσο, η παρατεταμένη ζέστη και η μείωση των επιπέδων οξυγόνου στο ζεστό νερό συνδέονται συχνά με τέτοια περιστατικά. Το περιστατικό αυτό ανέδειξε την αυξανόμενη περιβαλλοντική πίεση που προκαλούν τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα στη Βόρεια Ινδία. Ερευνητές του κλίματος επισημαίνουν ότι η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάνει τα κύματα καύσωνα πιο παρατεταμένα και πιο έντονα σε ολόκληρη την Νότια Ασία. Τα τελευταία χρόνια τα σχολεία κλείνουν νωρίτερα, οι υπαίθριες εργασίες μεταφέρονται στις νυχτερινές ώρες και σε αρκετές πόλεις έχουν ανοίξει έκτακτα καταφύγια δροσιάς για την προστασία των πιο ευάλωτων κατοίκων κατά τις περιόδους ακραία ζέστης.
2: Μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε μαζί τον Βασίλη Σκουντή. Καλώς τον, καλησπέρα. Έχουμε την πρόκριση του Ολυμπιακού στο μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας. Την Κυριακή νίκησε τη Φενέρ με μια εξαιρετική εμφάνιση, νομίζω, αλλά εσύ είσαι ο ειδικός, εσύ θα μας τα πεις.
3: Ναι, Σόδια, και καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Καλησπέρα και σε εσένα και στους τηλεθεατές τηλεοασκέντα. Και επιβλητική εμφάνιση, κυριαρχική απολύτως από την αρχή ως το τέλος και μια μεγαλειώδης πρόκριση. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε πριν από λίγη ώρα και τώρα προθερμένο τη Ρεάλ και η Βαλένθια, που σημαίνει ότι το μάτς αρχίζει στις 9, οπότε γύρω στις 11 θα ξέρουμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός την Κυριακή το βράδυ στο μεγάλο τελικό, στο 10ο τελικό της ιστορίας του, εκεί όπου μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, το 2013 στο Λονδίνο, τότε ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει δύο διαδοχικούς τίτλους, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο. Θα έχει την ευκαιρία, δεν είναι ο πρώτος τελικός βεβαίως που παίζει από τότε. Είχε παίξει και το 2015 στη Μαδρίτη και το 2017 στην Κωνσταντινούπολη και το 2023 στο Κάουνας. Αυτές απέβησαν ατελέσφορες. Ο Ολυμπιακός που συμμετέχει για πέμπτη διαδοχική χρονιά στο Final Four της Ευρωλίγκας. Οι προηγούμενες τέσσερες δεν του προσπόρησαν το ιερό δισκοπότηρο όπως συνήθως αποκαλούμε την Κούπα. Σήμερα ο Ολυμπιακός έδειξε και το χαρακτήρα του και τα ατομικά στοιχεία αλλά και την ομαδική δουλειά. Νομίζω ότι περισσότερο προϊόν αυτής της ομαδικής προσπάθειας και κυρίως της άμυνάς του το γεγονός ότι ενώ η Φενέρμπαχτσε σκοράρει κατά μέσο όρο σχεδόν 83 πόντους όλη τη σεζόν, ο Ολυμπιακός την κατέβασε στις 61, την ανάγκασε να βάλει 22 πόντους περισσότερους, ουσιαστικά την έπνιξε, την κατάπιε, τη στραγγάλισε στην άμυνά του και με εξαίρεση κάποια μικρά ξεσπάσματα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, της απερχόμενης πλέον πρωταθλήτριας Ευρώπης, ο Ολυμπιακός με όπλο τη δική του άμυνα αλλά και τον πλουραλισμό που διέδεται στην επίθεση, ακόμη και όταν ο Σάσα Βεζένκοφ τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 2 πόντους, ο Ολυμπιακός κρατήθηκε με τον Τόρση, εμφανίστηκαν διαδοχικά παίκτες που έβαλαν ο καθένας το δικό του θεμέλιο λίθο, το δικό του μερίδιο, όπως ο Μιλουτίνο.

0: πίτες. Ο Γουόκ, ο οποίος πέρασε χειροπέδες από την αρχή στον superstar της Φενέρμπαξη, τον Τέιλεν Χόρκοντάκερ. Και πλέον, όπως έλεγε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προηγουμένως εκείνο που καλείται και υποχρεούται σώτια να κάνει ο Ολυμπιακός, όλη η ομάδα και ως γκρουπ και κατά μόνας, είναι να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Κανείς να μην πιστέψει βεβαίως ότι η υπόθεση έχει κριθεί, γιατί τον Ολυμπιακό τον περιμένει άλλο ένα, όπως έδειχνε προς τον κόσμο και ο Εβάν Φουρνιέ. Τον περιμένει ο τελικός, που είναι μια άλλη ιστορία, είναι μια άλλη υπόθεση, απέναντι είτε στην ενδεκάκης πρωταθλήτρια Ευρώπης με τη βαριά φανέλα, αλλά χωρίς τον Έιτ Ταβάρες και τον Άλεξ Λεν Ρεάλ Μαδρίτης, είτε στην Βαλένθια, η οποία εφέτος έχει νικήσει δυο φορές τον Ολυμπιακό και άλλες πέντε τον Παναθηναϊκό σε 7 συνολικά μάτς, που σημαίνει ότι με τον μπάσκετ κιόλας που παίζει, το υπερηχητικό, το πολύ γρήγορο, με τις επιθέσεις των 7 και των 8 δευτερολέπτων και με την άγνοια κινδύνου σε πείσμα της απειρίας της, είτε λοιπόν η Ρεάλ Μαδρίτης είτε η Βαλένθια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως θα είναι ένας ισχυρότατος αντίπαλος. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, απόψε προέβησε ένα statement, έκανε μια δήλωση κυριαρχικότητας, ελέγχου των καταστάσεων, διαχείρισης των λίγων, των μικρών χρονικών διαστημάτων που η Φενέρμπατσε βρήκε την ευκαιρία να μειώσει σε μονοψήφιο νούμερο, αλλά και τότε ο Ολυμπιακός έδειξε ποιος ήταν και εν τέλει ποιος είναι το αφεντικό σε αυτή τη συγκεκριμένη παρτίδα. Επαναλαμβάνω, την Κυριακή υπάρχει μια άλλη ιστορία.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλό βράδυ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,23% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.271,72 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 272,86 εκατομμύρια ευρώ. 78 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 40 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ιδιαίτερα άστατος θα είναι ο καιρός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα το Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά και ανάλογα τη μορφολογία του εδάφους, αλλά και το μικροκλίμα που αναπτύσσει κάθε περιοχή, θα είναι έντονες. Αραιές νεφώσεις αρχικά, που από το μεσημέρι και μετά θα γίνονται πυκνότερες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Βόρειο-βόρειο-δυτικοί άνεμοι, που δεν θα ξεπερνάνε όμως σε ένταση τα 6 μποφόρ. Νεφώσεις και από το μεσημέρι, βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδας περιμένουμε στα βορειοδυτικά τμήματα της Ελλάδος, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει 26 βαθμούς, με βορειοδυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Νεφώσεις και από το μεσημέρι και εδώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα φαινόμενα το βράδυ θα παρουσιάσουν ύφεση. Δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ, 23 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Και στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και από το μεσημέρι να εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μεταβλητών διευθύνσεων ανέμου στα 3 μποφόρ, 12 με 24 βαθμούς ο υδράργυρος. Για το Βόρειο Αιγαίο, αυξημένη συννεφιά. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί το θερμόμετρο, με βοριάδες στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα, περιμένουμε άστατο καιρό με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Και εδώ ο καιρός από το βράδυ θα παρουσιάσει βελτίωση κυρίως προς τα φαινόμενα. 13 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος, με βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βιωτία. Και εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό το Σάββατο, με την εκδήλωση βροχών και σποραδικών καταιγίδων και βελτίωση ως προς τα φαινόμενα από τις πρώτες βραδινές ώρες. Βοριάδες στα 3 με 4 από φόρη, 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στην πρωτεύουσα. Για τη Δυτική Ελλάδα, και εδώ περιμένουμε νεφώσεις, με εκδήλωση βροχής αλλά και καταιγίδας τοπικά, κυρίως στα κεντρικά και ηπειρωτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση ως προς τα φαινόμενα και εδώ κυρίως από το βράδυ και μετά. Με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 βοφόρ, 13 με 24 βαθμούς το θερμόμετρο. Για το Νότιο Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις και βροχές ή όμβρους, ενώ δεν αποκλείεται να σημειώνονται και σποραδικές καταιγίδες. Με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 βοφόρ, στους 22 βαθμούς ο υδράργυρος το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Άστατος και βροχερός θα είναι ο καιρός στο νησί μας το Σαββατοκύριακο, με μικρή υποχώρηση του υδραγύρου, δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ ως μέγιστη τιμή. Αναλυτικότερα τώρα, νόμος Χανίων. Ένας άστατος καιρός θα επικρατήσει το Σάββατο με βροχές και πρόσχερες καταιγίδες, τοπικά πιθανώς ισχυρές. 13 με 23 βαθμούς η θερμοκρασία, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Και για τον Ομορεθήμιο περιμένουμε έναν άστατο καιρό με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Η άνεμη από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ στους 22 βαθμούς, η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στο Ρέθυμνο. Για τον Ομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις με φαινόμενα τις θερμές κυρίως ώρες της ημέρας. Πιθανή εκδήλωση χαλαζοπτώσεων κυρίως στα εσωτερικά και νότια τμήματα του νομού. Η άνεμη από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ. Στους 13 βαθμούς νωρίς το πρωί, ελάχιστη τιμή του υδραργύρου. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα. Και για τον Ομό Λασιθίου περιμένουμε ένα αρκετά άστατο καιρό το Σάββατο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Και εδώ τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση κυρίως στις βραδινές ώρες. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, στους 22 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Θα συνεχιστεί και την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, ο άστατος καιρός με πυκνές νεφώσεις που κατά περιόδους θα δίνουν φαινόμενα, ενώ από τη Δευτέρα και μετά φαίνεται τα φαινόμενα να περιορίζονται σταδιακά. Οι άνεμοι, πάντα από βόρειες γενικά διευθύνσεις, στα 4 με 6 μποφόρ, ο κυματισμός τους θα βρίσκεται περίπου στο 1 μέτρο. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη, παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
1: Έτσι που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
1: Δεν είναι και εύκολη η πρόσβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
2: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε η σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία από εκεί.
0: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
1: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη, ήθελα να...
3: Ναι.
1: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε τα τηλέφωνα, πήραμε. Δεν είχα και τηλέφωνο.
2: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ, η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε, και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.
4: Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
5: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο, θα έλεγα, είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να γίνει χθες.
4: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χάνιων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
5: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι, να δοθεί στο όνομά του, Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
4: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
5: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε, και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει, Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό